0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε το μεγάλο θέμα. Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, και από ό,τι φαίνεται και με υπουργούς, Λιβάνιος και άλλοι πολλοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όλοι δηλαδή οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Περιφερειάρχης και όλα τα σχετικά. Οπότε έχουμε την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού, σημαντική ημερομηνία. Όπως καταλαβαίνετε, τρέχουν στο Καστελόριζο, τρέχει και ο Δήμαρχος να είναι έτοιμο το νησί, να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, να αξιοποιήσει και το timing ο Δήμαρχος, διότι αυτό πράττει και πολύ σωστά. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος επίσημος, όλο και κάτι παίρνει το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Δήμαρχο του νησίου, τον κύριο Νίκο Ασβέστη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μαθαίνω ότι στο Καστελόριζο πέφτει βασιλικός και ασβέστης. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και
1: είναι
0: και, και Σεπτέμβρης μήνας.
1: Και βοηθάμε όλοι μαζί. Πάση περιπτώσει, με την αφορμή της 83ης επέτειος της απελευθέρωσης του νησιού μας. Περιμένουμε την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που θα το πλαισιώνουν πολιτικά στελέχη και από την στρατιωτική ηγεσία ο κύριος Κούπης, όπως είπατε, και οι υπόλοιποι. Είμαστε έτοιμοι, θα υπάρχει ένας εκκλησιασμός, μετά θα γίνει κατάθεση στεφάνου και μετά θα παραστεί σε γεύμα που κάνει ο Δήμος.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται από το Σάββατο. Αυτό λένε πληροφορίες, ότι θα υποφεληθεί λίγο το διήμερο να ρίξει καμιά βουτιά, δηλαδή.
1: Και την Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ώρα και το πότε ακριβώς.
0: Ναι. Να το υποφεληθεί, δηλαδή.
1: Θα υποφεληθεί. Ήδη είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κακλαμάνη προημερών και μου ζητήσανε να τους προτείνω κάποια κτίρια
0: θα
1: δημοτικά.
0: Θα πήγαινα σε αυτό να σας ρωτήσω. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε στον Κακλαμάνη, εγώ νομίζω ότι θα επιχειρήσει λίγο να το αξιοποιήσει αυτό το διήμερο ο Πρωθυπουργός, αφού θα είναι στο Καστελόριζο. Και μαθαίνω ότι υπάρχει και πρόγραμμα που έχει να κάνει με κατάδυση στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυράς της ΡΟΟ, το Σάββατο.
1: Θα περάσει από το κύριο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να στήσουμε και να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του γενικού Ανδριάντα της κυράς της Ρόιν, ένα άγαλμα 2-20.
0: Ναι, για το οποίο έχουμε μιλήσει.
1: Ναι. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Περιμένουμε κάποιες αδειοδοτήσεις ακόμα από αρχαιολογία κτλ. Τέλος πάντων, θα πάει το Σάββατο, ναι. Προφανώς θα το συνοδεύσει ο αρχηγός.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγός μας.
0: Να ρωτήσω, Δημαρχέ, αυτό το άγαλμα της κυράς της Ρόιν πού θα στηθεί?
1: Θα στηθεί στη Ρόιν.
0: Στη Ρό,
1: εκεί που έγινε ο προβλήτας, γύρω στα 70 μέτρα λίγο πιο έξω, στον αβράχο επιπληκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Με θέα το Αιγαίο και τα τουρκικά παράλια.
0: Μα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το Σάββατο υπάρχει στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έτσι, η κατάθεση του Στεφάνου.
1: Ναι, το πρόγραμμα, η αλήθεια, δεν το έχουμε.
0: Πληροφορίες αυτό λένε τώρα. Εντάξει, μπορεί και να ανατραπεί, αλλά λέω ότι πληροφορίες αυτό λένε ότι υπάρχει και λόγος. Άλλωστε, καθημερινά καταλαμβάνουν το Καστελόριζο όλοι οι Τούρκοι αναλυτές. Έχουν κουραστεί από την υπερπροσπάθεια, οπότε υπάρχει και αυτό το εθνικό, αν θέλετε, μήνυμα. Να πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μου είπατε. Ζήτησε λεπτομέρειες ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε σχέση με μια παλιά υπόθεση η οποία έχει ταλανίσει στο Καστελόριζο. Έλεγα νωρίτερα ότι εμείς έχουμε κάνει καριέρα με αυτό, με τα περιφημά 21 σπίτια του Καστελόριζου.
1: Όχι, κύριε Τζιουάν.
0: Ποιο είναι αυτό το
1: κύριος Κακλαμάνης έχει στη συζήτηση. Έχουν μπει και τα 21 σπίτια.
0: Έχουν μπει, βεβαίως. Ναι, γιατί
1: έχουν μπει και τα 21
0: σπίτια. Τρέχουν και οι βουλευτές για να το προλάβει ένας τον άλλον. Και οπότε διαβάζω δελτίο τύπου του Βασίλη
1: Ψηλάντη. Εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει αν το καρποθεί ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος.
0: Καλά, κανείς δεν το καρπούται. Αλλά λέω τρέχουν για να δείξουν ότι και δεν είναι αρνητικό.
1: Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος θέλει να δώσει μια χρηματοδότηση στο νησί της τάξης 150.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε μια συζήτηση μαζί μου και μου ζήτησε να του προτείνω κάποια κτίρια δημοτικά.
0: Ναι.
1: Τα κτίρια που αναφέρομαι είναι δημοτικά, είναι κάτι αποθήκες που αυτή τη στιγμή στεγάζουν κάποια πράγματα μέσα η αρχαιολογία, είναι ακριβώς δίπλα το φαρμακείο με ΚΑΕΚ του Δήμου κτλ. Στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και η επόμενη πρόταση ήταν το παλαιό παγοποιείο, το οποίο είναι ρήπιο, να ξαναφτιαχτεί ούτως ώστε να καλύψουμε, όπως είπε ο κύριος Κακραμάνης, ένα σπίτι για τον γιατρό και ένα σπίτι για τον καθηγητή. Αν και πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να φτιάξουμε 3 με 4 σπιτάκια, ανάλογα τα τετραγωνικά.
0: Ναι, στο παλιό παγοποιείο λέτε, έτσι, το οποίο βρίσκεται...
1: Από... Είναι από την...
0: Από την πίσω πλευρά, εξηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Γιώργη του Πηγαδιού από πίσω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, είναι κάτι που επωφελεί το νησί, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα, κύριε Χατζιωάννου. Δηλαδή, το να φτιάξουμε 3-4 καταλύματα, οι γιατροί ήδη έρχονται στο νησί μας 2 ειδικότητας, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα στελεχωθεί ο Δήμος, το πολυδύναμο γιατρό μεγίστης, με 2 γιατρούς γενικής ιατρικής. Και ο λόγος είναι ότι, σαν Δήμος, εμείς θεσπίσαμε 1.000 ευρώ για το γιατρό γενικής ιατρικής μηνιαίως. Και το Ίδρυμα Χατζιωάννου άλλα 1.500 ευρώ. Με την τελευταία προκήρυξη είχαμε 2 κενές θέσεις και βρεθήκανε 4 υποψήφοι. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη, ο κύριος Ροηλός, εξετάζει τους φακέλους τους, ώστε να δούμε ποιοι δύο από τους τέσσερις θα έρθουν στο νησί μας.
0: Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί έχει βιώσει πολλά το Καστελόριζο. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω λίγο στην υπόθεση που έχει να κάνει με τα 21 σπίτια. Διότι αυτή η ιστορία εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια. Το έχουμε βιώσει, έχει περάσει μέσα από δικαστική οδό, από δεκάδες δημοσιεύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, τηλεφωνικές εκπομπές. Και θέλω να δω και να μου πείτε την κατάστασή του.
1: Είναι 21 περίφημε. Λαϊκές κατοικίες και λοιπά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Είχα μία, μετά το κύριο πρόεδρο της Βουλής, μίλησα με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Συζητήσαμε για τα έργα υποδομής τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα οποία θα τους πω ότι το αποχαιρετικό βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, ίδρυσε σε αυτό το στάδιο, διαχείριση στερεών αποβλήτων σε αυτό το στάδιο κτλ. Και μου ζητήσανε να προτείνω και να τους πω ένα έργο το οποίο θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί μου είπανε για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων και τους πρότεινα τον χώρο στον οποίο βρίσκονται 21 κατοικίες, οι οποίες είναι τιμόρροπες και κατεδαφιστίες με χαρτί του εισαγγελέα.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και φτιαχτεί ένα ισόγειο και ένας τρόφος από πάνω, του τέστην δηλαδή 21 και 21-42 κατοικίες, καλύπτω και τους 17-18 δασκάλους, καθηγητές, νηπιαγωγούς και τους 2 από το παιδικό σταθμό που με τόσο αγώνα καταφέραμε να ανοίξουμε φέτος και καλύπτουμε και τις ανάγκες των γιατρών.
0: Νομίζω αυτή είναι η ιδανική λύση, Δήμαρχε, διότι καλύπτεις και μία πληγή.
1: Ναι, εμείς ευχαριστούμε
0: και τον
1: κύριο Κακραμάνη.
0: Και το ελληνικό δημοσίου μία πληγή, δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε και τον κύριο Κακραμάνη για την πρότασή του κτλ. Αλλά η λύση η οποία θα λύσει το πρόβλημα μια και καλή για το νησί μας είναι οι εργατικές κατοικίες, οι 21 που είχαν κατασκευαστεί, να κατεδαφιστούν, γιατί έχουν κρυθεί επικίνδυνες και κατεδαφιστές.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά.
1: Και να ξαναφτιαχτούν νέα δημοτικά κτίρια εκεί πέρα, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών, παιδικού σταθμού, γιατρούς κτλ.
0: Να ρωτήσω επ' ευκαιρία, Δήμαρχε, για δύο άλλα θέματα. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την λίμνο Δεξαμενή που βρίσκεται έτσι ακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο.
1: Την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα Τρίτσης. Το πρόγραμμα Τρίτσης απορροφήσαμε γύρω στις 500.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε προγραμματική με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε αναθέσει τις μελέτες σε μια αναπτυξιακή, είναι η Τριήρης. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την να οριμάσει, ούτως ώστε μετά να μπούμε και στη χρηματοδότηση. Τα 400-500 χιλιάρικα αφορούν τις μελέτες. Το έργο αφορά την αλλαγή σωληνώσεων ίδρυυσης σε όλο το νησί, που είναι ζωτικής σημασίας, διότι ενώ το νερό βγαίνει καθαρά από τις αφαλατώσεις, δυστυχώς ανεβαίνοντας πάνω στο υδραγωγείο και κατεβαίνοντας με φυσική ροή, όλο το δίκτυο είναι επαρχαιωμένο και διάτριτο. Μέσα στις μελέτες είναι και η λιμνοδεξαμενή, χωρητικότητας 82.000 κυβικά. Σε συζητήσεις που έχω με κάποιους αρμόδιους φορείς, μου λένε ότι δεν είναι και κάτι το οποίο επήγει να επισκευαστεί για όσο αφορά την λιμνοδεξαμενή.
0: Ένα λεπτό, σε σχέση με την επάρκεια του νερού, διότι αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και στο Υπουργείο.
1: Έχουμε 3 αφαλατώσεις.
0: Ναι, λέω, σε σχέση με την επάρκεια. Ένα λεπτό. Σε σχέση με την επάρκεια του νερού δεν είναι απαραίτητο, αλλά σε σχέση με την ζωή, την βιοποικιλότητα των νησιών είναι απαραίτητο. Γιατί πόσα ζώα θα μπορούν, πόσα πουλιά να κατέβουν, να πίνουν νερό, δηλαδή υπάρχει αυτή η διάσταση, ακριβώς.
1: Θα κλείσουμε όμως το αεροδρόμιο, διότι η λιμνοδεξαμενή με το αεροδρόμιο έχει ακτίνα λιγότερο από 30 μέτρα.
0: Ναι, γιατί, να κλείσει, μέτρα. Γιατί να κλείσει το αεροδρόμιο?
1: Είναι ακριβώς δίπλα. Θα πρέπει να πούνε κάποιες
0: δεξαμενές. Ξέρω που είναι η δεξαμενή, αλλά μόνο 30 χρόνια αυτή τη δουλειά ξέρω που είναι. Αλλά θέλω
1: να πω ότι... λύσουμε το πρόβλημα του καθαρού νερού στο νησί μας και της επαρχίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλουμε να φέρουμε νέα αφαλάτωση, η οποία αφού μπει, θα μπει και ένας αγωγός μεγαλύτερων διαστάσεων και θα φτιαχτεί και νέο υδραγωγείο στο δίπλα από το υπάρχον, ούτως ώστε να έχουμε 800 κυβικά από εκεί πάνω. Έχουμε μια δεξαμενή τσιμεντένια 2.000 κυβικά. Εάν μπει και η τέταρτη αφαλάτωση, έχουμε λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, άρα αυτό το οποίο περιγράφεται. Δήμαρχε, ακούστε με λίγο. Αυτό το οποίο περιγράφεται στην διαδικασία που έχει να κάνει με το διαγωνισμό είναι η δεξαμενή που έχετε κατασκευάσει. Δεν είναι η λιμνοδεξαμενή, για να το εξηγήσουμε.
1: Είναι μέσα και η λιμνοδεξαμενή.
0: Α, είναι και μέσα, αλλά γιατί βάλανε
1: μέσα και η λιμνοδεξαμενή, αλλά ενδεχομένως να μην χρειάζεται να επισκευαστεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή οι ανάγκες του νησιού είναι συγκεκριμένες. Και το πιο σοβαρό, δηλαδή ζωτική σημασία, είναι το ότι το νερό, ενώ βγαίνει καθαρά από την αφαλάδωση, στο σπίτι σου έρχεται ακάθαρτο. Ναι, έρχεται καφέ πολλές φορές.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη, εγώ θέλω να καταδείξω.
1: Ρίχνουμε το βάρος δηλαδή στην αλλαγή σωληνώσεων δικτύου.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Του
0: είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Αλλά επίσης, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν τρέξει κάποια έργα από το δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Παιδάκι σας ήταν δήμαρχε. Έτσι. Και αφορά όχι μόνο την λιμνοδεξαμενή στο Καστελόριζο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και αυτή η ιστορία να έχει ματώσει το ελληνικό δημόσιο, να έχει φέρει και αυτό και πολλά άλλα τη χώρα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια και να συνεχίσει ένα απαλλογισμό. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα, γιατί το βάζουνε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά αυτό το οποίο θα σας πω, θα το κλείσω εδώ, είναι ότι ο Δήμος Μεγίστης, χωρίς να έχει επάρκεια, χωρίς να έχει τεχνικές υπηρεσίες, ένας υποστελεχωμένος Δήμος, δεν έχουμε κάνει συνοδό απορριμματοφόρο και το γνωρίζετε, το έχουμε πει, έχω γίνει γραφικός. Έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ προγραμματικές από απορροφήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και από, το, και από τα Υπουργεία.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θέμα είναι ότι η περιφέρεια, το κράτος, κάποιοι φορείς να τα προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή και για τη διαχείριση τερών αποβλήτων έχουμε πει σε πρόγραμμα. Για τα Zero West, για το αποχετευτικό, για το βιολογικό.
0: Το μεγάλο θέμα είναι ο βιολογικός, σε φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή είναι ότι...
1: Αποχετευτικό βιολογικό, όπως γνωρίζετε, ο Μαρτίνος, ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος μας έκανε τη μελέτη, μας την παρέδωσε, εμείς κάναμε προγραμματική με ένα νεωτά με το, στο γραφείο του κυρίου Λιβάνιου και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα το χωροταξικό, δηλαδή κάναμε ένα αίτημα στην ΕΤΑΔ, ώστε να μας δώσει ένα χώρο 4 στρέμματα πίσω από τη ΔΕΗ. Δυστυχώς αυτός ο χώρος δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δασών. Κάναμε εκ νέου ένα αίτημα, ώστε να γίνει μια αποκοπή από το ευρύτερο ΚΑΕΚ που είναι 1.000 στρέμματα για να προχωρήσει το έργο. Μίλουσαμε με τον Ταγαράκη για τη χρηματοδότηση, έως συγχωρέσει τον, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Όσο αφορά το αποκρεπτικό, η ίδρυυση, διαχείριση τερών αποβλήτων. Και η παραλιακή. Την παραλιακή, τι θυμάστε που χάσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ μετά από
0: κάποια στιγμή? Πώς το θυμάμαι, το περίφημο κορδόνι.
1: Μπράβο, έχουμε κηρύξει, είχαμε κηρύξει το προβλήτα σε έκτακτη ανάγκη, επιδιορθώθηκε, αν έρθετε δεν θα το γνωρίζετε. Και σε δεύτερη φάση κηρύξαμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Δυστυχώς, αν θυμάστε τότε το είχαν στείλει σωστέ και το είχαν κόψει, διότι δεν υπήρχε περιβαλλοντική, την οποία περιβαλλοντική δεν όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε, διότι δεν είχαν αυτή ακόμα η γραμμή του Αγιαλού την οποία έχουμε καταθέσει. Λόγω αυτού το Υπουργείο δεν μπορούσε να στείλει εκ νέου κλιμάκιο δίτες μηχανικούς ώστε να κάνουν αυτοψία. Ο Δήμος έκανε ανάθεση σε μια εταιρεία, έκανε αυτοψία οι δίτες μηχανικοί, βρήκανε 52 σημεία με υποσκαφές. Ήδη τα έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και τώρα έχουμε κάνει ανάθεση στην Μαρνέτ σε μια εταιρεία ώστε να μας κάνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
0: Νομίζω ότι όταν σας ακούει ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνει τις δυσκολίες που έχει ένα νησί που έχει και κάποια ιδιαιτερότητα, είναι το Καστελόριζο δηλαδή, είναι η πύλη της χώρας και ακούει το Δήμαρχο να περιγράφει που έχει μπλέξει σε δίκη και αιώνα που υποτίθεται ότι αυτό το νησί θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα νησιά, γιατί είναι πραγματικά στο στόμα του λύκου. Και όμως αυτά περνάει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, το Καστελόριζο, για τα αυτονόητα.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, απλά θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Άστε, άστε. Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Δημάρχε, να υποδεχθείς τον Κυριάκο και όλη την παρέα του την Σαββατοκύριακο στο νησί. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο του Καστελορίζου, τον Νίκο τον Ασβέστη. Κοιτάξτε, και έχει και εμπειρία ο Ασβέστης, διότι έχει διατελέσει στη δημοτική μηχανή επί Γεωργού Γιαννόπουλου. Δηλαδή, δεν έφυγε να πάει τυχαία στο Καστελόριζο. Έχουν χρόνια. Και στο Καστελόριζο μπορεί να έχουν διάφορα προβλήματα μεταξύ τους, το έλεγα χθες χαρτολογώντας δηλαδή, εν ώψη και της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς, αλλά ο Δήμος έχει μία συνέπεια σε αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή δεν αναιρεί ο Δήμαρχος ο οποίος έρχεται τη δουλειά που είχε κάνει προηγούμενος, αλλά ακούστε τώρα έτσι, λεπτομέρειες, αυτά που δεν έχουν γίνει, πόσα υπουργεία εμπλέκονται, άντε να δεις άσπρη μέρα δηλαδή, για να τελειώσεις ένα μικρό εργάκι. Από την άλλη έχουμε και τις αιμονές, έχουμε και τα προβλήματα, έχουμε και αυτό που λέγεται ότι όταν είναι μια μικρή κοινωνία πολλές φορές αντί να τα ξεπεράσει τα ζητήματα δημιουργούνται εκ νέου και εσωτερικές τριβές και οι αψιμαχίες και οι αντιπαλότητες και λίγο τα σόγια και όλα τα σχετικά. Μεγάλος αγώνας. Και από την άλλη ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει λίμνοδοξαμενή πλέον, ενώ είχαν χωροδοτήσει την λίμνοδοξαμενή δίπλα το αεροδρόμιο, ενώ βρήκαν άλλες λύσεις, έρχονται τώρα 30 χρόνια μετά για να ξανακάνουν τα ίδια πράγματα. Και δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Έχουμε στήσει ολόκληρη εκπομπή στην τηλεόραση. Θυμάμαι καλά, δείχναμε όλες τις λίμνοδοξαμενές στα νησιά, που αντί στο σύνολό τους είχαν υπερβεί τα 100 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή να πω τώρα συνολικά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, και όμως είναι άδειες, και όμως δεν κάνουν και ένα βήμα, όχι μόνο ενώ σε σχέση με το νερό και την επαρκιά του, που το λύνουν οι αφαλατώσεις, αντιδυτική όσμωση και τα σχετικά, αλλά δεν έχουν κάνει και ένα βήμα να δυναμώσουν το περιβάλλον, δηλαδή να δημιουργήσουν νέες συνθήκες στον υδροφόρο ορίζοντα και όλα τα σχετικά. Έχουμε μείνει κάποιες άσπρες τρύπες που θα προσγειωθεί κανένα διαστημόπλιο. Δηλαδή βλέπω τον ET να κατεβαίνει στους λειψούς, στην Παναγιά του Χάρου δηλαδή, για να προσκυνήσει την Παναγιά, μια που ήταν και επίκαιρη και θα τη συναντήσουμε και λίγο αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Και περιμένει τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται, είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζει ενδιαφέρον από τον προϋπολογισμό της Βουλής να δώσει κάποια χρήματα για το Καστελόριζο, και ψάχνεις να βρεις κάποιον τόπο να δώσεις, κάποιο κτίριο να δώσεις, και έχεις τα γνωστά ζητήματα. Τα καταλαβαίνω, τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, όχι δημοσιογραφικά, αλλά και πολιτικά. Για να χαραχθεί η περίφημη παρέμβαση για να γίνει το ξύλινο πεζοδρόμιο στη Ρόδο, αυτό το οποίο μέρος εγκαινιάστηκε ή μάλλον δόθηκε στην κυκλοφορία πρόσφατα. Για να γίνει αυτό περάσαμε 15 ολόκληρα χρόνια για να χαράξουμε τον Αιγαλό, και μιλάμε για τη Ρόδο, για την πρωτεύουσα, για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Δημόσιο να χτυπάς την κεφάλι στον τοίχο. Γραφειοκρατία θεριεύει. Και μετά λένε και απορούν κάποιοι, γιατί κάποιοι τύποι όταν βρουν την ευκαιρία, έχοντας ένα κομμάτι στη δημόσια μηχανή, μασάνε με 100, αν θέλετε, μασέλες, ή κρύβουν χιλιάρικα σε κάποιες ανάγκες και κάποιες κατσαρόλες. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, είναι 10 του Σεπτέμβρη. Επαναλαμβάνω ότι μάλλον Παρασκευό Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Δήμαρχο του Καστελόριζου να μιλάει και για τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα επιχειρήσει λίγο να μεταφέρει, να ζητήσει δηλαδή τη βοήθεια Πρωθυπουργού, υπουργών και τα λοιπά, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη στο νησί. Λοιπόν, το λέγαμε και χθες, βλέπω ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα Τούβλα, από Τούβλα συνεχίζεται. Δηλαδή, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την περίφημη Μπιενάλε, η οποία τρέχει από πέρυσι στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, όλοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί. Και τους ενοχλεί τώρα ένα έργο το οποίο εκτέθηκε για λίγο καιρό, δηλαδή είναι συγκεκριμένη διάρκεια, δηλαδή και το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να πω στα Τούβουλα ότι τα Τούβουλα δεν θα μείνουν εκεί μόνιμα, αλλού έχουμε Τούβουλα τα οποία καμιά φορά μεταφέρουμε. Και το λέω γιατί με αφορμή αυτό τον ηθοποιό, ο οποίος μετά τις καραμέλες του Ούζου επηρεάστηκε από τις καραμέλες ή από το Ούζο και πήγε να κάνει και αξιολογική κρίση, δηλαδή για τα έργα καλλιτεχνών. Και έχω και την υπερβολή στο να ανακατεύουν όλοι πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Ζούμε και μία νέα εκδοχή, είναι αυτή η δημοσιογραφία του Facebook, όλοι ειδικοί, λίγο chat GPT, λίγο Facebook, όλοι ειδικοί, και καμιά φορά βγαίνουν με τα κινητά. Ξεκίνησε η ασθένεια από κάποιες σχέσεις από την εκκλησία, που σηκώνονταν πάνω δηλαδή, έτσι, για να πάρουν τη λειτουργία. Και αν αργήσουν και δεν έχουν πάρει και τα τελευταία δεδομένα, αφού δημοσιογραφούν, ζητάνε και συγγνώμη. Καλά τα διάβασα ένα δημοσίευμα το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, έχουμε μπλέξει με αυτά τα ζητήματα τώρα. Και απορώ πολλές φορές κάποιοι που βρίσκουν αυτόν τον χρόνο δηλαδή να ανεβάζουν όλα αυτά τα κείμενα. Είναι προφανές ότι, επαναλαμβάνω, ότι φαρμακείο δεν ξέρεις να γράψεις, ξαφνικά την έχεις δει ειδικός γκουρού δηλαδή στον έντυπο λόγο, ή πολλές φορές και στον προφορικό. Δηλαδή μέχρι να ανοίξω το στόμα σου περνάει πάρα πολύ ώρα. Τέλος πάντων, το έχουμε αυτό. Λοιπόν, πλέον τώρα ενημερώνω τα Τούβλα ότι τα Τούβλα δεν θα παραμείνουν, θα μείνει λίγο καιρό, και να πάτε και σε άλλα σημεία της Μεσσωνικής πόλης, δηλαδή να πάτε στο αρχαιολογικό, να πάτε στην κοσμητική έκθεση, να πάτε στην Παναγία του Κάστρου, να πάτε επίσης στην Αγία Τριάδα, και εκεί έχουν ανέβει και εκτίθενται έργα που έχουν να κάνουν με την κεραμική τέχνη. Και παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια τα οποία τρέχουν γι' αυτό στο κατάλημα της Γαλλίας. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Υπάρχει η εμπειρία την οποία μεταδίδει ένας δάσκαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας στην περίφημη Ιταλική Ίκαρο. Και μετά ήρθε ο Χατζηκωνσταντής και έγινε Ίκαρος. Ο Κώστας ο Νεοφύτου είναι εκεί, διδάσκει, κάνει έργα. Έτσι, κάνει πιάτα, κάνει κατασκευές. Είναι μοναδικός καλλιτέχνης. Είναι ένα πλέγμα έτσι πράξεων, και όχι τα Τούβλα, που επαναλαμβάνω προς τα Τούβλα ότι θα τα βγάλουν. Δηλαδή θα τελειώσει ο κύκλος της συγκεκριμένης έκθεσης και θα αποχωρήσουν τα Τούβλα. Έτσι, γιατί είναι και απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο Βόρειο Συγκρότημα, στους Λειψούς, με ευκαιρία αυτό το οποίο υπόθηκε, ως παράπονο, αλλά το καταλαβαίνω, ήταν σε μια άλλη διάσταση, λέγοντας ότι εντάξει, έχουμε δύο δρομολόγια για την εβδομάδα, αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε περισσότερα, είναι αυτονόητο ότι το πλοίο. Είναι τα πάντα όλα, το λέω πολύ απλά για το κάθε νησί δηλαδή. Το πλοίο είναι αυτό το οποίο φέρνει αγαθά, φέρνει αγαπημένους, είναι αυτό το οποίο σε βοηθάει στις δύσκολες ώρες. Δεν χρειάζεται κανείς. Νησί χωρίς πλοίο, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς δρομολόγια, δεν μπορεί να υπάρχει, ειδικά στην εποχή μας που πάρα πολλοί άνθρωποι την τελευταία ώρα επιθυμούν να έρθουν σε ένα νησί, μπαίνουν να δουν δρομολόγια. Και βεβαίως όχι μόνο ισχύει για την τους last minute τάδες, ισχύει για κάποιον ο οποίος θέλει να προγραμματίσει διακοπές του και θέλει να το κάνει ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά επαναλαμβάνω, οι Ευρωπαίοι το πράττουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό. συνδυασμό και με άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν στο νησί. Εκεί έχουμε μία νέα δήμαρχο, είναι η κυρία Ευαγγελία Λαοντού. Μέχρι στιγμής τα πρώτα δείγματα γραφής της είναι πάρα πολύ θετικά. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θα αξιολογηθεί στο τέλος. Πάμε λοιπόν να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πολύ σωστά είπατε, στο τέλος θα αξιολογηθούμε όλοι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ευχαριστώ για τη θερμή εισαγωγή. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, στο τέλος.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι στο τέλος ξυρίζει το γαμπρό ή την ύφη προκειμένου, αλλά από την άλλη νομίζω ότι οι συμπολίτες σας, οι λειψιώτες, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και τα καθημερινά, αν θέλετε έτσι, συμβάντα ή εξελίξεις στο νησί. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μου πείτε λίγο ότι κινείται τα δρομολόγια. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι το αίτημα σε κάθε μικρό νησί, ότι θέλουμε καθημερινά σύνδεση με τον Πειραιά ή μέρα παραμέρα, είτε με την Ρόδο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τα δρομολόγια. Πώς είναι τα εβδομαδιαία?
1: Φυσικά το ζήτημα των δρομολογίων και η επικοινωνία και η συγκοινωνία με το γύρω μεγαλύτερα νησιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ζωτική σημασία για την ίδια τη ζωή των κατοίκων εδώ, την ανάπτυξη και την ισότιμη πρόσβαση. Των κατοίκων του νησιού. Αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια έχουν ως εξής. Με Πειραιά έχουμε δύο φορές την εβδομάδα σύνδεση. Δύο φορές έρχεται το πλοίο από Πειραιά και τις επόμενες δύο μέρες ανεβαίνει, επιστρέφει πίσω. Από εκεί και πέρα έχουμε καθημερινή σύνδεση με την ενδοδωδεκανησιακή συγκοινωνία.
0: Ναι, με τρομπετό του Αιγαίου, όπως λέμε.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Ακριβώς.
0: Οι μέρες πότε είναι, γιατί είναι κοντά αυτές οι μέρες, δηλαδή ενώ ότι παρατηρείται ένα κενό.
1: Την Τρίτη κατεβαίνει από Πειραιά, Τετάρτη επιστρέφει, Πέμπτη κατεβαίνει, Παρασκευή επιστρέφει.
0: Α, μάλιστα.
1: Επομένως, ναι, έχουμε τέσσερις μέρες την εβδομάδα το μεγάλο πλοίο της Blue Star, Τρίτη με Παρασκευή, όπου είναι δύο έρχεται και δύο φεύγει από και προς Πειραιά. Το Σαββατοκύριακο είναι πολύ σημαντικές μέρες που είμαστε χωρίς σύνδεση με τον Πειραιά και πολλοί κόσμος πραγματικά για τις δουλειές του, για τους γιατρούς του, εξυπηρετούνται καλύτερα να ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο στα Δευτέρα να βρίσκονται εκεί.
0: Σωστά, σωστά. Και πάρα πολλοί επισκέπτες θέλουν να το κάνουν, δηλαδή να μπορούν να έρθουν την Παρασκευή και να φύγουν την Κυριακή, δηλαδή να το συνδυάσουμε το διήμερο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή και για την τουριστική έτσι, ανάπτυξη, σωστά. Το που να υπάρχει σύνδεση μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με Κυριακή βράδυ. Και είναι κάτι που πραγματικά θα θέλαμε και προσπαθούμε, είμαστε σε επικοινωνία να το διορθώσουμε και να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα που έχετε και θείο στην Κορώνη, όπως λέγεται πάρα πολύ απλά, και ο προηγούμενος θείος της Κορώνης είναι και στο συγκεκριμένο δηλαδή αντικείμενο, να φέρουμε στον Κουτουλάκη αλλά και στον Φώτο Μάγκο, θα είναι πιο εύκολο ενδεχομένως να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα και οι πιέσεις από εμάς μπορούν να γίνουν εντονότερες και αντίστοιχα να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή βρέθηκα στο νησί πριν από λίγο καιρό, μέσα στον Αύγουστο, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το έργο το οποίο όχι υποτίθεται, ενώ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει, που έχει να κάνει με την επέκταση του λιμανιού των λήψεων. Ναι.
1: Είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν οι εργασίες. Όντως θα γίνει μια επέκταση του λιμανιού με κατεύθυνση προς την ευθεία του λιμανιού, βλέποντας δηλαδή το λιμάνι απ' έξω. Έτσι αυτό θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ στο να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα πλοία. Και άρα να αποτελέσει έτσι μια πολύ σημαντική κίνητρο ώστε να έχουμε και περισσότερα δρομολόγια.
0: Τώρα, πείτε μου. Ναι, σας ακούσα, ολοκληρώστε.
1: Στην πραγματικότητα είναι γεωμορφολογικής φύσης το πρόβλημα με το λιμάνι μας. Τα πλοία δυσκολεύονται να κάνουν τη μανούβρα μπαίνοντας μέσα, με την επέκταση αυτού του λιμανιού θα αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα και άρα δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επομένως θα μπορέσει να μπαίνουν και μεγαλύτερα πλοία, όπως είναι το Bluestar 2, το Bluestar 1, και έτσι να έχουμε και συχνότερα δρομολόγια.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, σε εξέλιξη τι έχουμε τώρα για τον Δήμο Λειψών?
1: Βρίσκονται πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη. Αν ξεκινήσουμε για αυτά που αρχίζουν τώρα άμεσα, mm-hmm, αρχές Οκτώβρη, δηλαδή με το τέλος της τουριστικής περίοδου, μιλάμε για 5 έργα. Έχουμε την επέκταση του λιμανιού, έχουμε το υπόλοιπο κομμάτι της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ.
0: Το οποίο άλλαξε εντελώς την εικόνα, έτσι βεβαίως, των Λειψών.
1: Ναι, φυσικά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ίδρευσης, έχουμε την τοποθέτηση οπτικής ίνας και επιπλέον το πολύ πολύ σημαντικό, την ανέγερση των δύο κατοικιών για τους γιατρούς του νησιού, ναι, όπου θα παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο.
0: Ναι. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, συνεχίζεται η κίνηση, αλλά φαντάζομαι ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει, ειδικά για το Βόρειο Συγκρότημα, ότι φέτος δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι όλοι. Δηλαδή ήταν πτωτική κίνηση όχι μόνο στους Λειψούς,
1: η αλήθεια, έτσι, η
0: αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και Πάτμο και Λέρο.
1: Είναι αυτή, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές υπάρχει μία πτώση, ναι, και για την αρχή της θερινής περίοδου αλλά και για το τέλος. Πήγε πάρα πολύ καλά ο Αύγουστος, που καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι, δεν βοηθάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι κάτι ευμετάβλητο και με μία περίεργη δυναμική. Γι' αυτό πρέπει πάντα να στηριζόμαστε, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως Δήμος ότι χρειάζεται να έχουμε και άλλους παράγοντες οι οποίοι θα βοηθούν στην ανάπτυξη και στην οικονομία του τόπου.
0: Ναι.
1: Πάντα να είναι στο μυαλό μας αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι ευμετάβλητος, mm-hmm, και χρειάζεται ειδικούς χειρισμούς πάντα. Ναι.
0: Πάντως και φέτος οι Λειψοί έχουν ένα προνόμιο έναν των υπολείπων νησιών, ότι κατορθώνουν να κάνουν αρκετά ποδοσέλιδα τα οποία συμβάλλουν, έτσι, στην διαφήμιση του νησιού σε πολύ μεγάλα έντυπα, τα οποία, ξέρετε, όταν γράψει κάποιος επαναλαμβάνεται το ίδιο δημοσίευμα, ανακυκλώνεται δηλαδή, αυτό είναι θετικό. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Δημαρχέ, είστε μαθηματικός, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Με τη μουσική πώς τα πάτε, εσείς τραγουδάτε?
1: Καθόλου.
0: Να πάρετε εκεί το μάγκο να κάνετε κανένα ντουέτο τώρα. Διότι λίγο τα ιταλικά, λίγο το κατσόνε, λίγο η ντόλτσε βίτα του Φώτη βοήθησε αυτή την περίοδο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού. Το λέω γιατί κατάφερε να εκλεγεί ομόφωνα, έτσι. Δηλαδή πήγε καταπληκτικά η γυναίκα. Νέο κορίτσι, μαθηματικός, λειψιώτησα, δηλαδή έχει όλα εκείνα τα φόντα να εξελιχθεί σε μια καλή αυτοδιοικητικό, και άλλωστε η Λειψή έχουν μια παράδοση. Έχουν μια παράδοση. Ξεκίνησε με τον Μπενέτο το Σπύρου πάρα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έρθει ο Φώτης ο Μάγκος και αυτός πάρα πολλά χρόνια. Τώρα άλλαξε, έτσι, πεδίο δηλαδή, κατηγορία ο Μάγκος, και συνεχίζει η κυρία Λαοντού. Έχουν παράδοση, έχουν κουλτούρα συνεργασία στους Λειψούς. Εάν τα πράγματα κάποια στιγμή η πολιτεία τα δει ψύχρεμα και αξιοποιήσει επιτέλους, αλλά αυτό χρειάζεται συνεργασία, πίεση. Το αεροδρόμιο της Λέρου δηλαδή, το οποίο είναι το μοναδικό αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να γίνει διεθνές, άστο της Καλύμνου, είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Πίεζαν τότε εκείνα τα χρόνια, κατεβαίνεις για να προσγειωθείς στην Κάλυμνο και αρχίζεις και αντιλαμβάνεις ότι πόσους Αγίους έχετε, κύριος τον Άγιο Σάβα. Άγιε Σάβα μου, βοήθεια, προσγειωθούμε, γιατί βλέπω το βουνό. Μέχρι δηλαδή, συμβαίνει στα δύο αεροδρόμια αυτό. Σε δύο αεροδρόμια στα 12, πάρα πολύ έντονα, βλέπεις το βουνό δηλαδή, το ένα της Καλύμνου, το άλλο το Καστελορίζου. Δηλαδή λες, θα προσγειωθώ ή θα φυσήξει αέρα στο τέλος και θα γίνω χαλκομανία ή τέλος πάντων. Λοιπόν, δύσκολα αεροδρόμια. Άρα λοιπόν το μόνο αεροδρόμιο το οποίο έχει περιθώρια, επέκταση στη θάλασσα δηλαδή, με βάση τις συνθήκες, είναι το αεροδρόμιο στο Παρθένη, και αυτό δίπλα έχει Λιμνοδοξιαμενή, που και αυτή δεν έχει συγκεντρώσει ούτε σταγόνα νερό. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ελληνικές δουλειές. Κόπι πάστε, πώς το λέει ο Πολάκης, κόπι πάστε. Κάνανε, φέρνανε διάφορες Λιμνοδοξιαμενές, την ίδια μελέτη, λέγανε εδώ η μία, εκεί η άλλη. Όλες είναι έτσι ανενεργές, μοιάζουν, επαναλαμβάνω, ως παιδεία για προσγειωθούν τα διαστημόπλια. Είπα διαστημόπλια και θυμήθηκα ότι χθες ο Κυριάκος ήταν μαζί με τον Εμμανουέλ. Ναι, le monsieur, le premier ministre of Greece, my friend Kyriakos Mitsotakis. Και ήρθε ο Μητσοτάκης και του λέει: «Je ne vous ressens pas». Του λέει τα διάφορα και ο Κυριάκος. Μετά σου λέει ο Κυριάκος: «Εντάξει, είπαμε δύο φράσεις. Πάμε να το γυρίσουμε τα αμερικάνικα που τα έχουμε δηλαδή». Και ξεκινήσαμε να μιλάμε αμερικάνικα εκεί ο Κυριάκος. Μπέμ, μπέμ. Τζιμ Άνταμς η ιστορία. Και βρέθηκε δίπλα και ένας αστροναύτης Έλληνας. Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Κανονικά ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο φίλος μου, τώρα είναι συνδεδεμένος με τον Vertical Corridor, κανονικά πρέπει να δείξει τον Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση στο Παρίσι, όπου έγινε για το διάστημα. Οι Γάλλοι τα πάνε εξαιρετικά, του Λούζι δηλαδή, μια απίστευτη βάση, που εκεί έχουν να κάνουν και με τα κατασκευαστικά, δηλαδή αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, Μιγάζ, όλες αυτές τις εταιρείες, Ντασό και τα σχετικά, αλλά βεβαίως και για το διάστημα τα πάνε εξαιρετικά οι Γάλλοι. Πλέον λοιπόν σου λέει τώρα Μητσοτάκης, όχι για να μην λέτε για την ευημερία που λέει ο Άδωνης και παραπονιέστε, σου λέει, αυτή στην χώρα έχουμε πάρα πολλά ούφο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δείτε κάποιες φορές τους Έλληνες πώς αξιολογούν, τι καταλαβαίνουν, σου λέει, με τόσα ούφο πρέπει να έχουμε δικό μας διάστημα άνθρωπο δηλαδή. Έτσι, άνθρωπος στο διάστημα. Και πώς λέγεται, ένας Λεβέντης είναι. Τον είδα νωρίτερα στα δημοσιεύματα, είδα και τον Κυριάκο, τον οποίο έχει και ένα ωραίο όνομα, δίπλα με την ελληνική σημαία τώρα, NASA, έτσι. Δηλαδή, και κάνουμε βήματα. Αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο τώρα ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στη δουλειά την οποία έχει κάνει ο Γιάννης ο Λάπας, ο δικός μας. Μίλησε και για τους νανοδορυφόρους, λέει, δεν είχαμε καμία σχέση το διάστημα και από τότε που ξεκίνησαν και η διαδικασία που είχε κάνει με τους νανοδορυφόρους, είμαστε πλέον επίσημα ούφο ως χώρα. Σου λέει, ας έχουμε και δικό μας διάστημα άνθρωπο, οπότε τώρα έχουμε κατακτήσει και το διάστημα. Είναι αυτό που λένε, η νέα δημοκρατία κατέκτησε τη χώρα, τώρα και το διάστημα. Έτσι. Λοιπόν, φοβερό πάντως, πραγματικά φοβερό. Είναι πλέον μια πραγματικότητα. Ψάχνω να βρω το όνομα, ρε παιδί μου, αυτού του ανθρώπου, ο οποίος το βλέπω ψηλά. Βλέπω λοιπόν εδώ και θερμή υποδοχή και βλέπω και βιντεάκι. Τι γίνεται με τα βιντεάκια, χαμός με τα βιντεάκια στην Κάλυνο και για τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Ο μόνος ο οποίος δεν βλέπω ακόμα να κάνει πάρα πολλά βίντεο είναι μόνο, νάτος, εδώ είναι, εδώ είναι. Πώς λέγεται αυτός ο Λεβέντης? Εδώ, κοιτάξτε τώρα, διάστημα, δηλαδή γιατί κάνετε παράπονα, δεν πετάτε εσείς, η ακρίβεια πετάει λόγω διαστήματος. Λοιπόν, είναι σημαντικό, νανοδορυφόροι, η Ελλάδα στο διάστημα, η Ελλάδα πλέον έχει δορυφόρους, όχι μόνο τους νανοδορυφόρους για ζητήματα πολιτικής προστασίας και άλλα πολλά, αλλά κάνει βήματα σε αυτό το κομμάτι, είναι μια εξέλιξη, αυτό πραγματικά σε κάνει περήφανο. Βλέπεις δηλαδή δίπλα, τι είναι αυτός, ο δίπλα πρέπει Σλοβένος, ο δίπλα είναι Γερμανός, εδώ είναι ο δικός μας και εδώ είναι ο Μεσσίε Κυριάκος και από πάνω εκεί στην ομιλία, να εδώ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Εμμανουέλ. Λοιπόν, πρέπει να πείσει ο Κυριάκος τον Εμμανουέλ να έρθει κανένα Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο να δεις τι θα γίνει εκεί με τους Τούρκους, έτσι. Γιατί είναι αυτό που λέμε, όταν φτάσει η ώρα η δύσκολη, επί του πεδίου όπως λένε, τι θα πράξουμε. Καλό το διάστημα, International Space Summit. Φοβερό. 9-10 στο Παρίσι. 9-10 από το Παρίσι στο μικρό Παρίσι. Τέτοια ακούνε οι Καστελοριζοί και μετά σου λέει μικρό Παρίσι στο Καστελόριζο. Από το μεγάλο Παρίσι στο μικρό Παρίσι έρχεται ο Κυριάκος. Δηλαδή δείτε το δρομολόγιο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Παραλαμβάνω, αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα. Ναι, νιώθεις περήφανος, λες κάνουμε βήματα, η κοινωνία προοδεύει, η κοινωνία εξελίσσεται και βεβαίως, εντάξει παιδιά, τα προβλήματα ποτέ δεν πρόκειται να λείψουν. ούτε τα παράπονα θα λείψουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έλεγα νωρίτερα ότι από τους βουλευτές που δεν βλέπω να κάνουν πολλά βιντεάκια είναι μέχρι στιγμής, νομίζω πρέπει να είναι στην τρίτη θέση, τέταρτη. Πρέπει να κάνει πολλά ο Υψηλάντης, κάνει πολλά η Ατρίδη, κάνουν λιγότερα ο Γιάννης ο Παπάς και ο Μάνος ο Κόσουλας. Διότι είναι αυτά τα TikTok και τα λοιπά, τα social media, όλοι είναι στον δρόμο και μιλάνε. Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε μία ανάπαυλα, σε διαφημίσεις και ελπίζουμε να καταφέρουμε τον επόμενο συνομιλητή μας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φοροτιμή στην Κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δηλώσει στο Κόσμο ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον απομένει διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει 2 γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού, με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης, με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκος σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανατίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανετίδης, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοίης της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοίων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ότι οι αλλοίοι περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοίοι, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκάνης

0: της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κύριος Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένουν και να ζουν στον τόπο τους, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΡΜΑΕ. Ζέστος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Quand je coule, que la vue m'assomme, je suis beaucoup moins cool, cool, cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol, beaucoup trop saoul, saoul, seul. Je fonce dans le mur, et c'est trop sombre pour revenir indemne. Quand je suis tombé, j'ai vu la lumière, je dis que je t'aime.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Τι μου κάνετε, όλα καλά, όλα ωραία? Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Βλέφτη.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου.
1: Καλά, Βλέφτη.
0: Ο Θεός χωρέσει τον Γιώργο το Μαζονάκη, ε. Πάει κι αυτός. Είδες τι κάνει η νεότητα.
1: Έφυγε μικρός.
0: Τώρα γι' αυτό κάτι δεν πήγε καλά, φαίνεται τώρα εκεί. Και δεν θέλω τώρα να πω πράγματα τα οποία.
1: Όλα η ιατροδικαστική.
0: Τάσπα. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος τώρα έφυγε.
1: Εξέταση.
0: Και ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος, πιστός, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν. Λυπηρά, λυπηρά. Βλέπω τώρα έτσι από το πρωί, ας πούμε, κάνοντας ζάπινγκ, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα μέσα ενημέρωση, το διαδίκτυο.
1: Και από χθες το απόγευμα.
0: Παντού, ναι.
1: Μόλις έγινε το.
0: Εγώ την είδηση την είχα πληροφορηθεί έτσι. Έκανα αυτή μια ανάρτηση και εκείνη την ώρα που έκανα την ανάρτηση, σαπ, μου πετάει ένα φίλο μου και μου δείχνει, έφυγε, λέει, από τη ζωή ο Μαζονάκη. Λέω, τι λέει, ρε φίλε, έτσι, πραγματικά εξεπλάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι. Εσύ, τι ήταν αυτή η είδηση που άκουσα προηγουμένως? Έχουμε και Έλληνα αστροναύτη, θα στείλω μες στο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσιο που βρισκόταν, ε. Μπράβο. 10 δορυφόρους έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 10 δορυφόρους. Ρε το Μητσοτάκη, τι κάνει ρε αυτός ο Μητσοτάκης? Ρε θα μας τρελάνει ρε αυτός ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ο οποίος Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, αγαπητοί μου φίλοι. Νομίζω πως, εδώ τώρα βλέπω και στην τηλεόραση, όπου παρουσιάζει, ναι, τον εμφανίζει. Εδώ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Κοιτάξτε ρε παιδιά, να πούμε, η Ελλάδα. Μπράβο στην Ελλάδα μας, σιγά σιγά βήματα προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά, υψωροκόστενα. Η Ελλάδα, ο παρίας των προηγούμενων χρόνων. Σήμερα, να πούμε, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. 10 δορυφόρους. Αχ ρε Μητσοτάκη, τι κακό κάνεις αυτήν εδώ τη χώρα. Γι' αυτό ρε κούλη πρέπει να φύγεις. Βάλτηκαν όλοι να τον εξοντώσουν, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και όταν τους λες, ρε παιδιά, και ποιος θα έρθει, πω. Έβλεπα χθες εντωμεταξύ μια δημοσκόπηση στο Star, την είχα δει, της GPO. Και εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς έτσι τώρα. Βλέπω τελικά ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει, δηλαδή, και το Παπαργύρη και την GPO, γιατί εντάξει, αν θα μπορούσε να δικήσει, λέμε τώρα, ακόμα θα ήταν τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, τη δίνει στο 30,6.
0: Δεν είναι το θέμα το που τη δίνει, γιατί και εσείς πάντα έτσι αυτές τα αποτελέσματα τελικά απέχουν από αυτό των εκλογών, Βασίλη μου, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Να σου πω, τις τελευταίες εκλογές, η καλύτερη δημοσκόπηση που έδινε για τη Νέα Δημοκρατία, το καλύτερο αποτέλεσμα που έδινε για τη Νέα Δημοκρατία ήταν στο 35, σκάρτο 36 και πήγε 5 μονάδες πάνω. Καταλάβες. Σημασία έχει η σταθερότητα που υπάρχει στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και τι γίνεται από εκεί και κάτω. Το από εκεί και κάτω έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, έτσι. Διότι τελικά βλέπουμε ότι 30,6 η Νέα Δημοκρατία, 16 το κόμμα του Τσίπρα, 12,8 το ΠΑΣΟΚ, 9% ο Βελόπουλος, 8,8 το ΚΚΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, προσέξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα σε αυτήν εδώ τη μέτρηση. Δύο κόμματα παρουσιάζουν αύξηση. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει μία αύξηση από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, δηλαδή η δυναμική των πραγμάτων. Δίνει αύξηση λοιπόν δυναμική προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, στην προκειμένη περίπτωση αυτή εδώ η μέτρηση δίνει 1,6 πάνω τη Νέα Δημοκρατία, ήταν στο 29, τώρα πάει στο 30,6, και δίνει αύξηση κοντά στις 2 ποσοστιαίες μονάδες, 1,8 αν δεν κάνω λάθος, στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο Τσίπρας άρχισε να ξεφουσκώνει.
1: Αυτό είναι καλό, τότε ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αρχίζουν τα πράγματα.
1: Άρα
0: και,
1: κάτι.
0: Ναι, και βρίσκεται τώρα το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ναι, μεν είναι στην τρίτη θέση, αλλά είναι 3 μονάδες, 3,2 κάτω από το Τσίπρα. Εκεί που ήταν 6-7 μονάδες, πόσο ήταν.
1: Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
0: Όχι. Αυτή καλύπτεται, αυτή εδώ η διαφορά.
1: Μπορεί να καλυφθεί.
0: Μπορεί να καλυφθεί. Εξαρτάται βέβαια από τον Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα πολιτευτεί σοβαρά ή αν θα συνεχίσει αυτές εδώ τις τρέλες και τις βλακίες, τις αριστερόστροφες. Και βλέπουμε τελικά η Καριστιανού, καλά δεν το συζητάμε, σε λίγο μπα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, στο τέλος δεν θα μπει ούτε και στη Βουλή. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα μικρότερα κόμματα του, τη Φωνή Λογικής και αυτά εδώ, τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία εμφανιστεί τελικά το κόμμα του Αντώνη. Τι είναι το κόμμα του σοβαρά, θα γίνει τελικά αυτό? Έχει κανένα νέο?
1: Θα δούμε, όχι. Όχι.
0: Τι γίνεται τώρα? Και ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, ρε παιδί? Θα μου πείτε το ζητούμενο για τον Σαμαρά ποιο είναι? Ποιο είναι για τους υπόλοιπους, θέλω να ξέρω. Ποιο είναι το ζητούμενο πραγματικά της αντιπολίτευσης, για να το δούμε συνολικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να φάνει το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί και χτίζει πράγματα, φτιάχνει μια Ελλάδα σύγχρονη, φτιάχνει μια Ελλάδα με πρόσωπο ισχυρό στο εξωτερικό. Εδώ μέσα μόνο τον ευρίζουν. Εδώ. Και άκουγα πολύ εύστοχα να πούμε, η Τουρκία τον βρίζει. Στην Τουρκία βγάζουν πραγματικά καντήλες όταν ακούνε το όνομα Μητσοτάκης. Και έχουν κάθε λόγο, γιατί έκανε την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή από την Τουρκία. Ειδικά στον αέρα η Ελλάδα είναι πανίσχυρη. Το παραδέχονται και ήδη οι Τούρκοι. Από εκεί που οι Τούρκοι θεωρούσαν την χώρα τους ότι ήταν πολύ πιο ισχυρή, περιφερειακή δύναμη, ξαφνικά νιώθουν ότι υπάρχει ένα νέο Ισραήλ σε επίπεδο βεβαίως ισχύος δίπλα τους. Τι κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης? Ισχυροποιεί μια χώρα και είναι λογικό οι Τούρκοι να τον ευρίζουν και να μην το χωνεύουν, να μην θέλουν ούτε το όνομα του να ακούσουν. Και αυτά τώρα που τα οποία λένε ο φίλος μου που λέει ο Ερντογάν και τα λοιπά, αυτά είναι στο πλαίσιο, ξέρετε, να πούμε, της ανταλλαγής αυροφροσύνης μεταξύ ηγετών όταν βρίσκονται και τα λοιπά. Κατά βάθος, όταν ακούνε Μητσοτάκης πραγματικά αρρωσταίνουν και έχουν τα δίκα τους. Γιατί ο κίνδυνος προέρχεται από αυτόν τον αθεόφοβο το Μητσοτάκη που κατάφερε τελικά να κάνει μια Ελλάδα τόσο ισχυρή. Μόνο εδώ μέσα υπάρχουν οι ελληνόφωνοι αριστερά. Εδώ μέσα υπάρχουν, φαίνεται, και οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν, ερωτοτροπούν με την Τουρκία. Είναι Τούρκοι εσωτερικού δηλαδή. Κάπως έτσι το είχα ακούσει.
1: Ναι.
0: Τούρκοι εξωτερικού και Τούρκοι εσωτερικού. Ναι. Εντάξει. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Φτιάχνει μια χώρα ισχυρή και αυτό προφανώς ενοχλεί. Και είναι λογικό να ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι δεν μας θέλουν. Γιατί την Ελλάδα την ήθελαν αδύναμη, την ήθελαν όπως την ήξεραν όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Μια χώρα η οποία να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να περιμένει, ξέρω εγώ, έτσι σαν ζήτουλας για να επιβιώσει. Και έρχονται τώρα όλοι αυτοί, και ο Ριμπράντερ πάνω απ' όλα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, τι να πω, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουμε βάλει μυαλό, διότι και αυτό το ποσοστό το οποίο παίρνει τώρα στις σφιγμομετρήσεις, το 15-16-17%, ρε παιδιά, έλεος. Λησμονήσαμε, τι πάθαμε, να πούμε, τα τελευταία χρόνια, τα 5 χρόνια της διακυβέρνησης του. Και να σας πω κάτι. Ωραία να δεχθώ ότι εσωτερικά το πρόβλημα και η φτώχεια η οποία επικρατούσε στην Ελλάδα ήταν προϊόν των μνημονίων. Έτσι, γιατί και αυτός η αλήθεια τα κληρονόμησε όλα αυτά τα μνημόνια. Αν και θα μπορούσε το 2015 να περιμένει να μην ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά, να έκλεινε τη διαπραγμάτευση τότε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ήταν τότε με το Μέιλ Χαρδουβέλ, το οποίο ήταν μια αξιολόγηση της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, και όχι να βιαστεί να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας και δεν έβγαιναν οι ψήφοι, και αυτός εδώ ο κύριος ο Τσίπρας μαζί με τη Χρυσή Αυγή ρίξανε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτά ο Σαμαράς θα έχει ξεχάσει τώρα, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Και ουσιαστικά χτυπώντας το Μητσοτάκη βάζει πλάτη στο Τσίπρα. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μου κολλάνε, ρε παιδί μου. Ή να ξεχάσει κανείς, ας πούμε, την Οβάρτης με αυτά τα οποία συνέβησαν, που πήγαν να βάλουν αυτόν τον άνθρωπο φυλακή, τον Αντώνη Σαμαρά, και μαζί άλλους 9. Αυτά ξεχνιόνται. Και αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Αντώνης Σαμαράς, θα σας πάω μέχρι τέλους. Και όλοι είπαμε μπράβο ρε Αντώνη, μπράβο ρε πρόεδρε, δυνατέ, και τον χειροκροτήσαμε. και σταθήκαμε όλοι στο πλευρό του. Τώρα γιατί? Το μίσος δηλαδή θα πρέπει να κυριαρχεί, να μας θολώσει την κρίση και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν και με τις αρχές μας, αλλά δεν είναι και ανθρώπινο εν πάση περιπτώσει. Ωραία, το καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλο λάθος του Μητσοτάκη, τεράστιο λάθος του Μητσοτάκη, γιατί αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο Σαμαράς, εφόσον ο Καραμαλής δεν επιθυμούσε να πάει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να πάει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Νομίζω πως ήταν δίκαιο να πάει. Άλλωστε ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας είχε σπρώξει το Μητσοτάκη και εξελέγει το outsider, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος πως ο Μημαράκης, όλες οι μετρήσεις, όλες οι προβλέψεις έδιναν τον Βαγγέλη Μημαράκη για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αν έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε χάρη στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά και από την άλλη μεριά όμως και ο Σαμαράς θα πρέπει να αξιολογήσει τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε και έκανε το δικό της κόμμα κόντρα στον Αντώνη Σαμαρά, ο αδελφός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πήγε με την αδερφή του, πήγε με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως και να έχει τώρα, θα έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήρθε η ώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας, να επιλέξει τον Αντώνη Σαμαρά και όχι την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία μας απογοήτευσε. Και μας απογοήτευσε στο τέλος της θητείας της κυρίως, όταν συμμετείχε σε εκείνη την εκδήλωση γιορτής, όταν είχε ψηφιστεί από τη Βουλή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, τα γνωστά εν πάση περιπτώσει να πούμε, και όλα αυτά της woke ατζέντας. Λοιπόν, ήταν λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τότε φαίνεται το φέρει βαρέως ο Σαμαράς, και όταν τον βλάψεις φαίνεται το Σαμαρά, δεν το συγχωρεί. Όμως είναι υπερβολικό αυτό το οποίο πάει να κάνει. Γιατί πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Ένας πρωθυπουργός τι θέλει τώρα? Να κάνει ένα κόμμα το οποίο να πάρει πόσο της εκατό? Okay, εγώ σου λέω ότι θα πάρει ένα 6-7-8% στο ξεκίνημά του. Και θα πλήξει κυρίως τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτά που έχουν δεξιό πρόσημο. Είναι λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως θα πάρει και ένα έστω μικρό ποσοστό και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή την αυτοδυναμία την αποδυναμώνει η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση όμως που θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει εκεί? Θα κρατήσει, πιστεύετε, τις δυνάμεις του? Κάτι το οποίο όλοι οι επιστήμονες γύρω από αυτά τα θέματα που ασχολούνται με τις σφιγμομετρήσεις κοινής γνώμης, όλοι βάζουν κοινό παρανομαστή ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών εκεί τα μικρά κόμματα αποδυναμώνονται. Και ανάμεσα αυτά προφανώς θα είναι και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον το εξαγγείλει. Αυτό είναι το ζητούμενο για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν καλός πρωθυπουργός. Έβαλε πλάτη τότε πραγματικά μαζί με τον Βενιζέλο. Δηλαδή μιλάμε ότι η Ελλάδα πραγματικά πήγαινε στον γκρεμό. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν συνετή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό όμως δεν πρέπει όμως να τον οδηγεί τώρα με αυτό το μίσος που τον διακατέχει κατά του Μητσοτάκη, γιατί στην ουσία δεν κάνει κακό του Μητσοτάκη, κακό της χώρας του κάνει και κακό κυρίως του εαυτού του, γιατί η στεροφημία ενός πρωθυπουργού δεν πρέπει να είναι αυτή που είναι. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, στα social media, και ξέρετε, στεναχωριέμαι, είναι στενάχωρα αυτά τα οποία διαβάζω, το τι του λένε ας πούμε για προδοσίες και τέτοια πράγματα, τα οποία εντάξει είναι υπερβολές, όμως αυτή είναι η κοινωνία, έτσι λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να το περιμένει κανείς. Εγώ τι ακούω στις δικές μου τις αναρτήσεις, το τι μου λένε από κάτω, εντάξει τι έκανα, ό,τι θέλει ο καθένας ας πούμε. Είμαστε 11 εκατομμύρια Έλληνες, 11 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια Έλληνες, 10 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις έχουμε. Και μέσα αυτούς υπάρχουν και οι υβριστές, υπάρχουν και οι ακέφαλοι, υπάρχουν κάθε λογής άνθρωποι. Όμως, αν σκεφτεί κανείς ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, όσο υποκειμενικά και αν μιλώ αυτή την ώρα, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια έτσι, στοιχεία, όπως αυτό το οποίο λέγαμε, αντικειμενικότητας, όπως αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, η Ελλάδα ισχυροποιείται μέρα με την ημέρα. Μπορεί πολλοί να έχουν παράπονα, μπορεί εσωτερικά πραγματικά να μην τα βγάζουν πέρα οικονομικά κτλ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και ειδικά στην Ευρώπη δίνει και παίρνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Εφόσον σε αυτό καταλήγουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει μια διεθνής κρίση σοβαρή όπου πλήττει όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Ξεχνάτε αυτά τα οποία λέγαμε προχθές με τον Γιώργο τον Αυτιά και το τι μας μετέφερε όταν τον βγάλαμε έξω από την συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρώπης που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες. Πάνε να κάνουν περικοπές 500 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν θα είναι στερήσεις του κόσμου? Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Τεράστια οικονομική κρίση. Και έτυχαν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο, έτυχαν στην θητεία αυτού εδώ του Πρωθυπουργού και αυτής εδώ της κυβέρνησης. Τι έτυχαν? Όταν ανέλαβε Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, η Ελλάδα είχε ακόμα capital control. Το ξεχνάμε αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις capital controls? Δεν υπήρχε άλλη χώρα στον πλανήτη που να έχει capital controls. Η Ελλάδα τα είχε. Και τα είχε όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης τη διακυβέρνηση της χώρας. Η Ελλάδα ήταν κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο της Τρόικας. Μιλάμε δηλαδή, και άσε τώρα αυτά τα οποία λέει ο Τσίπρας, αφήστε τώρα αυτές τις ανοησίες ότι σας έβγαλα από τα μνημόνια. Έχει υποθηκεύσει την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια. Είμαστε υπό τον έλεγχο πραγματικά των δανειστών. Μην βλέπετε τώρα που λασκάρανε τα πράγματα, γιατί ο Μητσοτάκης τα νοικοκυρεύει ένα-ένα τα πράγματα και γι' αυτό αποπληρώνει, να πούμε, τις υποχρεώσεις προώρα της χώρας μας. Για να μην μπορούν να τον ελέγχουν και για να μπορεί να ασκεί ελεύθερα πολιτική και κυρίως κοινωνική πολιτική, υπέρ δηλαδή των ασθενέστερων και εισοδηματικά τάξεων. Και αυτό κάνει και ενοχλούμαστε κάποιοι άλλοι από την άλλη μεριά, από τη φιλελεύθερη μεριά, γιατί σου λέει να δίνει επιδόματα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μα κάτσε ρε παιδιά, σύμφωνοι, δεν είναι αυτή σωστή οικονομική πολιτική. Όμως ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, οι οποίοι μπορούν να πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτό δίνει αυτά τα επιδόματα, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μην πεθάνουν τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι και έπειτα μια Ελλάδα η οποία είναι, ξέρεις, είναι σαν να έχει καεί το σπίτι σου, Βασίλη. Πας να δεις τι έγινε με το σπίτι σου και έχεις δει ότι η φωτιά το έχει κάνει στάχτη. Τα έχει κάνει όλα στάχτη. Και αρχίζεις πλέον μετά σιγά σιγά να το βελτιώνεις. Θα χρειαστεί χρόνος για να το επαναφέρεις εκεί που ήτανε. Και πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις και πάντα θα χρειάζεται κάτι καινούργιο και πάντα θα υπάρχει κάτι επιπλέον για το οποίο δεν θα έχεις τη δυνατότητα να το αποκτήσεις. Έρχεται λοιπόν, παίρνει μια χώρα το 19 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, με capital controls, μόνο αυτό φτάνει. Μόνο αυτό, για αυτούς που γνωρίζουν έτσι 5 βασικά πράγματα, φτάνει για να καταλάβουμε ποια ήταν η κατάσταση της χώρας όταν ανέλαβε τα. Δανειζόμασταν τότε με ένα επιτόκιο που έφτανε στο Θεό και μόλις οι αγορές άκουσαν, γιατί και η οικονομία είναι η ψυχολογία, αμέσως υπήρχε μια στο δεκαετές, θυμάμαι ομόλογο να πούμε, κατρακύλα προς τα κάτω, που σημαίνει είναι όφελος για τη χώρα. Αρχίζει αμέσως να φτιάχνει το κλίμα. Έπρεπε λοιπόν σιγά σιγά να βελτιωθεί η κατάσταση. Η ΔΕΗ, θυμάμαι τότε, που υποτίθεται ότι ήταν υπό τον κρατικό έλεγχο, τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους ως μέτοχος της ΔΕΗ δεν ξεπερνούσαν κάποια εκατομμύρια, ήταν όλα. Σε δεινή κατάσταση, λέω τώρα για τη ΔΕΗ, επειδή άκουγα τον κύριο Τσίπρα και ακούω τους αριστερούς να λένε να κρατικοποιήσουν τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σήμερα, ενώ το κράτος έχει μικρότερο ποσοστό ως μέτοχος στη ΔΕΗ, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια είναι η περιουσία του κράτους από τη ΔΕΗ? Γιατί η ΔΕΗ ξεπέρασε το πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε, είναι μια υγιέστατη επιχείρηση, μπορεί και κάνει επενδύσεις κτλ. Όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, και αμέσως μετά, μέσα σε ένα χρόνο, πάει και σκάει η πανδημία. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό, έσκασε η πανδημία. Το θυμάσαι, Βασίλη? Κλείδωσαν οι οικονομίες.
1: Τι περάσαμε τότε?
0: Κλείδωσαν όλες οι οικονομίες του κόσμου. Κανείς, καμιά οικονομία δεν λειτουργούσε, κανένα κράτος.
1: Και πάλι είχαμε τα βοηθήματα.
0: Και πάλι εκεί, γιατί οι παρεμβάσεις τις οποίες έκανε τότε ο Πρωθυπουργός, να πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισακούοντο. Ποτέ άλλοτε δεν εισακούγεται τόσο πολύ Έλληνας πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εξαιρέσουμε τα χρόνια εκείνα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν τότε, έβαλε την Ελλάδα ως 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΕΟΚ, και ήταν φίλος και μεγάλη ισχυρή προσωπικότητα με όλους τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας κτλ. Στη συνέχεια, μετά τον Καραμαλή, δεν νομίζω ότι υπήρχε μια προσωπικότητα τέτοια που θα μπορούσε να εισακουστεί σε ένα ικανοποιητικό βαθμό όπως εισακούγεται σήμερα ο Μητσοτάκης. Ζήτησε τότε να γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Αμέσως στροφίστηκε η Γερμανία, της κακοφάνηκε. Το ίδιο και η Ολλανδία, το ίδιο και η Αυστρία, οι χώρες του Βορρά, οι πλούσιες, οι οποίες, ξέρεις, έχουν μάθει να ζουνε είναι λιτοδίαιτοι. Τους βλέπεις και όταν κάνουν τις διακοπές τους είναι πολύ προσεκτικοί, μετράνε το κάθε τι. Στη Γερμανία τα παιδάκια μόλις πάνε στο σχολείο, από τον υπηαγωγείο, μαθαίνουν να αγαπάνε το ευρώ. Θυμάμαι σε ένα βίντεο που έβλεπα παλιά τη Μέρκελ να κρατάει το ευρώ και να μιλάει με τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και να το πιάνουν το ευρώ και να το φυλάνε τα παιδάκια. Έτσι μεγαλώνουν, έτσι θα διαπαιδαγωγούν. Σεβασμός σου λέει στο νόμισμα, κάτι που για μας είναι, ξέρετε, πέρα και έξω από τις συνήθειές μας και από την κουλτούρα μας, την νοοτροπία μας. Πήρε μια χώρα λοιπόν τότε, πέφταμε στην πανδημία, ευτυχώς γίνεται αυτό και μπορεί και αντλεί κάποιους σπόρους και αρχίζει να βοηθάει τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές και θα έπρεπε να απολύσουν κόσμο. Τι να πρωτοθυμηθώ, ρε παιδιά, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Όλα αυτά, με το που φεύγει η πανδημία, τελειώνει η πανδημία και εδώ σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο έκανε ο Χατζημάρκος ήταν μεγάλο κατόρθωμα, άθλος. Άθλος τεραστίων διαστάσεων. Να κάνουμε τουρισμό.
1: Ναι.
0: Και επειδή υπήρχαν, να πούμε, άνθρωποι οι οποίοι ήταν κορονιασμένοι, άρρωστοι, υπήρχε ξενοδοχείο, είχαμε ξενοδοχείο.
1: Ειδικά για αυτούς.
0: Για αυτούς.
1: Ναι.
0: Καραντίνα, ξενοδοχείο, καραντίνα. Δηλαδή πράγματα ασύλληπτα. Και η κυβέρνηση πήγε και το εφήρμοσε στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταγενέστερα βέβαια. Γιατί τουρισμό έκανε μόνο το Νότιο Αιγαίο την περίοδο εκεί. Θα μου πείτε, κερδίζαμε? Όχι, αλλά δεν αποκοπήκαμε από τον ομφαλό, τον παραγωγικό μας. Αυτό δηλαδή που μας κρατάει, που τονώνει την οικονομία, που βασίζεται η οικονομία μας πάνω σε αυτό. Φεύγει η πανδημία και πάει και σκάει μετά ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό ήταν εντάξει. Αυτό ήταν το μεγάλο χτύπημα. Τεραστίων διαστάσεων χτύπημα. Χτύπημα στα ενεργειακά, στην ακρίβεια, παντού. Από εκεί ξεκινάει η ακρίβεια.
1: Κάθε χρόνο όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι. Και μετά, σκάει και η Μέση Ανατολή. Το ένα μετά το άλλο. Σκέψου τώρα, αυτά τα χρόνια να είχες πρωθυπουργό το Τσίπρα, να έχεις τώρα τύπου Πολάκηδες, τέτοιους τύπους, ας πούμε, να σε κυβερνάνε. Μόνο αυτό σου λέω. Πού θα ήταν η Ελλάδα, τι θα ήταν σήμερα η χώρα μας. Και σήμερα η Ελλάδα απολαμβάνει το σεβασμό. Και θα μου πείτε και εσωτερικά, πόσος ήταν ο κατώτερος μισθός επί Τσίπρα, το θυμόσαστε, 580. Και υπήρχε και ο υποκατώτατος στα 400 και κάτι, καθαρά δηλαδή 390. Αυτά ήταν, αυτοί οι μισθοί υπήρχαν τότε. Η ανεργία στο Θεό επάνω. Για να βρεις δουλειά έπρεπε να βάλεις μέσο. Για να βρεις δουλειά εννοώ δηλαδή σε μια ιδιωτική επιχείρηση για να σε προσλάβει. Έπρεπε να βάλεις μέσο. Δεν υπήρχαν δουλειές και η ζήτηση εργασίας ήταν τεράστια. Η προσφορά μικρή. Αποτέλεσμα, να μην μπορείς να βρεις δουλειά εύκολα. Σήμερα η ανεργία έχει πέσει 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Σήμερα παρακαλάς, ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις. Και ποιος είναι ο κατώτατος μισθός? Πού είναι τώρα, στα 900 είναι ο κατώτατος μισθός?
1: 950.
0: Κάπου εκεί.
1: Μιχτά, έτσι.
0: Μιχτά, καθαρά πώς είναι, 8 εκατοστάρικα. Σύγκρινε τα με πριν από μερικά χρόνια. Και τι λέει τώρα ο Μητσοτάκης, ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα αυτό θα ανέβει και θα πάει πάνω από 1000. Ωραία, θα μου πείτε, ναι, αλλά στο Λουξεμβούργο, όπα, θα σου πει ο άλλος, εκεί ο κατώτατος μισθός είναι στα 1500 ή στα 2000. Α, δεν μου λέτε. Το Λουξεμβούργο σκάει δισεκατομμύρια για να αγοράζει Ραφάλ και F-35 και φρεγάτες, γιατί έχει την Τουρκία δίπλα του και κινδυνεύει να μπουκάρει η Τουρκία και να πάρει μερικά νησιά. Ξέρετε τι χρήμα φεύγει, τι χρήμα δεσμεύεται από τον κρατικό μας προϋπολογισμό για αυτά εδώ τα θέματα, για την εθνική μας άμυνα. Γιατί ανάμεσα στα άλλα έχει φτιάξει την εθνική άμυνα. Όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, έχουμε πάρει ποτέ χαρτί και στυλό να τα προσθέσουμε να δούμε τελικά πόσο κοστίζουνε? Δηλαδή είναι τόσο σύνθετο το πράγμα και είναι κρίμα πραγματικά, με κομμένα κεφάλια, να κατηγορούμε με ευκολία τον άλλο και να λέμε αυτά τα οποία ακούω να διακινούνται κυρίως μέσα από τα δίκτυα Facebook, Twitter κτλ. TikTok και πάει λέγοντας. Είναι κρίμα. Και ειδικά τα νέα παιδιά, τα οποία δεν γνώριζαν τι συνέβη κατά το παρελθόν. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα πρέπει δηλαδή, για να βάλουν μυαλό αυτοί οι σημερινοί, θα πρέπει η Ελλάδα να ξαναβρεθεί εκεί που ήταν πριν από 10 χρόνια. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος, πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω. Δεν με απασχολεί σε ό,τι αφορά το οικογενειακό μου εισόδημα. Αντιθέτως, σε μια τέτοια ενδεχόμενη κρίση, μπορώ να σας πω ότι θα μπορούσε να βγει το οικογενειακό μου εισόδημα να είναι και ωφελημένο, κερδισμένο. Γιατί φρόντισα και έχω κάνει τις δουλειές μου όπως πρέπει να είναι. Σκέφτομαι όμως ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει τώρα στην εργασία. Πώς θα επιβιώσει? Γιατί έχετε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι τύποι μαρινάκηδες, εφοπλιστές και όλοι αυτοί οι βαρδινογιανέοι και πάει λέγοντας, στα μνημόνια ήταν πολύ πιο πλούσιοι από ότι τώρα. Κέρδιζαν πολύ περισσότερα από ότι κερδίζουν τώρα. Τους νοιάζει δηλαδή αν η Ελλάδα ξαναβρεθεί σε εκείνη την περίοδο και να χωθεί μέσα στη φτώχεια και στη μιζέρια της χρεοκοπίας? Ο Λαουτζίκος θα την πληρώσει. Ο Λαουτζίκος που δεν έχει μυαλό και παρασύρεται από κάτι τέτοιους τύπους που του πουλάνε καθημερινά τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτός θα την πληρώσει. Θυμηθήκαμε ξαφνικά το Τσίπρα. Μα δεν τρεπόμαστε? Και εσείς πιστεύετε ότι εδώ τα βασικά πράγματα ο Τσίπρας δεν τα γνωρίζει? Έβλεπα πάλι το πρωί, να πούμε, που στον Αντένα ήτανε, έναν εκπρόσωπό του και να κάνουν λογαριασμούς πάνω στα οικονομικά. Και να σας πω κάτι, το λέω αυτό γιατί είδα τώρα και μια ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το πώς κοστολογεί, Βασίλη, ο Τσίπρας στο πρόγραμμά του, το οικονομικό του πρόγραμμα. Αυτά τα οποία εξήγηλε ο Τσίπρας είναι, σου λέει, κοντά στα 40 δισεκατομμύρια, τα οποία πού θα βρεθούν για να τα δώσεις, για να τα υλοποιήσεις? Άρα λοιπόν, είτε δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο και άλλα υπόσχεσαι και άλλα θα κάνεις, ή δεν σε ενδιαφέρει αν θα ξεταχρεοκοπήσεις πάλι τη χώρα. Και τι λέει? Πώς κοστολογεί ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του? Μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια στην τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμύριο. Ο κύριος Τσίπρας, λέει, ισχυρίζεται ότι το κόστος του προγράμματός του είναι 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του, άκουσ εδώ κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας, ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι πλήρως παραπλανητικός, καθώς μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια τέσσερα στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος. Το καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτό γίνεται τώρα. Επιπλέον, αντί να παρουσιάζεται το σωρευτικό κόστος, κάθε έτος, όπως παρουσιάζονται πάντα τα δημοσιονομικά μέτρα στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, βάζει μόνο το επιπλέον οριακό κόστος κάθε έτος, αντί, προσέξτε, αντί το σωρευτικό. Όμως, καταλήγει τώρα εδώ η ανακοίνωση, όμως ο δημοσιονομικός χώρος που επικαλείται ο κύριος Τσίπρας αντιστοιχεί σε σωρευτικό κόστος τετραετίας, όχι στο επιπλέον κόστος κάθε έτους. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, εξαγγέλει μέτρα ο κύριος Τσίπρας τα οποία εάν τα κοστολογήσεις, και αυτό έκαναν από την κυβέρνηση η οποία έχει και το κατάλληλο μηχανισμό για να κοστολογεί τις εξαγγελίες του καθενός, και βγάζουν ότι είναι πάνω από 40 δισεκατομμύρια για την τετραετία, ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάζει μόλις 7,5 δισεκατομμύρια. Και αν σας πω και κάτι, όταν μιλήσαμε τον κύριο Δρυμνιώτη, ο άνθρωπος δεν είναι οικονομολόγος, με την πολιτική και με τις δημοσκοπήσεις ασχολείται, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι. Αλλά μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το θέμα, το πώς δηλαδή ο κύριος Τσίπρας οργανώνει τα οικονομικά του, που θύμισε τον Καρακιώζη με τον Νιόνιο όταν του ζήτησε να του δώσει δάνειο, να το δανείσει 2 λίρες. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δρυμνιώτη.
2: Λέει ο Καρακιώζης στον Νιόνιο, μου δανείζεις 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μία, λέει. Πάρτε την μία ο Καραγιώδης, του λέει Νιόνιο, του λέει, μου χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι. Αυτή την οικονομία πάνε να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάστρα, ο καινούριος Τσίπρας. Να δώσουμε, λέει, 5.000 στις 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο, και κάνει το λογαριασμό 5 επί 80, 400. Και αντί να το πολλαπλασιάσει επί 4 που ήταν 4 χρόνια που κάνει 1,6 δις, διαιρεί τα 400 με τα 4.
0: Α, καλά.
2: Και το κόστος είναι 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν και δεν ξέρουν αριθμητική.
0: Φεδρότητα δηλαδή, εντάξει, τη
2: δεν είναι
0: ντροπιαστικό.
2: Φεδρότητα, είναι άσχετη. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, Κλέαντα.
0: Ναι, αλλά... Λοιπόν, και το γεγονός ότι βλέπω τώρα στην τελευταία μέτρηση της κοινής γνώμης, αυτή που παρουσίασε χθες ο Σταρ και συγκεκριμένα η εταιρεία GPO του κυρίου Παπαργύρη, ότι τελικά τα μόνα κόμματα τα οποία αρχίζουν να ανεβαίνουν, είχαν δηλαδή μια σημαντική αύξηση τον τελευταίο μήνα, είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τα δύο, να το πω, σοβαρά κόμματα από τον αστικό χώρο, παρά τις όποιες διαφορές και διαφορίες μπορεί να έχουμε με τον Ανδρουλάκη ή εσείς με τον Μητσοτάκη κτλ. Όμως βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κόμματα παρουσιάζουν μία δυναμική προς τα πάνω, σε αντίθεση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται, ενώ είναι δεύτερο στις μετρήσεις, συγκεντρώνει 16% στην εκτίμηση ψήφου, παρά τα αυτά έχει μία πτώση της τάξεως της των 2 περίπου ποσοστιαίων μονάδων. Αν πείτε δε για την άλλη, την κυρία Καριστιανού, αυτή σε λίγο, ειλικρινά πιστεύω τελικά, σας το είπα και στην αρχή, τη βλέπω τελικά να μην μπαίνει και στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε όλα αυτά τώρα να τα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, αγαπημένο σε όλους σας, είναι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη γιατί είχε μπει στο αθόρυβο το κινητό μου και δεν άκουσα νωρίτερα τις κλήσεις σας.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
3: Επιτρέψτε μόνο να σχολιάσω τελευταίο σας σχόλιο, λέγοντας ότι μιλώ σχεδόν καθημερινά με φίλους δημοσκόπους και το μόνο που δεν τους ρωτάω είναι το κόμμα Καριστιανού, γιατί η εκτίμησή μου είναι δεν θα φτάσει στις εκλογές. Κατά τα άλλα, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά η πτώση του Τσίπρα δεν είναι 2 μονάδες, είναι αρκετά λιγότερο και ουσιαστικά η διαφορά που ήταν 6 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε στους 4,5, δηλαδή δεν περιορίστηκε τόσο που να διαφαίνεται ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είπα 2 μονάδες ότι είναι η μείωση του Τσίπρα στο περίπου. Είναι συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη μέτρηση είναι 1,6. Ήταν
3: ναι, στο 1,5, ναι.
0: Ναι, ήταν στο 17,6 στην προηγούμενη
3: ναι,
0: μέτρηση και τώρα είναι στο 16.
3: Εντάξει. Και με τον κύριο Ζούπη που μίλησα χθες, γύρω στη 1 μονάδα πτώση του βρίσκει.
0: Α, του βρίσκει η opinion, ναι, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα τελικά, έτσι, με βάση ας πούμε τα τελευταία έτσι, ευρήματα κτλ.
3: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί, ποτέ δεν με ανησυχούσε τόσο η προοπτική κυβερνησιμότητα της χώρας. Και λόγω αναξιοπιστίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Δρυμνιώτης αναφέρθηκε στην αφαιρεγκαιότητα των κυβερνητικών προτάσεων Τσίπρα και λόγω στη φθορά της κυβέρνησης εκ του παρατεταμένου της παραμονής της και στο ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή τρόπος να υπάρξει ένα διάδοχο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν βλέπει και δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων. Επειδή δεν τον θεωρώ ανιστόρητο, αν και ακόμη και οι 50 σήμερα όπως είναι άγνωστοι, είναι και ανιστόρητοι. Κυβερνήσεις χωρίς συμμετοχή του πρώτου κόμματος έχουν υπάρξει πάρα πολλές πανευρωπαϊκά, μεταπολεμικά, στις σκανδιναβικές χώρες πολύ συχνά, τα τελευταία χρόνια στην Ιβηρική Χερσόνησο και σχεδόν αδιαλείπτως στην Ομοσπονδιακή Γερμανία από το 69 έως το 83. Με μία μόνο εξαίρεση.
0: Όχι όμως με τον ελληνικό νόμο, εκλογικό νόμο.
3: Και θα ερχόμουν. Και ακριβώς θα ερχόμουν. Και επίσης έχουν υπάρξει και κυβερνήσεις που μετέχει το πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του, αλλά να είναι κάποιος εκτός του κόμματος αυτού ή και άλλο πρόσωπο από το ίδιο το πλειοψηφού κόμμα. Αυτό που το καθιστά αδύνατον δεν είναι λοιπόν η φύση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά το θεσμικό υπόβαθρο, το ότι υπάρχει αυτό το πλειοψηφικό μπόνους υπέρ του πρώτου κόμματος, το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Κούβελα το έκανα να είναι το πρώτο αυτόνομο κόμμα. Μάλιστα θυμάμαι τότε ο πατέρας Μητσοτάκης μου έλεγε: δεν είναι δημοκρατικό αυτό που κάνουμε, αλλά το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις, οι οποίες δεν άλλαξαν ποτέ. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι στο διηνεκές δεν θα μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα? Ξέρετε, καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60 και τα ξεναλογίες. Είχαμε και τότε μια πολύ παρατεταμένη και διακυβέρνηση της συντηρητικής παράταξης. Πολύ παρατεταμένη. Δεύτερο, είχαμε ένα ισχυρό κόμμα με αδύναμο ή ανύπαρκτο αρχηγό, δηλαδή το κόμμα των Φιλελευθέρων με τον Σοφοκλή Βενιζέλο, που είχε και τις ρίζες στην Κρήτη, άλλη αναλογία αυτή, και αφετέρου έναν ισχυρό αρχηγό, τον Γιώργο Πανδρέου, που ουσιαστικά δεν είχε κόμμα. Αυτά τα δύο πολιτικά υποκείμενα, Παπανδρέου και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, είχαν ανταλλάξει βαρύτητα τους παλαιότερα.
0: Υποκείμενα, όχι με την σημερινή, όχι, καθομιλουμένη, έτσι.
3: Όχι, σχηματισμοί, αυτά είναι τα μορφώματα, στο πούμε έτσι. Είχαν ανταλλάξει υβριστικούς, ακραία υβριστικούς αμοιβαία χαρακτηρισμούς. Τελικά όμως συγχωνεύτηκαν στην Ένωση Κέντρου και εκεί αρχηγός έγινε, επικεφαλής μάλλον, ο Παπανδρέου. Προβλεπόταν όμως συλλογική ηγεσία, στην οποία το πολιτικό συμβούλιο, στην οποία την πλειοψηφία είχαν κόμματα του κόμματος, είχαν πρόσωπα του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, που ήταν και ανιψιός του Βενιζέλου. Αυτό που χάλασε την πορεία αυτού του κόμματος και οδήγησε στην καταστροφή του ήταν ότι ο τότε αρχηγός προσπάθησε να μετασχηματίσει την συλλογική εξουσία σε προσωποπαγή και μάλιστα κληρονομήσει. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο για το μέλλον. Να δούμε κάποια στιγμή συγχώνευση Πασό και τελείως να υπάρξει και Τσίπρα, υπό τον Τσίπρα αρχηγό, αλλά με συλλογική ηγεσία που θα πλειοψηφούν στελέχη του Πασόκ, και από εκεί πέρα θα δείξει το παρατέρω μέλλον αν η ιστορία θα επαναληφθεί, αλλά διαψεύδοντας τον Μάρξ για δεύτερη φορά ως τραγωδία.
0: Τώρα, αλήθεια, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο?
3: Δεν υπάρχει αυτή δεν διαφαίνεται. Αλλά στο διηνεκές τι άλλο μπορεί να γίνει? Σωστά ο Μητσοτάκης τονίζει και επισημαίνει σωστά ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά το πρώτο κόμμα φτάνει και κινείται οριακά γύρω στο 30%. Και αυτό, αν θέλετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι η δύναμη ή η αδυναμία της δημοκρατίας, ότι κάποτε οι λαοί κουράζονται και δίνει μια ανώδυνη και ανέμακτη διέξοδο δημοκρατία, που δεν το δίνει η μοναρχία, στην κόπωση, στον κορεσμό των λαών. Τι θα γίνει, δεν θα αλλάξει ποτέ? Ο μόνος τρόπος να αλλάξει, όσο θα ισχύει αυτό το εκλογικό σύστημα, που δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει, θα είναι η συγχώνευση.
0: Προσέξτε τώρα κάτι, κύριε καθηγητά μου. Μέσα στην μέτρηση η οποία παρουσιάστηκε χθες στην τηλεόραση του Σταρ, υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Και νομίζω πως έχει σημασία, και μάλιστα θα μπορούσε κανείς πολιτικά να σταθεί σε αυτό το ερώτημα, διότι αν θα δει τα επιμέρους ερωτήματα όλων των δημοσκοπήσεων, την καλύτερη επίδοση την έχει αυτή εδώ η κυβέρνηση και αυτός εδώ ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την θωράκιση της χώρας, τη στρατιωτική θωράκιση της χώρας και την αντιμετώπιση του όποιου κινδύνου υπάρχει από πλευράς των γειτόνων μας. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο, βλέπουμε ότι το 51,2% νιώθει ανήσυχο ότι μπορεί να βιώσουμε ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό?
3: Ναι.
0: Σας το λέω γιατί πιθανόν, αν κρίνω από την διαλεκτική την οποία χρησιμοποιούν σήμερα στην Τουρκία, τα μέσα ενημέρωσης πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις τους και τα λοιπά, δημιουργούν ένα κλίμα άκρος εχθρικό με μια αντιπαλότητα που δεν την έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν, αυτή η οποία βιώνουμε αυτό που, το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και
3: ναι,
0: λέω λοιπόν, μήπως αυτό ευνοεί το Μητσοτάκη? Το αφήνω πάνω σε εσάς το θέμα, αναλύστε το.
3: Είναι σαφές το ερώτημα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης φοβάται ένα θερμό επεισόδιο.
0: Ανησυχεί,
3: είναι ότι είναι η εκτίμηση αυτή τη στιγμή όλων των ειδικών, διπλωματών, διεθνολόγων με τους οποίους έχω την ευκαιρία να συνομιλώ. Θα έλεγα και πολιτικών επιστημόνων, με την έννοια ότι στον τουρκικό πάγιο αναθεωρητισμό ή την επιθετική ρητορική, όπως θέλετε να το πούμε, προστίθεται και προστίθενται και τα οξυμένα αντανακλαστικά της ελληνικής πλευράς λόγω της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά. Η σκιά και το πολύ ψηλό ποσοστό των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ευρισκόμενων κομμάτων εμποδίζει την κυβέρνηση από οποιαδήποτε μετριοπαθή ρητορική, με αποτέλεσμα και δύο όχθες να τραβάνε το σκηνί και να είναι πολύ περισσότερο πιθανό από ποτέ. Αν ομιγέννητος συμβεί αυτό, αυτό απ' την άλλη θα μπορούσε να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα και να είναι ο καταλύτης που θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική, που δεν την εύχομαι με τέτοιο τρόπο να συμβεί, θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική στον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μια εγγύηση και εθνικής ασφάλειας και σχετικής μετριοπάθειας. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο και αν θέλετε είναι καμιά φορά στην πολιτική επιστήμη διεθνώς γίνεται χρήστο όρο anticipated reaction, είναι και δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η επίπτωση της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά, που μαζί με το κόμμα Κασιδιάρη, μου λέγει ένας κορυφαίος δημοσκόπος, μπορώ να πω και το όνομά του, ο Δημήτρης ο Μαύρος, προχθές, ότι ο ίδιος δεν αποκλείει το άθροισμα της δύναμής τους μόνο αυτών των δύο νέων κομμάτων, του Κασιδιάρη και του Σαμαρά, να αγγίξει και να φτάσει στο 15%.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάντα έτσι καθαρός λόγος του Θανάση Διαμαντόπουλου.
1: Όποτε
0: το αυτό το οποίο πάντως είπε στο τέλος, κρατήστε το αγαπητοί μου φίλοι, γιατί είναι κάτι το οποίο όχι τόσο με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά και είναι κρίμα, μόνο που τον βάζεις ως δίδυμο με τον Κασιδιάρη, αυτό νομίζω ότι είναι ότι πιο ταπεινωτικό, ας πούμε, για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Και μπορώ να πω μάλιστα τότε, σας θυμίζω ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν ο Ντογιάκος και ακούστηκαν και πολλά και διάφορα, δηλαδή ότι έγινε και παρέμβαση, που είναι μία αήθης, εν πάση περιπτώσει, στάση η όποια παρέμβαση γίνεται από πλευράς κυβέρνησης. Αυτά τα έκανε ο Τσίπρας την περίοδο που είχε τον Παπαγγελόπουλο και όλους αυτούς, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο Υπουργός του Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, που απομακρυνθήκε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν είναι κρίμα. Όμως η περίπτωση Κασιδιάρη κρατήστε την. Άκουσα και τον Λοΐζο μου που το προσέγγισε με πολύ επιτυχία αυτό το θέμα και κατά την άποψή μου με μεγάλη ακρίβεια. Θα τρίβω με τα μάτια μας με τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης έγκλειστος ήταν και είπε μια κουβέντα για τους Σπαρτιάτες και μπήκαν στη Βουλή. Βρείτε μου έναν πολιτικό που να πει μια κουβέντα για ένα κόμμα και να μπει την άλλη μέρα στη Βουλή. Θα μου πείτε, ο ίδιος μπορεί να κάνει κόμμα? Του έχουν στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν μπορεί. Μπορεί όμως, όπως είπανε, ο αδερφός του, ο οποίος θα έχει και το ίδιο όνομα κτλ. Και θα ξέρουν και οι Πέτρες ότι αυτό το κόμμα είναι του Ηλία Κασιδιάρη. Και σε αυτό το ενδεχόμενο, αγαπητοί μου φίλοι, πραγματικά μπορεί και να τρίβουμε τα μάτια μας. Τι σημαίνει αυτό? Ποιοι κινδυνεύουν από αυτό? Όλα τα μικρά δεξιά κόμματα, μηδέ εξαιρουμένων και συνολικά και των υπολείπων που υποτίθεται ότι είναι με πρόσημο αριστερό, ενώ είναι αντισυστημικά κόμματα τα οποία δεν έχουν πολιτική ταυτότητα. Τύπου Κωνσταντοπούλου κτλ. Κτλ. Είναι τα κόμματα της αντίδρασης, του όχι, της φωνής, της φωνασκίας κτλ. Όλα αυτά θα τα πλήξει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα μου πείτε, το Πασόκ δεν θα το πλήξει? Δεν νομίζω, καμία σχέση το Πασόκ. Ούτε και τον Μητσοτάκη πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να το πλήξει. Το Τσίπρα όμως μπορεί. Ό,τι είναι αντισυστημικό, γι' αυτό Νίκο Ανδρουλάκη, κόψε τις βλακίες, συμμορφώσου και έλα στον ίσιο δρόμο. Δεν μπορείς να πάρεις το λαιμό σου όλο αυτόν τον κόσμο του Πασόκ, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο Πασόκ και το αγαπάνε. Μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν πολιτικά κτλ. Μέσα σε αυτό το χώρο. Θα μου πεις, εμένα μου πέφτει λόγος για το Πασόκ. Εγώ δεν τους ψήφισα ποτέ μου. Όμως η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά ήταν ένα κόμμα αστικό που ερχόταν και με την εναλλαγή της εξουσίας. Μπορεί να διαφωνούσα τότε. Η δεκαετία του 80 έγιναν σημεία και τέρατα με τους πρασινοφρουρούς, με τη διχόνοια που υπήρχε στην κοινωνία. Αυτά όμως ο Σιμίτης και μετά τα κατήργησε. Και το Πασόκ έγινε ένα σουλουπωμένο, ένα σωστό ευρωπαϊκό προδιαγραφών κόμμα. Επισημίτη. Έγινε και βρήκε τον δρόμο. Και τώρα σήμερα ο Ανδρουλάκης πάει και το γυρνάει. Τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι θα βάλει μυαλό.
1: Για να.
0: Λοιπόν, πάνω απ' όλα, Βασίλη μου.
1: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φοροτιμή στην Κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δηλώσει στο Κόσμο ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον απομένει διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει 2 γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού. Με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟΟ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟΟ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκο σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανετίδης, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοιείς της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοιείων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ότι οι αλλοιείς περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοιείς, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής δωδεκάνησου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένουν και να ζουν στον τόπο τους, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές

0: και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη Δερμάε. Ζέστος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

Καλημέρα και καλή δύναμη. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Πάμε, ξεκινάμε την ημέρα μας. Ραδιόφωνο Κόσμος ζωντανά, ο Λόιζος Λόιζος στο μικρόφωνο. Μαζί μέχρι και τις 9. Σήμερα τιμά τη μνήμη της Οσίας Θεοδόρας, της Εν Αλεξανδρία και του Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου. Χρόνια πολλά και θερμές ευχές σε όσους γιορτάζουν στη Θεοδόρα, για όσες γιορτάζουν σήμερα, αλλά και στον Εφρόσινο. Έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 25 μέχρι και 32 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική στα 3 με 4 από 4. Το ίδιο περίπου σκηνικό θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια και του Σαββατοκύριακου. Στην επικαιρότητα είμαστε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνονται οι πολιτικές παρουσίες στη Θεσσαλία, με τα κομματικά επιτελεία να μεταφέρουν σιγά σιγά την αντιπαράθεση στην Αθήνα. Ενώ στο επίκεντρο είναι και η νομοθέτηση των μέτρων μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξειδίκευση των φορολογικών ελαφρύνσεων και των μέτρων για τη στέγαση που αναμένεται να κατατεθούν αυτές τις μέρες, ή μάλλον από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, στη Βουλή. Φρίκη στην Κέρκυρα, ένας 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Άλλη μια υπόθεση φρίκη συγκλονίζει την Ελλάδα. Μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης, η οποία ιατρική πράξη του κόστισε δυστυχώς τη ζωή σε τόσο μικρή, σε τόσο νεαρή ηλικία, στα 51 του χρόνια. Βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά η αλήθεια και όλους τους Έλληνες, διότι ο Κυριάκος διότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μια φωνή που αγάπησε η Ελλάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να συνεχίσουμε λίγο στην επικαιρότητα, υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικάνο εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί σε Βουλή και Γερουσία. Προχώρησε σε μια πρωτοφανής εξαγγελία στο συνέδριο στο Ντάλλας των Ρεπουμπλικανών. Μοναδικός όρος, όπως είπε, τα χρήματα να δαπανηθούν εντός Ηνωμένων Πολιτειών. Το κόστος αυτής της εξαγγελίας θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1-3 δολάρια. Αυτά εδώ μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ τα υπόσχεται. Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Τι λέτε, θα το ψηφίσουν οι Αμερικάνοι? 5.000 υπόσχεται σε κάθε Αμερικανό ενήλικο. Χαμός γίνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε προεκλογική τροχιά. Και ο Τραμπ τα δίνει όλα.

11 September, 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 25 χρόνια μετά από το μεγάλο αυτό εδώ τρομοκρατικό χτύπημα των δίδυμων πύργων, για όσους το θυμούνται, το 2002. Ναι, νομίζω ναι, το 2002. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα στο σημείο 0. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τα θύματα με 2.977 ντρόουν να φωτίζουν τον ουρανό, σχηματίζοντας τους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου. Ένα ντρόουν για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, αυτά έτσι βλέπω σαν πρώτες ειδήσεις όσον αφορά και το στίγμα της ημέρας. Στην Ελλάδα η αλήθεια μονοπωλεί ο θάνατος του Μαζονάκη. Υπάρχουν και άλλες ειδησούλες οι οποίες πάνε στα πιο ψηλά γράμματα της επικαιρότητας, όπως είναι η έντονη αντιπαράθεση για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και όσον αφορά την κοστολόγησή του, αν κοστίζει 40 δις ή αν κοστίζει 7 δις. Τσίπρας προσφεύγει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους για να λυθεί το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια στο 2,5%. Με αποτέλεσμα να είναι ακριβότερα τα δάνεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη Γυραιά Ήπειρο. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν τα καύσιμα. Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών οι τιμές, μετά από τη μικρή αποκλιμάκωση που είχαμε το καλοκαίρι.

0: Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απειλούν την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Λένε οι Τούρκοι ότι μπορεί, λέει, να είναι η τελευταία φορά που θα δει ο Μητσοτάκης το Καστελόριζο. Αυτή. Τα τουρκικά μου δηλαδή, έτσι.
1: Το δικαίωμά μου να κηρύξουμε όποτε εμείς θεωρήσουμε
2: ότι χρειάζεται. Λοιπόν, πριν απαντήσει, είναι ρεαλιστικά, αλλά αυτά θα ρωτήσουμε και τους Τούρκους να πάμε στο Καστελόριζο.
3: Ναι, θα τους πάρουμε και άδεια.
2: Ναι, βεβαίως. Να δούμε ένα ακόμα ρεπορτάζ που μας έστειλε νωρίτερα η Μαρία. Συνεχίζουν οι Τούρκοι να μιλούν για κλίμα πολέμου και μάλιστα μετρούν και λένε ότι οι πιθανότητες να γίνει πόλεμος, ακούτε, Υπουργέ Ελλάδας-Τουρκίας, είναι όχι 50-51%. Πάμε να το δούμε.
4: Yunan bağımsızlığından beri hiçbir zaman bu kadar silahlı hale gelmemiş bir Yunanistan var karşı.
3: Δηλαδή είναι εκνευριστικό.
2: Υπουργέ, εδώ όμως τώρα τα σχόλια ότι με ποιο δικαίωμα πάει Μητσοτάκης στο Καστελόριζο νομίζω ξεπερνούν και κάθε όρο και θα τους ρωτήσουμε και είναι, λέει, επίδειξη ισχύως. Είναι προφανές ότι είναι ένα ταξίδι με πολύ ισχυρό συμβολισμό.
5: Πράγμα.
2: Ποια είναι η απάντησή μας λοιπόν σε αυτό?
5: Πράγματι είναι ένα ταξίδι με πολύ ισχυρό συμβολισμό που έρχεται σε επίρρωση της ανακοίνωσης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Φυσικά το Καστελόριζο δεν αφισβητείται από κανέναν, δεν νομίζω ούτε από την Τουρκία πραγματικά, γιατί είναι μέσα στις συνθήκες.
2: Από το σχεδιασμό, ότι, ότι ανήκει. Το χωροταξικό σχάδι της Τουρκίας, τα θαλάσσια πάρκα, ότι που ανήκει, έχει περικυκλώσει,
5: ναι,
2: το Καστελόριζο αυθαίρετα.
5: Ναι, μπράβο. Αυτός λοιπόν είναι ο ισχυρός συμβολισμός. Το Καστελόριζο, κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι ελληνικό, αλλά το Καστελόριζο είναι και ένα νησί, όπως όλα τα κατοικημένα νησιά της των Δωδεκανήσων, που έχουν, όπως όλα τα νησιά, έχουν επίρρεια και στις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό προσπαθούν προφανώς να το αμφισβητήσουν ανεπαρκώς και παρανόμως οι Τούρκοι. Δεν θα τα καταφέρουν. Ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει ακριβώς.
2: Είναι απάντηση του Καστελόριζου σε αυτό το αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που περιλαμβάνει.
5: Είναι μια πολύ υψηλού συμβολισμού κίνηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι αυτό και να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες κομματικές αντικλήσεις έχουμε. Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν κομματικές αντικλήσεις. Ότι είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει το καθήκον της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κατά τη γνώμη μου, όχι επειδή υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική και άμυνα είναι το καλύτερο κομμάτι της κρατικής, της ελληνικής πολιτικής απ' όλα. Και εκεί πρέπει να το δούμε και να δείξουμε ιδιαίτερη έμφαση. Η κυβέρνηση έχει σφυριλατήσει ισχυρές συμμαχίες, έχει ισχυροποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όποιον προέρχεται. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν.
2: Τεράρχε, ανησυχείτε ότι αυτή η επίσκεψη δεν θα πάει για λίγες ώρες, Κατερίνα. Πάει για
3: δυόμιση
2: μέρες. Παύλο με Κυριακή, Κυριακή είναι η επέτειος της απελευθέρωσης. Ανησυχείτε ότι οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να απαντήσουν και στο πεδίο? Το είδαμε και πρόσφατα, με υπερπτήσεις, με οπλισμένα F-16 που παραβιάζουν τον Εθνικό Αεραίο Χώρο και το FAA Αθηνών, που οδηγούν και σε εμπλοκές. Εδώ είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά, ανησυχείτε? Και το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πέρα.
6: Αυτό δεν αποκλείεται και είναι πολύ πιθανό. Αλλά ανησυχώ μήπως παρεμποδίσουν και το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
2: Α!
6: Με διάφορους τρόπους. Βέβαια, έχει γίνει και στο παρελθόν.
2: Βεβαίως, έχει γίνει και με υπουργούς Εθνικής Αμήνης. Βεβαίως.
6: Ναι, και υπουργός Εθνικής Αμήνης. Μήπως υπάρξει κάτι για να δώσουν έμφαση προς το εσωτερικό της Τουρκίας. Ότι κοιτάξτε, εμείς διασφαλίζουμε.
2: Και με τον κύριο Δέντια και παλαιότερα με τον κύριο Καμένο έχει γίνει αυτό.
6: Σωστά, δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε. Άρα η ελληνική πλευρά πρέπει να είναι προετοιμασμένη και γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη συγκυρία, πραγματικά στέλνεται ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, αλλά εδώ που τα λέμε, συζητώντας, είναι δικαίωμα σαφώς του Πρωθυπουργού της χώρας να πηγαίνει στα νησιά τα οποία η Ελλάδα έχει κυριαρχία οποτεδήποτε θέλει. Δηλαδή δεν το κάνουμε και ένα γεγονός ξεχωριστό, απλά το γεγονός ότι είναι οι εορτές εκεί του εορτασμού, εντάξει. Αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας και όλη η ηγεσία και όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε μέρος ασκεί κυριαρχία η χώρα. Προφανώς. Άρα δεν είναι κάτι το ξεχωριστό.
2: Όσο κοντά και να είναι στην Τουρκία προφανώς.
5: Αλλά είναι πολύ σημαντική επίσκεψη για συμβολικούς λόγους. Μην ξεχνάμε βέβαια δυστυχώς ότι η προηγούμενη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έγινε σε δύσκολες στιγμές, γιατί από το Καστελόριζο εκεί ανακοινώθηκε η ένταξή μας στα μνημόνια. Δυστυχώς τώρα στο Καστελόριζο πηγαίνουμε και πηγαίνουμε περήφανα, ισχυρά, δυναμικά, γιατί το Καστελόριζο είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι ισχυρή.
7: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
7: Ακού, Κόσμος 938.

33 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Κόσμος, Παρασκευή σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Βλέπουμε ποιο είναι το κλίμα, ακούσαμε πριν, γενικότερα στην περιοχή. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αρχισγενωμένης από σήμερα και θα την βγάλει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όλο το Σαββατοκύριακο. Οι Τούρκοι έχουν αφρίσει κυριολεκτικά. Η ελληνική πλευρά ακάθικτη προχωρά.

Τελευταία φορά ακούσαμε που πήγε πρωθυπουργός στο Καστελόριζο ήταν επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν είχε ανακοινώσει το μνημόνιο από το Καστελόριζο. Τι ντροπιαστικό. Χρειάστηκε να περάσει παραπάνω, κάτι παραπάνω από μια δεκαετία για να ξαναπάει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο πιο ακριτικό σημείο της Ελλάδος. Αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πάει με άλλο κλίμα, άλλο αέρα. Πάει να περάσει Σαββατοκύριακο, να παραστεί σε εορταστικές εκδηλώσεις εν μέσω απειλών και εκνευρισμού από τους γείτονες, αλλά με αέρα όμως ισχύως.

Αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας του 2026 από την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς. Αυτή είναι η διαφορά της Ελλάδας της Προόδου από την Ελλάδα της Παρακμής.

0: Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Πάμε με ακόμα περισσότερο κλίμα από Τουρκία.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ λένε ότι έτσι και γίνει κάτι με τα 12 μίλια, για παράδειγμα, ή αν ξεκινήσει κάποια σύγκρουση, το θεωρούν σίγουρο ότι θα πάρουν τα νησιά. Οι Τούρκοι, όλα τα νησιά, βλέπαμε και χθες σενάρια πολέμου, πώς θα ξεκινήσει ο πόλεμος, ποια νησιά είναι στο στόχαστρό τους, αν ξεκινήσει φυσικά ο πόλεμος. Και λέει ότι θα οδηγήσει, λένε ότι θα οδηγήσει αλλαγή κυριότητας νησιών στο Αιγαίο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η γεωγραφία της Ελλάδας, λέει, θα αλλάξει, ότι τι ασπίδες του Αχιλλέα δεν λένε τίποτα, εμείς έχουμε πιο ισχυρά όπλα για να τους αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο τους αντιμετωπίσουμε.
2: Μια προπαγάνδα και βέβαια που και τον ευνοεί εσωτερικά για να καθησυχάζει τους δικούς.
3: Ακριβώς όπως θα λέτε.
4: Το εσωτερικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο ακαδημαϊκός Ζέρ και το ρεπορτάζ για την ασπίδα του Αχιλλέα και την σύνοδο στην Αίγυπτο με Μητσοτάκη, Σίση και Χριστοδουλίδη, και επιστρέφουμε να τα σχολιάσουν ο Υπουργός και ο Πτέρυγος και να κλείσουν.
5: Yani o adaların yeri değişir. Özür dilerim, adaların mülkiyeti değişir. Burada ne demek?
6: Yunanistan'ı Mısır üzerine baskıya sevk etti. Burada Mısır, yapbozun en kritik parçası. Bence Mısır Devlet Başkanı Sisi de bu tuzağa yine düşmeyeceğini ümit ediyoruz.
7: İsrail'e karşı çıkmaz iken bu şekilde...
0: Καταρχάς δεν θεωρώ καθόλου πιθανό ότι ο Σίση θα πουλήσει την Τουρκία, λέει ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αίγυπτο. Επιπλέον ο ίδιος δεν εχθρεύεται το Ισραήλ. Ο Σίση γνωρίζει καλά πως πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Και αναζητά έναν τρόπο να βγει από αυτή την κατάσταση χωρίς να προσβάλλει υπερβολικά το Ισραήλ.
4: Εδώ λοιπόν είναι ένα πάζλ.
1: Φοβούνται πάρα πολύ.
4: Έλα, Μαρία.
1: Τι κάνει η Αίγυπτος. Το βασικό ερώτημα
4: είναι. Πάει. Γιατί θα την ήθελαν μαζί του στη συμφωνία της Μέκκας.
2: Αλλά τους χαλάσαμε το γλυκό.
4: Υπουργέ, εδώ έχουμε ένα πάζλ λοιπόν. Ένα πάζλ το οποίο κάθε μέρα μεγαλώνει και περισσότερο. Καταλήγει όμως στο ίδιο σημείο. Σε μια πολεμική ρητορική και σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο. Εγώ έλεγα και θες την Καταρίνα. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί. Ειδικά από το 23 και μετά την κηρύξη των Αθηνών. Κάθε μέρα η Μαρία μας στέλνει ρεπορτάζ. Θα γίνει πόλεμο, θα χάσουμε μισό Αιγαίο.
2: Πού πάει το πράγμα.
4: Ναι, ναι. Πού πάει το πράγμα και πόσο ανησυχούμε ότι αυτό θα μεταφερθεί και στο πεδίο. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς και στον Πέρο.
3: Καταρχάς να πούμε, επειδή το άκουσα σε ένα ρεπορτάζ κάποιος από αυτούς τους δίθεν αναλυτές Τούρκους, το είπε.
4: Ωραία το λέτε.
3: Ότι δίθεν η Ελλάδα θα επιτεθεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Η Ελλάδα δεν έχει σκοπό.
4: Αυτό το κλίμα καλλιεργούν. Να το χρεώσει. Και θα γίνει.
3: Δεν έχει σκοπό να επιτεθεί.
4: Και μας βάζει, λέει, και το Ισραήλ να επιτεθούν.
3: Σε καμία χώρα. Σε ό,τι αφορά η Ελλάδα, απαιτεί την άρση του απαράδεκτου κάζους μπέλη και διαταρρώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι το δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών συντάκτων από τα 6 έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Ελλάδος, αναφέρετο και μονομερές, δεν αφορά καμία άλλη χώρα και θα το ασκήσει όποτε εκείνη κρίνει κατάλληλο το χρόνο και σε όποιο επίπεδο αποφασίσει να το κάνει μέχρι τα 12 μίλια. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία ακούγονται εκτιμώ ότι είναι φωνές, είναι κραυγές από κάποιους, γιατί δυστυχώς ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος συνήθως σε όλες τις χώρες.
4: Θα πουλάει πολύ στο ιστορικό σου.
3: Ναι, προφανώς πουλάει.
4: Και την πολίτευση οθεί σε πιο ακραίες θέσεις.
3: Προφανώς πουλάει και γι' αυτό ακριβώς ο λόγο έχει αναπτυχθεί με αυτή η ρητορική των τελευταίων εβδομάδων, η οποία έχει να κάνει και με το εσωτερικό και με τις επερχόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη μου. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν ετεροπροσδιορίζεται στην εξωτερική της πολιτική από το τι κάνει η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι σε θέση, όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός με αυτές τις κινήσεις, τις οποίες αναφερθήκατε, ενδεχομένως να υπάρξει στο μέλλον και σε επίσκεψή του και στη Σαουδική Αραβία.
4: Προετοιμάζεται από τον κύριο Γεραπετρίτη, από τον οποίο μίλησε με τον Σαουδάραβο ομολογό του. Patriot,
3: γιατί ξέρετε ότι έχουμε άριστες σχέσεις και με τη Σαουδική Αραβία.
4: Η οποία έχει πει όμως συμφωνία της Μέκκας.
3: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν σημαίνει ότι κάποια χώρα η οποία έχει καλή σχέση με την Τουρκία δεν μπορεί να έχει και
4: όχι, όταν αυτή η συμφωνία έχει, έχει παράμετρο ρήτρα αμυντική συνδρομή, δηλαδή αν επιτεθούμε στην Τουρκία, θα υποστηρίξει η Σαουδική Αραβία που είναι σύμμαχό μα στην Τουρκία. Αυτό χαλάει το κλίμα.
3: Τέτοια, κύριε Στραβελάκη, μην το ξεχνάμε, έχουμε και εμεί με του Τούρκου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Μην το ξεχνάμε αυτό και με του Γάλλου και με όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό και δυστυχώ το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
4: Σπάτιο θα σου φάρουμε πίσω, θα του αφήσουμε.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω.
4: Γιατί αυτοί προστατεύουν τη Σαουδική Αραβία. Που χτυπούν μέρα παραμέρα.
3: Αυτό είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα το επανεξετάζει κάθε μήνα την θέση της πάνω σε αυτό.
4: Πάμε στον Πτέραχο.
3: Ό,τι κατάλληλο είναι για το καλό της πατρίδας.
4: Κάτε, Πτέραχε, για το πεδίο είναι η ερώτηση και αυτό είναι η αγωνία μας. Μην μεταφέρουν οι Τούρκοι στο πεδίο όλο αυτό το κλίμα.
8: Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει επιστρατεύσει τους πάντες και έχει ξεκινήσει ένα ψυχολογικό πόλεμο για τη χώρα μας, διότι ουσιαστικά αυτό θέλει ουσιαστικά να περάσει, ότι στα δύναμη εμείς είμαστε δυνατοί. Σκεφτείτε πριν κάνετε την επόμενη κίνηση και να στείλει και μηνύματα στο εσωτερικό. Γιατί τα κάνει όλα αυτά? Διότι τώρα τελευταία έχει δει ότι πράγματι κάποιες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι καθοριστικές. Δηλαδή ο άξονας Κύπρου-Ισραήλ είναι κίνηση ΜΑΤ για την Τουρκία. Το άνοιγμα προς την Αίγυπτο είναι καθοριστικό, εάν τελικά πετύχει και συνεχιστεί έτσι όπως συμφωνήθηκαν τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βλέπει η Τουρκία ότι αυτή η δυνατότητα που είχε στο παρελθόν να πιέζει τις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες ήταν υποτονικές και υποχρεωτικές, βλέπει ότι το χάνει, διότι σου λέει με έναν σύμμαχο, το Ισραήλ, που είναι αποφασισμένο για όλα, με τις δυνατότητες στρατιωτικές και τις αμυντικές και τις σχέσεις τις στρατιωτικές που έχουν, αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή και χάνει η Τουρκία σε πολλά μέτωπα, τόσο γεωπολιτικά όσο και ενεργειακά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πτέραχο Παπα-Νικολάου, κύριε Υπουργέ.
3: Είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, κύριε Στραβελάκη και κυρία Παπακοστοπούλου, σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά μας θέματα. Έχουμε γνώση, ισχύ και δύναμη, και να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι, να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν για μικροκομματικές σκοπιμότητες την εξωτερική πολιτική για να κερδίσουν.
4: Είμαστε τυχεροί που υπεύθυνα η Μαρία Ζαχαράκη κάθε μέρα μας μεταφέρει το κλίμα πολύ προσεκτικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και απτόητος ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Καστελόριζο για να περάσει εκεί το Σαββατοκυριακό του. Είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γάλλο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου ανακοινώθηκε σε αυτήν εκεί την συνάντηση και η συμμετοχή του Έλληνα αστροναύτη σε μια αποστολή της Διαστημικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, συνεργασία με την Γαλλία.

0: πήγε στο Παρίσι, όπως είπες και εσύ, είναι για τη διάσκεψη του διαστήματος που διοργανώνει ο Μακρόν, αλλά βεβαίως θα έχει και μια κατηδίαν συνάντηση με το Γάλλο Πρόεδρο και στο επίκεντρο βεβαίως θα είναι και η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Και βεβαίως η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται. Σε μια στιγμή που βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έχει την πλέον επιθετική διάθεση ή την πιο επιθετική διάθεση τα τελευταία τρία χρόνια, από την περίοδο δηλαδή των σεισμών το 2023 που είχε φέρει και την αποκλιμάκωση στις σχέσεις, σήμερα βλέπουμε να κλιμακώνει καθημερινά και ρητορικά αλλά και στο πεδίο.
1: Ναι, γιατί τότε από τη διπλωματία των σεισμών περάσαμε στα ήρεμα νερά και τώρα έχουμε πάει στα φουρτουνιασμένα νερά, μην πω και στην πολεμική ρητορική από τη μεριά των Τούρκων.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί το βλέπουμε και καθημερινά. Και βλέπουμε βεβαίως πια και την ελληνική κυβέρνηση να αναπροσαρμόζει την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία, αλλά και τη ρητορική της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πλέον απαντά ευθέως στις απειλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και όλα τα στελέχη είναι στην ίδια γραμμή. Και μάλιστα το μήνυμα που εκπέμπεται από την ελληνική πλευρά είναι ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, εάν αυτό απαιτηθεί. Και βεβαίως η συνάντηση, επειδή είπαμε για το καλώδιο και για την επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, είναι το επόμενο κρίσιμο crash test που θα δοθεί στο πεδίο. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όλα εν τέλει στο πεδίο κρίνονται και όχι τόσο σε ρητορικό επίπεδο. Και έχει σημασία το γεγονός ότι η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι αυτή που θα το αναλάβει εκεί, θα δοκιμαστούν όλα. Και βεβαίως μετά τη Γαλλία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα μεταβεί τα επόμενα 24 ώρα στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, να πούμε, τις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί κατά πολύ στο στόχαστρο της Τουρκίας και με το ερευνητικό που είχαν στείλει εκεί, αλλά και σε ρητορικό επίπεδο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως είναι το πιο ηχηρό μήνυμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ίδια η παρουσία του εκεί, για την υπεράσπιση της κυριαρχίας.
1: Βέβαια, γιατί η Τουρκία...

0: Λοιπόν, δεν μένουν και άπραγοι αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, με την άσκηση Μέδουσα να είναι σε εξέλιξη, σε συνεργασία Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Αιγύπτου, Κύπρου, νοτίως της Κρήτης.
1: Φέροντα περιοχή εκεί στο τείος της Κρήτης. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα συνεχίσει με τις δικές του τις πληροφορίες.
2: Ξεκίνησε σήμερα, Απόστολε, θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου και πράγματι γίνεται σε μια κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα περιοχή. Έχει εκδοθεί η ναύτεξ από το πολεμικό ναυτικό, καλύπτει μια ζώνη που ξεκινάει από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το δυτικό τμήμα της Ρόδου και είναι μια περιοχή βεβαίως στην οποία η Τουρκία έχει προβάλει τις διεκδικήσεις της μέσω του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα με την Αίγυπτο και την Κύπρο διοργανώνουν την άσκηση Μέδουσα, συμμετέχει και η Γαλλία με την Ιταλία, οι συμμαχικές δυνάμεις, αεροναυτικές δυνάμεις κατά κύριο λόγο, πρόκειται να ασκηθούν σε αντικείμενα σύγχρονα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αεραποβατικές ενέργειες, προστασία ευαίσθητων στόχων, αλλά και πολλά σενάρια με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και οχήματα επιφανείας. Αυτό που είναι σημαντικό βεβαίως, Απόστολε, είναι πως αποτυπώνεται ουσιαστικά σε αυτή την άσκηση η συνεργασία, η αμυντική ανάμεσα τόσο στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, αλλά βεβαίως και την Γαλλία και την Ιταλία που έχουν ισχυρές δυνάμεις, έχουν μεταφέρει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και μην ξεχνάμε βεβαίως πως πρόκειται για χώρες που αφενός έχουν υπογράψει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οπότε εκπέμπουν και ένα μήνυμα νομιμότητας αυτές οι ασκήσεις στη συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή. Αφετέρου βεβαίως πρόκειται για συμμάχους με τους οποίους έχουμε πολλά κοινά σε αμυντικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε πως Ελλάδα, Κύπρο,

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν τριγύρω μας. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Οι Τούρκοι απειλούν. Γάλλοι, Ιταλοί, Έλληνες, Αιγύπτιοι, νοτίους της Κρήτης. Κοινή άσκηση για μία εβδομάδα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Η αντιπολίτευση στην χώρα στο ίδιο γαϊτανάκι της. Άνοιγμα στο Πασόκ ο Τσίπρας. Άνοιγμα στο Πασόκ λοιπόν κάνει ο Τσίπρας για συγκυβέρνηση. Ονειρεύεται να ξανακυβερνήσει τη χώρα σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας. Μέσα σε όλα αυτά αυτός μας έλειπε. Βρίσκει μάλλον όμως πόρτα από το Πασόκ, το οποίο το απαντάει σκληρά.

0: ενώ την κηδεία των δύο πιλότων που έχασαν την ζωή τους τόσο άδικα με την πτώση του Phantom, επισκίασε, θα μπορούσαμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ο ευνίδιος θάνατος του Μαζονάκη.
1: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
2: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
3: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
4: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
5: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
6: Ολόκληρη η Λία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
7: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
8: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εφαίρες.
9: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
1: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
10: Πότε θα φύγει αυτή τη ζωή?

0: Κυψέλης, βλέπετε το Μιχάλη Τεζάρη. Εκεί είναι οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν και την Γεωργία Μαυρουδή στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Ξεκινώ με σένα, Μιχάλη. Έχουμε απόφαση.
1: Με την κατηγορία της ανηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, λένε, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί κατοίκον έρευνα στο σπίτι του στο ψυχικό, παρουσίαση νομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό, βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συνέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
0: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες οι αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, τις οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική, νομίζω, και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών, σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων, την οποία πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα στελέχη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
0: Και γιατί αυτό σημαίνει πως είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
0: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, διότι γιατρός είπε εμείς ήρθε 4 η ώρα, υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Επομένως, για 3 ολόκληρες ώρες, ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο, εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λένε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο 3 νοσοκομεία στην χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες αντικειμενικής θεραπείας.
2: Κόσμος 938.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο? Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Άγριες εποχές, πρέπει να είσαι γεννημένος πια για αυτές εδώ τις εποχές. Πρέπει να είσαι γεννημένος σκληρός. Born to be wild. Από Step Wolf. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου Κόσμος. Καλημερίζω και μέσα από την τηλεόραση Κόσμος τα νησιά, τα υπόλοιπα της Δωδεκανήσου, τα οποία νησιά τα έχει βάλει στο μάτι η Τουρκία και ο Ερντογάν και κλιμακώνει τη ρητορική. Στα λόγια τώρα γίνεται ένας πανικός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός όμως απτόητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να κοιμόμαστε ήσυχοι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων που είχαμε να δούμε αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ξέχασα και εγώ πόσα χρόνια, 10 χρόνια δεν έπεφτε ούτε βίδα μέσα. Μπάση περιπτώσει, εντάξει. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει Καστελόριζο και θα μείνει μέχρι και την Κυριακή που είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις. Τρεις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Τελευταία φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε πάει στο Καστελόριζο ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου για να εξαγγείλει το Μνημόνιο 1. Καλημερίζω τον Κυγιδόπουλο, τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημερίζω και τον Μιλτιάδη, τον Τζιλιγωτάκη. Γεια σου, Μίλτο.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά έχουν αφρίσει απέναντι οι Τούρκοι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί η Ελλάδα.
1: Έγινε κάτι.
0: Να σου πω για ποιο λόγο. Γιατί η Ελλάδα είχε μια τριμερή συνάντηση με την Αίγυπτο και με την Κύπρο πριν λίγο καιρό και εξήγηλαν αμυντική συνεργασία και στρατιωτική συνεργασία. Γιατί αυτή τη στιγμή κάτω από την Κρήτη είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα και κάνουν ασκήσεις, την άσκηση Μέδουσα. Γιατί η Ελλάδα παίρνει την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή τον αντιεροπορικό θόλο του Ισραήλ, ένα αντίστοιχο για το Αιγαίο. Γιατί η Ελλάδα εξοπλίζεται, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα πια η οποία αποκτά ισχύ, γεωπολιτική και αξία. Γιατί η Ελλάδα έχει καλή οικονομία. Γιατί η Ελλάδα έχει κάνει αυτές εδώ τις συμμαχίες με τις ΗΠΑ και με την Γαλλία. Γιατί η Ελλάδα προοδεύει. Αυτό δεν το θέλει η Τουρκία και αυτό δεν το θέλει και η Τουρκία του εσωτερικού.
1: Συγγνώμη, Λοΐζο. Ναι. Στην Τουρκία είναι όλοι βλάκες. Δεν βγήκε ένας να πει, ρε παιδιά, ένας πρωθυπουργός πάει στην επικράτειά του. Εμάς τι μας καίει και πεταχτήκαν όλοι. Και θα δει την τελευταία φορά, θα δει το Καστελόριζο. Αυτά, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στην Τουρκία να τους μαζέψει. Να μαζέψει αυτά τα ψευτοκάναλα.
0: Εντάξει, να σου πω τώρα, μην μείνουμε τώρα στους Τούρκους μέσα, γιατί εντάξει, η αλήθεια αυτή κάνουν και το παιχνίδι τους στο προεκλογικό τώρα, ο Ερντογάν. Έτσι, δεν νομίζω τώρα αυτά να τα εννοώ.
1: Ένα λεπτό δεν τα εννοώ. Τι είναι, πλάκα γίνεται εδώ?
0: Πάντα έτσι, δεν γίνεται εκεί.
1: Συγγνώμη, πάει ο πρωθυπουργός στην επικράτειά του και χολοσκάνει οι Τούρκοι, δηλαδή τι
0: τον θέλουν. Καμένο δεν τον παρενοχλούσαν όταν κατέβαινε κάτω. Το ίδιο και τον Δέδια δεν τον είχαν παρενοχλήσει. Εδώ είχαν παρενοχλήσει τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είχαν πάει στην Κύπρο.
1: Αυτό λέω. Δεν υπάρχει ένα μυαλό στην Τουρκία να τους πει, παιδιά, είναι επικράτειά τους και θα πάνε όποτε θέλουν.
0: Τούρκοι είναι αυτοί. Τουρκία είναι αυτή. Δεν φταίνουν οι Τούρκοι, δηλαδή έχουν ένα καθεστώς. Το οποίο είναι αυτό. Τι
1: άρα δεν έχουν μυαλό.
0: Τι να κάνουμε, το καθεστώς.
1: Γενικά δεν έχουν μυαλό.
0: Εντάξει, η μισή Τουρκία έχει μπει στη φυλακή τώρα, δεν είναι και έτσι ακριβώς.
1: Α, η μυαλωμένη φυλακή, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μυαλωμένη φυλακή. Δεν ξέρω τώρα και αυτή πόσο μυαλωμένη είναι, γιατί και μαλική μπορεί να είναι και χειρότερη και από τους Ισλαμικούς εκεί πέρα. Δεν ξέρεις δηλαδή, είναι περίεργη φάση. Μίλτο, εσύ τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ανησυχείς?
2: Καταρχήν, δεν ανησυχώ ποτέ όταν οι Έλληνες μπορούν να είναι ενωμένοι και συνήθως. Όταν υπάρχει εθνικός κίνδυνος είναι ενωμένοι. Ξεκινάω από εκεί.
0: Το πιστεύεις αυτό, δηλαδή πιστεύεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι στην Ελλάδα υπάρχει συμπνία? Γιατί...
2: Επειδή έβαλες πολλά, έκανες ένα πολύ καλό προλογό και το παιδί σου ήταν και ο του Παναγιώτη βέβαια πολύ ορθές. Εγώ πάντα ανησυχώ με τους Τούρκους, διότι τους Τούρκους δεν μπορεί να τους εμπιστεύεται κανείς ποτέ και πουθενά. Ξεκινάω από εκεί. Αυτό είναι το σημείο μηδέν της εκείνης. Άρα λοιπόν ανησυχώ. Διότι είτε υπήρχε προσιαστική Κύπρο, είτε δεν υπήρχε, είτε ένα στημένο, είτε δεν είναι στημένο. Πάντα οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται ή όταν είναι ακριβώς στη γωνία θα πρέπει να αντιδράσουν γιατί δεν έχουν άλλο χαρτί. Είπες ότι η Ελλάδα κάνει συμμαχίες, η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή. Όλα αυτά ήταν υπέροχα και σωστά. Και είναι αληθές αυτό το οποίο συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι εάν συμβεί κάτι, δεν συμφέρει βέβαια ούτε την Τουρκία ούτε εμάς. Ωραία. Ο πόλεμος είναι και για τους δύο losers, έτσι, άσχετα αν κερδίσει κάποιος στη τελική και πάρει εδάφη. Αλλά το σημείο το οποίο εγώ πραγματικά μ' άρεσε είναι αυτό που είπες, δεν ξέρεις η Κεμαλική αν θα είναι χειρότερο στους Ισλαμιστές. Το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι από το 1974, εδώ είναι το σοβαρό σημείο και γιατί ανησυχώ, μέχρι σήμερα καθημερινά οι Τούρκοι έχουν απαιτήσεις, είτε με παρεβιάσει το ίδιο, βλέπε ήμια, δηλαδή έχουμε ενεξελίξει μια πάγια πολιτική των Τούρκων συνολικά της διαθέσεως επεκτάσεως κατά των ελληνικών βεβαίως, της ελληνικής κυριαρχίας. Πάμε το 1974, πάμε τα ήμια, πάμε το σεισμικ, έχουμε το βυθίσατε το χώρα. Τώρα λένε αυτά που λένε, ότι πουλήστε τη περιουσία σας στα νησιά, διότι σε λίγο δεν θα σας ανήκουν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το κομβικό σημείο και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε και το δικαίωμα εμένα προσωπικά στην επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού. Καταρχήν, μπράβο στον Πρωθυπουργό, διότι ξέρετε, εγώ δεν εκφράζω πολιτικό λόγο. Εγώ εκφράζομαι με βάση τη λογική και την ελεύθερη σκέψη. Μπράβο στον Πρωθυπουργό που θα πάει τρεις μέρες εκεί. Θα υπενθυμίσω σε ανιστόρους γνωρίζοντας ιστορία ότι πριν την ελληνική επικράτεια, η οποία έγινε πρωτοβουλία ενός τρομερού διπλωμάτη του Ιωνος Δραγούμη, διότι πριν ήταν γαλλική κυριαρχία το Καστελόριζο, έτσι, για όποιους δεν ξέρουν ιστορία, λοιπόν, να μαθαίνουν και οι νέοι ή οι ανιστόρητοι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ότι μπράβο, είμαστε στο σημείο, μπράβο στον Πρωθυπουργό που θα είναι εκεί και ξανά μπράβο αν πάει και να προσκυνήσει και στην Ρο, που εκεί ξεχάσαμε την θρηλυκή κυρά της Ρο όλοι μας. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ υπεύθυνη άποψη. Και σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά, ευχαριστώ τον Θεό που όταν ήταν πρωθυπουργός στη Ρόδο, τον πλησίασα και του έδωσα κάτι το οποίο ήταν εντελώς προσωπικό και του είπα: τώρα κύριε Πρωθυπουργέ, είναι η στιγμή ιστορική, όχι για να ξαναγίνει πρωθυπουργός, για να κατοχυρώσει η Ελλάς αυτά τα οποία δικαιούται πριν έρθει ο Τσίπρας με το 1 λάμδα, δηλαδή τα 12 μίλια.
0: Πάντως, δηλαδή,
2: και το έκανε η Δανία έναντι του Τραμ με τη Γρυλανδία.
0: Πλησίασες εύκολα τον Πρωθυπουργό, γιατί για να πλησιάσεις Πρωθυπουργό δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Και όταν είχε έρθει εδώ πέρα, όντως, βλέπαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον πλησίαζαν και η ασφάλεια ήταν πολύ διακριτική και άφηνε τον κόσμο να συνομιλήσει. Πολύ. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Πολύ. Δηλαδή, για πες πάνω σε αυτό εδώ.
2: Κοίταξε, σε αυτό να σου πω τι ακριβώς έγινε.
0: Πώς τον πέτυχες και τον πλησίασες και του μίλησες?
2: Όχι, εγώ καταρχήν πήγα με ένα σκοπό.
0: Δηλαδή πήγες έτσι στα ίσια κατευθείαν ευθεία μπροστά του και τον έπιασες, πώς έγινε?
2: Στο αρχείο μου, έχω ένα αρχείο.
0: Πώς τον πλησίασες, πού έγινε αυτό, στον δρόμο?
2: Όχι, ακριβώς έξω από το, πίσω ακριβώς από το Εθνικό Θέατρο, εκεί που μίλησε, στο καφέ αυτό,
0: μάλιστα,
2: το όπερα. Πώς
0: μάλιστα,
2: λέτε,
0: εκεί λοιπόν, απ' έξω στο χώρο.
2: Πολύ
0: δηλαδή,
2: ωραία ερώτηση και θα είναι και μάλλον και η απάντηση ξεκάθαρη, με την έννοια ότι εγώ θεωρώ ότι είναι μια κορυφαία για μένα στιγμή της πορείας μου,
0: λοιπόν,
2: ως ενεργός άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ κατέχω στο αρχείο μου ένα νεκρό ακόμα στα ίμια. Λοιπόν, ο οποίος, υπάρχουν documents, δεν είναι μόνο
0: υπάρχει δεύτερο, και ένα καρθανάσεις,
2: documents, και πήγα με αυτό το σκοπό και έδωσα στα χέρια του ακριβώς, παρόλο που ο κύριος Κώστας, ο αρχηγός της ασφάλειάς του, έτσι, ήρθε και μου λέει, και πολύ σωστά μου είπε, ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τίποτα ποτέ στα χέρια του, είναι θέμα ασφάλειας. Αλλά για καλή μου τύχη, ξέρετε, εγώ έχω μια απορία. Πριν από περίπου 5-10 λεπτά από αυτή την πρωτοβουλία την οποία ανέπτυξα, δεν μου απαγόρευσε ο άνθρωπος αυτός, με είχε πάρει για ένα λόγο ο πρώην υπουργός και αγαπητός μου φίλος ο Μάκης Βορύδης ένα τηλέφωνο. Και του έδειξα του αρχηγού της προσωπικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού ότι ξέρεις, εγώ έχω μια απορία στη ζωή μου και πρέπει να δώσω κάτι πολύ σημαντικό στον κύριο Πρωθυπουργό και να του πω και κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο είπα και θα λέω όσο ζω. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει, κύριε Πρωθυπουργέ, τα 12 μίλια. Μου λέει πολύ, αυτό μου λες είναι πολύ σοβαρό και πραγματικά το σκέπτομαι. Δεν βγάζει και είδηση αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και πραγματικά το σκέπτομαι. Δεν μου είπε ότι θα το κάνει. Προς το έτσι.
0: Εντάξει,
2: και
0: αυτό δεν είναι απόφαση.
2: Είχε τόσο κόσμο.
0: Εμπλέκονται πάρα πολλά πράγματα.
2: Λοιπόν, και όταν του έδειξα λοιπόν τις κλήσεις μου, τον αρχηγό της προσωπικής ασφάλειας, μου επέτρεψε τελικώς να το δώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η ιστορία.
0: Μάλιστα. Έτσι, ενδιαφέρον. Και, λοιπόν, ναι, άκου. Έτσι. Στο Καστελόριζο. Για τριήμερη λοιπόν επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Άφηξη Παρασκευή λοιπόν απόγευμα. Αύριο Σαββάτο συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης και επιθεώρηση τοπικών έργων και υποδομών. Όλη μέρα θα την περάσει Καστελόριζο. Προφανώς θα πιει και τα ουζάκια του στις ταβερνούλες, θα πιει τα καφεδάκια του, θα κάνει τον περίπατό του, θα μιλήσει με τους Καστελοριζιούς. Πολύ ωραία θα είναι. Μακάρι να ήμουν και εγώ στο Καστελόριζο, ρε παιδί μου, αυτό το Σαββατοκυριακό. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, συμμετοχή στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελορίζου. Πες μου, ποιος πρωθυπουργός ποτέ, Παναγιώτη, έχει κάνει τέτοια κίνηση? Ποιος πρωθυπουργός έχει πάει να κάνει δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις συνεχόμενες στο Καστελόριζο? Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω και να διαβάζω τους ανόητους.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
0: Να λένε,
1: ότι
0: είναι, ξέρω εγώ, έχει ξεπουλήσει το Αιγαίο, ότι και την κάθε ανοησία. Δηλαδή ποιος υπάρχει στην πράξη, ποιος πρωθυπουργός είναι πιο πατριώτης από το Μητσοτάκη στην πράξη και όχι στα λόγια? Πες μου, ποιος έχει περάσει?
1: Ακριβώς αυτά που διαβάζουμε εμείς και έχουμε την πρόσβαση να μπούμε σε κουβέντα με τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπούν τον πρωθυπουργό, τον μισούν, μπορώ να πω, και εμείς τους παρακολουθούμε. Ήθελα αυτό το πράγμα που ρωτάς, οι ίδιοι το ρωτήσανε ποτέ στον εαυτό τους όταν βγαίνουν και αμολάνε χυδαίες εκφράσεις εναντίον του πρωθυπουργού? Εγώ δεν είμαι εντέ και καλά πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη μεριά, σαν άνθρωποι αυτοί, το μίσος τους δεν το χαλιναγωγούν. Δεν μπαίνει στο μυαλό τους να πούνε ένα λεπτό. Μέχρι σήμερα είμαι 50 χρονών, 40 χρονών, 30 χρονών. Έχω δει ποτέ κανένα πρωθυπουργό να κάνει αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή για την πατρίδα του ο Μητσοτάκης? Εγώ δεν έχω δει. Τώρα πώς και γιατί δεν τα δέχονται, δεν τα παραδέχονται και τα κατηγορούν, αυτό είναι ένα φαινόμενο μάλλον του μίσους. Και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι, επειδή είναι τώρα 8 χρόνια έξω από την πολιτική, είναι δηλαδή δεν σε κυβερνητικά πόστα και φοβούνται τα άλλα 4. Μάλλον εδώ έχει γίνει το φρικιό που λένε, τους έπιασε το άγχος και τους έπιασε όλη αυτή η μανία εναντίον του Μητσοτάκη με χυδαίες κουβέντες. Δεν μπορώ και να τις διαβάσω. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι Έλληνας, να έχει χαιρετήσει τη σημαία και να εκφράζεται για όποιον πρωθυπουργό? Και όταν ήταν ο Τσίπρας και όταν ήταν ο οποιοσδήποτε, για τον πρωθυπουργό σου εκφράζεσαι με τέτοιες χυδαίες λέξεις? Δεν το θεωρώ ανθρώπινο και λογικό.
0: Μην σταθούμε σε αυτό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις ξαναδεί πιο πατριώτη πρωθυπουργό που να κάνει αυτό το πράγμα?
1: Με δηλαδή, το δικό σου το γυαλί το βλέπεις, αλλά άμα βλέπω
0: ποιος, ο Τσίπρας,
1: με τα δικά του τα γυαλιά δεν τα βλέπω.
0: Ποιος πήγε να μείνει ένα βράδυ στο Καστελόριζο? Ποιος πήγε να μείνει ένα βράδυ ποτέ στο
1: τώρα
0: Καστελόριζο πρωθυπουργός?
1: Το κάνει για προεκλογικά, το κάνει για το
0: προεκλογικό, είναι αυτό.
1: Θα βρούνε
0: σε 6 μήνες έχουμε εκλογές.
1: Θα βρούνε γιατί πάει. Αλλά κανένας δεν το παίρνει όπως το παίρνεις εσύ. Εντάξει. Από αυτούς τους αντιπάλους εννοώ. Ή το 60% των Ελλήνων τον παραδέχεται. Τώρα τι συζητάμε? Άσχετα αν δεν τον ψηφίζει, τον παραδέχεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι βλέπουμε, όταν βγαίνει στο εξωτερικό η προσωπικότητά του λάμπει. Έτσι, εδώ τις προάλλες που ήταν σε ένα συνέδριο εκεί με τον Μακρόν και με όλους αυτούς, συγγνώμη τώρα, μπορούσε να κάνει ο Βελόπουλος ή ο Τσίπρας αυτά που ήταν σαν αρχηγός ο Μητσοτάκης? Εκτός που ξέρει καλά τις γλώσσες, μίλησε και γαλλικά, μίλησε και τα αγγλικά, αλλά η κίνησή του, η παρουσία του, ο Μακρόν καθόταν δίπλα και γελούσε. Αυτή η εικόνα δεν συγκίνησε κανέναν.
0: Όχι, αυτή την εικόνα, αυτοί εδώ τα βλέπουν αυτά και αρρωσταίνουν περισσότερο.
1: Α, μπράβο, γεια σου.
0: Αρρωσταίνουν περισσότερο όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι.
1: Γιατί
0: ξέρεις,
1: να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βγαίνει με αυτό το στυλ, το στυλ του αρχηγού και ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι ούτε 80 χρονών γέρος και δεν είναι ούτε 20 χρονών νέος. Είναι μέση ηλικία η οποία χρειάζεται πραγματικά και ένας έμπειρος πολιτικός.
0: Αρρωσταίνουν, ρε παιδί μου, αυτοί εδώ οι άνθρωποι γιατί? Γιατί έχουν φάει τη φόλα. Δηλαδή πιστεύουν ότι, τα βάλουμε σε μια σειρά τώρα, τι έχουν μέσα στον εγκέφαλό τους αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι ανθέληνες ή ότι μισούν την Ελλάδα.
1: Φόλα, φόλα, ότι... όπως είπες.
0: Λοιπόν, έχουν φάει φόλες. Και όχι μία, πολλές. Τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Μητσοτάκης έχει σκοτώσει το μισό ελληνικό πληθυσμό με τα εμβόλια. Ένα. Πέθαναν. Οι μισοί Έλληνες από τα εμβόλια του Μητσοτάκη πέθαναν. Θυμάστε. Δύο. Ο Μητσοτάκης έχει φέρει το 5G. Τους έχει τσιπάρει τους μισούς Έλληνες. Και με την κάρτα του πολίτη τους έχει χαράξει και τους έχει κάνει υπήκοος της αυτοκρατορίας του Αντιχρίστου. Άλλη θεωρία αυτή. Δύο. Τρία. Ο Μητσοτάκης πουλάει ξυλόλιο και σκότωσε τα παιδιά στα Τέμπη. Δολοφόνος.
1: Έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή.
0: Βέβαια, έβαλε και τα τρένα στην ίδια γραμμή. Τα σκότωσε επίτηδες.
1: Ήθελε
0: να σκοτώσει τον κόσμο.
1: Αν δεν είχε ξυλόλιο, δεν θα πέθανε κανένας.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήτανε το ξυλόλιο που ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει κάψει τα δάση όλα για να βάλει ανεμογεννήτριες, γιατί πουλάει γρανάζια και βγάζει λεφτά η οικογένειά του. Έχει κάψει τα δάση και έχει βάλει ανεμογεννήτριες ο Μητσοτάκης σε όλη την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης τι άλλο έχει κάνει? Πες και εσύ, ξέχασα μισό λεπτό εκεί. Τι άλλο? Α, τώρα το τελευταίο αφήγημα. Το τελευταίο αφήγημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να εξαφανίσει όλες τις φυλές των προβάτων της χώρας. Τις 24 φυλές των ελληνικών προβάτων της χώρας, για να μην έχουμε να φάμε όταν θα γίνει ο πόλεμος, άμα έρθει ο παγκόσμιος πόλεμος. Είναι ή ο ελληνοτουρκικός. Είναι το καινούργιο αφήγημα, το άκουσα χθες, το έλεγε ο Βελόπουλος. Το καινούργιο αφήγημα, όχι, δεν είπε ότι για τους Τουρκούς θα τα γίνει πόλεμος. Έλεγε ότι έχει βάλει στόχο να εξαφανίσει όλες τις φυλές των προβάτων της χώρας.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ο Μητσοτάκης, ναι, βέβαια, η κυβέρνηση, βέβαια. Δολοφονεί, λέει, δολοφονεί.
1: 151 βουλευτές.
0: Παιδιά, με την έκφραση
1: θέλουν
0: αυτή.
1: Θέλουν να διώξουν τα πρόβατα και το ζωικό βασίλειο από την Ελλάδα.
0: Ναι, με αυτή την έκφραση.
1: 151 δολοφονεί, βουλευτές.
0: Δολοφονεί, δολοφονεί, δολοφονεί.
1: Είναι περίεργο αυτό.
0: Δολοφόνος. Δηλαδή είναι δολοφόνος, ξυλαθρέμπορας, εμπριστής. Άκου τι του έχουν σύρει τώρα. Δολοφόνος, λαθρέμπορας, εμπριστής. Με τα εμβόλια πώς θα μπορούσαμε να το πούμε τώρα και αυτό? Δηλαδή και εκεί πάλι δολοφόνος δεν το συζητάμε, έφαγε όλο το μισό. Εντάξει, όταν λοιπόν οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το σημείο της προπαγάνδας, όταν η αντιπολίτευση έχει φτάσει σε αυτήν εδώ την τοξικότητα και έχει πει αυτά τα πράγματα και έχει ποτίσει τον Έλληνα με αυτό το δηλητήριο της παραπληροφόρησης, του ψεύδους, της τοξικότητας, χωρίς στοιχεία όλα αυτά, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Χωρίς να έχει σε ένα από αυτά εδώ αποδειχτεί κάτι. Α, ξεχάσαμε ότι είναι και κλέφτης, έτσι. Γιατί έχει κλέψει τα λεφτά των αγροτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλη την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ την έχουν φορτώσει στον Μητσοτάκη.
1: Yeah, και κάθε μέρα αγοράζει και ένα διαμέρισμα.
0: Ξεχάσαμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεχάσαμε και τις παρακολουθήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Ότι ο Μητσοτάκης παρακολουθεί όλο τον κόσμο. Έχει καλωδιωμένους τους πάντες. Όλα μας παρακολουθεί όλους τους πάντες. Δηλαδή είναι και υποκλοπέας κιόλας. Είναι και ξέρεις.
1: Και πουλάει και αυτά. Ή δωρίζει πολεμικό υλικό. Του ξέχασες δηλαδή, αυτό στην Ουκρανία.
0: Βέβαια. Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι έχει δώσει όπλα στους Ουκρανούς.
1: Μα έδωσε κάτι το οποίο έλυγε.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να
1: είναι.
0: Όταν το ΝΑΤΟ σου ζητάει.
1: Η ημερομηνία είναι άχρηστος.
0: Όταν μετά. Η Αμερική, το ΝΑΤΟ, η Γερμανία σου ζητάει, στείλε τα άχρηστά σου όπλα στην Ουκρανία. Τις, κάτι εκεί πέρα σακαράκες και θα σου δώσουμε τα πιο καινούργια. Δεν μπορείς να πεις και όχι.
1: Κοίταξε, εγώ στο πυροβολικό υπηρέτησα. Υπήρχαν τεράστιες ποσότητες βλημάτων τα οποία είχαν λήξει.
0: Όταν λοιπόν η αντιπολίτευση φτάνει σε αυτά τα μέτρα της παράνοιας και της παράκρουσης μόνο και μόνο για να χτυπήσει το πρόσωπο, ένα πρόσωπο, το οποίο κάνει καλό στη χώρα ως πολιτικός, ως πρωθυπουργός, έχει κάνει καλό στη χώρα Μητσοτάκης. Την πήρε την Ελλάδα με κλειστές τράπεζες και χωρίς όπλα. Σε εισαγωγικά χωρίς όπλα, δηλαδή είχε να πάρει μία δεκαετία όπλα και μέσα σε 6 χρόνια η Ελλάδα έχει φτάσει οικονομικά σε καλύτερη θέση από την Ιταλία σε σχέση με το χρέος της και έχει εξοπλιστεί σε τέτοιο βαθμό που αυτή τη στιγμή μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι που απέναντι έχουν λυσάξει. Λοιπόν, εντάξει, όταν έχει φτάσει λοιπόν σε αυτή την τοξικότητα η αντιπολίτευση και έχει δηλητηριαστεί σε τέτοιο βαθμό το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, τότε από εκεί και πέρα λοιπόν αυτή είναι η εξήγηση γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Εσείς τι λέτε, δεν ξέρω.
1: Τι μας λέει ο Μίλτος, θα μας πει ο Μίλτος.
2: Κοιτάξτε, το σημείο δυστυχώς της πολιτικής αντιπαράθεσης, ειδικότερα την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα, ήταν και είναι ποταπό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εγώ δεν θα πω στις θεωρίες, με την έννοια ότι είτε υπάρχει, θα το προσεγγίσω λίγο πιο σφαιρικά, είτε υπάρχει, δεν υπάρχει, γιατί ξεχάσαμε και αυτό, δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γιατί και αυτό το λένε, απλά μας διέφυγε. Υπάρχει και η, αν θέλεις, η διαδρομή, αν και βέβαια κοστίζει αρκετά, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να δικαιωθεί κάποιος. Άρα λοιπόν, όταν κατηγορείς κάποιον, ξέρω εγώ, ότι βάζει φωτιές που λέγατε, ή ξέρω εγώ, το ένα ή το άλλο, μπορεί ο κάθε κύριος Ανδρουλάκης, ο κάθε κύριος ο οποίος διαλαλεί αυτά για πολιτικούς λόγους ή για λόγους ανήθικης αντιπολίτευσης ή οτιδήποτε, μπορεί να λειτουργήσει και διαφορετικά αν πραγματικά έχει documents. Το να λες σε έναν άνθρωπο όλα αυτά αν δεν έχεις τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό, νομίζω είσαι ένας τίποτα.
0: Λοιπόν, ένας πολιτικός απατεώνας, εγώ θα έλεγα.
2: Ένας πολιτικός απατεώνας, απλά προσεκτικός για να μην κάνουμε κανένα.
0: Ένας αγύρτης ουσιαστικά της πολιτικής, ναι, που δηλητηριάζει την κοινωνία.
2: Συμφωνώ μαζί σου, εγώ μπορώ να πω και περισσότερα, αλλά να προφυλάξουμε το κανάλι. Λοιπόν, δεν θέλουμε μπελάδες.
0: Θέλεις να σου βάλω να ακούσεις. Ναι, ωραία, ναι, σ' ακούω, ολοκλήρω, συγγνώμη.
2: Οπότε, αυτό είναι χυδαίο. Ένα όμως είναι γεγονός. Είτε το θέλει ο κ. Τσίπρας είτε δεν το θέλει. Αυτός είπε ότι τι να κάνουμε, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, δεν το είπε ο Μητσοτάκης. Και εκεί βλέπεις, δεν θα πω εγώ ποιος είναι πατριώτης, πολύ σωστά το είπες. Ο πατριώτης αποδεικνύεται επί του πεδίου με τις πράξεις του. Και αυτό είπα, μπράβο λοιπόν στην πρωτοβουλία του αξιωτήμου πρωθυπουργού της χώρας που πάει στο Καστελόριο τρεις μέρες. Απλά να πάει και στην κυρία της ΡΟΗ, είπα, σαν ιδέα, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Γιατί τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι over 30-40 θυμούνται την κυρία Χλαδιώτη, τη θρηλυκή κυρία της ΡΟ, που ύψωνε όλη της τη ζωή την ελληνική σημαία εκεί, έτσι, χωρίς κανένα κέρδος και χωρίς καμία απολαβή. Λοιπόν, και να μας αφήσει ήσυχους τελικά η αντιπολίτευση, διότι αυτοί, όπως είπες, κλείσαν τις τράπεζες, αυτοί είπανε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη,
0: και τα έδωσαν όλα.
2: Αυτοί πληστηριάσαν την πρώτη κατοικία, δώσαν όλα τα δάνεια. Αυτοί είναι οι ψεύτες και οι λοποδίτες και οι πολιτικοί απατεώνες. Τι να κάνουμε τώρα,
0: και
2: έχουν
0: μου
2: και το θράσος.
0: Αυτοί φέσωσαν και τον ελληνικό λαό από το 80 μέχρι και το 90. Καλά. 100 δισεκατομμύρια και έφυγε το χρέος 100 δισεκατομμύρια με τη μία, με το καλημέρα, με το που ανέλαβαν.
2: Καλά, αυτό είναι το μόνο που θα διαφωνήσουμε. Σε αυτό συμμετέχουν όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, αλλά ποιος το ξεκίνησε.
2: Το ξεκίνησαν σταδιακά όλες οι κυβερνήσεις από το 1994. Ο Παπαδόπουλος δεν χρωστάει τίποτα. Εγώ μ' άρεσε να
0: πει ο Παπαδόπουλος δεν χρωστάει.
2: Εγώ, ναι, μπράβο.
0: Ποιος ξεκίνησε, ποιος άρχισε το βόλαδο στα όλα και όλα αυτά εδώ.
2: Ναι, καλά,
0: από εκεί δεν ξεκίνησαν όλα αυτά.
2: Εγώ θεωρώ.
0: Ποιος τα έκανε, εγώ τα έκανα.
2: Εγώ λένε ότι ο Καραμαλής έχει ευθύνες τρομερές στην οικονομία και στη διαχείριση. Πέρα
0: ο Γέρο Καραμαλής.
2: Όχι, ο νεότερος Καραμαλής.
0: Α, με το ευρώ. Όταν είχε μπει στο ευρώ μέσα, ήταν αργά πια. Το χρέος είχε πάει 200 δις τότε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, από τον Γέρο Καραμαλή μέχρι και σήμερα, ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη. Και μπορεί κάποιος, ο οποίος είναι αντικειμενικός που κάνει statistics ή είναι οικονομολόγος, να πει ότι τότε υπάρχει, μάλλον είναι καταγεγραμμένα. Πότε και τι. Ναι, ανέβηκε πάρα πολύ τεράστια το χρέος επί Παπανδρέου και Σιμίτη. Αλλά ο κύριος υπεύθυνος, επειδή κατηγορούν και τον Καραμαλή, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη.
0: Ήταν και ο Καραμαλής.
2: Ο νεότερος.
0: Βεβαίως.
2: Έχει την ευθύνη στο πεδίο τότε των μέτρων σε σχέση με τον αλογοσκούφι που τα πήρε.
0: Μπράβο.
2: Πίσω και τα λοιπά.
0: Που εκεί δεν έπαιρνε μέτρα.
2: Αλλά το πρόβλημα προϋπήρχε διότι ο Σιμίτης, κανένας δεν έχει τολμήσει να τα πει αυτά, νομίζω. Ο Σιμίτης έβαλε μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα
0: στο, ότι, ευρώ.
2: Ναι, στο ευρώ. Λοιπόν, στο ευρώ, συγγνώμη, πολύ σωστά. Παρόλο που το έκανε, το έπραξε εντελώς δικτατορικά, διότι όλα τα σοβαρά κράτη, ως δικτάτορας δηλαδή, έγινε το δημοψήφισμα και απόφασε ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Ένα το κρατούμενο, όπως και στο Ευρωσύνταγμα. Επιβάλλεται και έγινε αυτό και σταμάτησε μετά κάποια στιγμή στη Γαλλία, στην Ολλανδία, νομίζω ήταν. Προσέξτε τώρα. Έβαλε την Ελλάδα, τώρα δεν είναι και νεκρός, δεν μπορώ να εκφραστώ ακραία, με τα λεγόμενα fake Greek statistics. Η Ελλάδα λοιπόν το πλήρωσε αυτό στην πορεία, διότι η Ελλάς δεν ήταν έτοιμη όχι καν να μπει στο ευρώ, ούτε κατά διάνοιαν, έτσι. Αυτό ήταν ένα τεράστιο έγκλημα που έκανε ο Σιμίτης, το οποίο το βρήκε μπροστά του κατά την άποψή μου, γιατί η οικονομία είναι έτσι, κάθε μέρα γυρνάει, δεν είναι... Έτσι μόνο. Λοιπόν, και το πλήρωσε και αυτό ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν μετά το Σιμίτη, ο κόσμος ο Καραμαλής.
0: Εννοείται.
2: Αυτό όμως δεν το έλεγε κανένας. Κανένας.
0: Να έρθουμε στο τώρα. Να έρθουμε στο σήμερα. Να έρθουμε στο σήμερα. Λοιπόν, άκου τώρα, Βελόπουλο, για την κτηνοτροφία.
3: Το έχω μπροστά μου. Ξέρετε τι κάνουν με τις εισαγωγές των εγωπορβάτων. Σκοτώνουν τις ντόπιες φυλές. Η κυβέρνηση δολοφονεί τις 12 τουλάχιστον και άλλες 12 υπάρχουν, 24 ελληνικές φυλές εγωπροβάτων, που σημαίνουν ότι φέρνει εγωπρόβατα που είναι σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες μαθημένα και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
4: Τι σκοτώνει, για την ευλογιά εννοείται, τι σκοτώνει.
3: Βέβαια. Δολοφονεί τις τοπικές φυλές που είναι χιλιατηρίδες εδώ. Τα δικά μας, αντί να τα προστατεύσουμε. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε τώρα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν προστατεύαμε τις ντόπιες φυλές. Και καλύτερες τιμές θα είχαμε και καλύτερο κρέας και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας άκουγα ανάβδο το πρωί να λέτε, μα δεν έχουμε βούτυρο. Όχι,
4: έχουμε.
3: Δεν έχουμε. Αυτό που λέω ότι σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα και όλα είναι εισαγόμενα. Και ας συμβεί ένας πόλεμος με την Τουρκία ή σταματήσουν να κάνουν εισαγωγές κάποιοι στην Ελλάδα γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων τροφίμων, η Ελλάδα θα πεθάνει στην πείνα.
4: Τώρα, ένα ερώτημα και θα το κλέψω τον κολλήγιο.
0: Ναι, ορίστε. Αφήγημα. Το καινούργιο αφήγημα είναι αυτό. Η κυβέρνηση δολοφονεί την κτηνοτροφία.
1: Τα βάλε, τα πρόβατα.
2: Είσαι ο Βελόπουλος.
0: Εντάξει, οκ.
1: Άσε, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα θέματα.
0: Δύσκολο θέμα.
1: Ότι δεν παρακολουθείται.
0: Σε ένα βαθμό έχει και δίκιο, γιατί η κυβέρνηση κάνει, ακολουθεί αυτές τις Ευρωπαϊκές Ένωσης και σφάζει για να περιορίσει την ευλογιά και το άλλο εκεί πέρα που έχουν στη Μυτιλίνη πάνω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι και όλο αυτό υπερβολικό σε ένα βαθμό, έτσι.
1: Εμείς δεν τα ξέρουμε. Ας μας τα πούνε οι κτηνίατροι.
2: Αυτό που κάνει ένα δημόσιο λόγο, έτσι, εκφράζει ένα κόμμα.
0: Δεν μπορεί να λέει τώρα δολοφονούν όμως.
2: Έχει ένα ποσοστό, ωραία.
0: Δηλαδή δολοφονία τώρα.
2: Έχει δικαίωμα όμως ο συγκεκριμένος να λέει ό,τι μπορεί να θέλει. Αλλά έχει υποχρέωση στο λαό, έτσι, που τον ακούει, γιατί είναι επικίνδυνα πράγματα, να πει ότι ξέρεις, με βάση αυτές τις επιστημονικές αναλύσεις συμβαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
2: Αυτό δεν το κάνει ποτέ ο Βελόπουλος, έτσι. Όπως δεν έκανε ποτέ, δεν μας είπε ποτέ που βρήκε τις επιστολές του Ιησού και όλες τις αχλαμάρες, έτσι. Εγώ, ας πούμε, πολιτευόμαστε σε έναν χώρο, είναι γνωστό, το πατριωτικό. Θα μπορούσα να πάω εκεί. Πρώτος υποψήφιος βουλευτής ήμουνα συνέχεια. Για 200 ευρώ δεν βγήκα το 9. Και να λέω μπράβο, θα γίνω βουλευτής. Είναι γελίος ο τύπος και το λέω και δημοσίως, έτσι.
0: Πολιτικά εννοείς. Πολιτικά.
2: Ναι, πολιτικά, ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι. Σε κάποια έχει δίκιο. Σε κάποια κάνει λάθη. Σε κάποια τα λέει σωστά. Κάποια κάνει λάθη. Απλά νομίζω ότι το μέγεθος της υπερβολής τον αδικεί.
2: Όχι, εγώ.
0: Δηλαδή τον αδικεί η υπερβολή.
2: Εγώ δεν είπα σε όλα ότι είναι γελίος. Είπα για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
0: Για το συγκεκριμένο
2: ρεπορτάζ. Το οποίο βέβαια, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Αλλά και σε άλλα.
0: Δες τώρα κάτι γελίες εικόνες τώρα. Στην Κρήτη. Στη Λεβεντογένα Κρήτη.
2: Αυτό είναι τρομερό, το είδα και εγώ.
0: Τούρκικες σημαίες ανέμισαν.
1: Το είδα, αλλά θα το σχολιάσω.
0: Ανέμισαν οι τουρκικές σημαίες.
5: Είμαι στην υπέροχη Λεβεντογένα Κρήτη. Ήρθα εδώ λίγες μέρες να ξεκουραστώ. Θέλω να σας παρακολουθήσω, ας πούμε, μια παραδοσιακή έτσι πορεία με παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης και παραδοσιακές σημαίες. Και τι βλέπω, ρε παιδιά. Τούρκοι, τουρκάλες, τουρκικές σημαίες. Δεν παίζει, παιδιά. Εγώ ήρθα να δω Κρήτη. Δεν ήρθα να δω το Οθωμανικό Δίκαιο. Πάτε καλά.
1: Λοιπόν.
5: Όχι, φίλοι μου, δεν είμαι στην Άγκυρα, δεν είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι στην υπέροχη Λεβεντογένα Κρήτη. Ήρθα εδώ λίγες μέρες να ξεκουράσω. Θέλω να σας παρακολουθήσω, ας πούμε, μια παραδοσιακή έτσι πορεία με παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης.
1: Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται εδώ, Λοΐζο. Έχω τον λόγο.
0: Παρακαλώ, τον έχεις.
1: Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πληθυστικό.
0: Καταρχάς για να μάθει ο κόσμος, για να καταλάβει ο κόσμος ένα-δύο πράγματα, εντάξει. Ναι. Να πούμε τι έγινε εκεί πέρα, γιατί δείξαμε απλά μερικές εικόνες και δεν εξηγήσαμε τι συμβαίνει και τι συνέβη εκεί. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή και σχολεία σε συνέχεια. Πρόκειται για μια πολιτιστική εκδήλωση. Στη διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 300 χορευτές από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και χορευτικό συγκρότημα από την Σμύρνη. Ήταν το συμπόσιο International, έτσι λέγεται, διοργάνωση παραδοσιακών χορών που εντάχθηκε στο 3ο Φεστιβάλ Τεχνών του Δήμου του Ηρακλείου. Οι εικόνες αυτές εδώ που βλέπουμε είναι από την οδό 25ης Αυγούστου. Κατά την είσοδο και την παρέλαση των χορευτικών ομάδων, οι αποστολές κρατούσαν τις σημαίες των χορών προέλευσης τους, όπως συνηθίζεται σε διεθνή πολιτιστικά φεστιβάλ. Το γεγονός προκάλεσε όμως έντονες αντιδράσεις από πολίτες και τοπικούς φορείς. Η δυσαρέσκεια εστιάστηκε στο γεγονός ότι η πομπή πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό δρόμο της 25η Αυγούστου, ο οποίος φέρει ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη, καθώς είναι συνδεδεμένος με τη σφαγή των Ηρακλειωτών από τους Τούρκους το 1898. Οι διοργανωτές και οι εκπρόσωποι της εκδήλωσης διευκρίνησαν ότι δεν επρόκειτο για πολιτική ή εθνικιστική εκδήλωση, αλλά για αμυγός πολιτιστική ανταλλαγή με σκοπό την προσέγγιση λαών κτλ. Και το σκηνικό αυτό συνέβη στις 5 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, κατά τις βραδινές ώρες, και η έντονη φόρτιση και οι αντιδράσεις προκλήθηκαν, προσέξτε, και λόγω της ιστορικής σύμπτωσης. Η πομπή πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά την παραμονή της επετείου της σφαγής του Ηρακλείου από τους Οθωμανούς.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Πες το.
1: Και τους Εγγλέζους.
0: Η σφαγή του 98 είχε λάβει χώρα στις 25 Αυγούστου με το Ιουλιανό Παλαιό ημερολόγιο, η οποία ημερομηνία αντιστοιχεί ακριβώς στις 6 Σεπτεμβρίου με το Γρηγοριανό ή το Νέο Ιουλιανό. Έτσι οι σημαίες εμφανίστηκαν στον ομώνυμο ιστορικό δρόμο σχεδόν την ίδια μέρα της επετείου του γεγονότος της σφαγής των Ηρακλειωτών από τους Τούρκους.
1: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν?
0: Απίστευτο.
1: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν?
0: Αυτό τι σημαίνει, θα σου εξηγήσω. Πάμε, σε ακούω τώρα το σχόλιο σου.
1: Ο κάθε ένας άνθρωπος που δεν τα καταλαβαίνει, αλλά μπορεί αυτή τη στιγμή να βγάλει ένα συμπέρασμα. Έρχεται 50 άτομα, 60, πόσοι είναι το πολιτιστικό, η πολιτιστική ομάδα με χορευτές, με οργανοπαίχτες κτλ. Με μια ανταλλαγή από αυτή την συνήθι. Πάντα κάνουμε τέτοιες γιορτές, ανταλλαγή χορών και τραγουδιών. Λοιπόν, πώς βρεθήκανε τόσες πολλές σημαίες? Άρα, τι σημαίνει? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν 150, πώς ήταν, όλοι πήρανε και από μία σημαία μαζί τους. Άρα τι ήτανε? Στημένο ότι θα ανεμίσουμε την κόκκινη σημαία στο Ηράκλειο. Θα μπορούσαν να έχουν η κάθε ομάδα μία-δύο σημαίες της χώρας τους. Αυτό το πράγμα το επιδεικτικό, να έχει η κάθε μια από δύο σημαίες για να κοκκινήσει η παρέλαση, για να, και τους έβλεπες με τι καμάρι και με τι αυτό ανεμίζαν αυτή την αιματοβαμμένη.
0: Εντάξει, δεν ήταν και 100 σημαίες, έτσι? Δηλαδή άμα δεις τις εικόνες έχουν, ξέρω εγώ, 10-20 σημαίες.
1: Όχι και 10-20 σημαίες, τι λες Ρουίζο?
0: Τόσες βλέπω εγώ.
1: Αν τις μετρήσουμε με ένα...
0: Τέλος πάντων, δεν δείχνει και όλη την παρέλαση. Δηλαδή αυτός που τραβάει τώρα το βίντεο.
1: Με αργή κίνηση.
0: Δείξτε το λίγο, Παναγιώτη.
1: Με αργή κίνηση τις μετρήσουμε.
0: Να, εδώ φαίνονται, αυτοί είναι.
1: Είναι πάνω από 50.
0: Ό,τι είναι. Είναι 50, 50 βλέπεις.
1: Είναι πάνω από 50, γιατί είναι κι άλλοι από πίσω. Δεν είναι μόνο αυτοί εδώ. Και μιλάμε και για τεράστια σημαία και για μικρές σημαίες. Και όλη αυτή η επίδειξη ήταν στημένη. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι Τούρκοι δεν μπορούν να αντέξουν τον πειρασμό. Εδώ πας για πολιτιστικά.
0: Τον εθνικιστικό πειρασμό εννοείς τώρα.
1: Ακριβώς. Πας για πολιτιστικά να ανταλλάξεις τον πολιτισμό σου. και έχεις αυτή την ύπουλη, την ύπουλη προσπάθεια να παρουσιάσεις το Ηράκλειο και ειδικά το Ηράκλειο
0: και τη μέρα εκείνη και στον δρόμο εκείνο
1: και όλα αυτά με τόσες πολλές σημαίες, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει, το είχαν προγραμματισμένο. Και αυτό τους βάζω άκυρο. Και για την ανταλλαγή πολιτισμών και έχουν στο
0: να βάλεις άκυρο
1: στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην πονηράδα.
0: Να βάλεις άκυρο, να βάλουμε άκυρο, γιατί ξέρεις τι, αυτά εδώ στο τέλος κάποιοι πολιτικά τα εξηγούν και τα λένε και προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν. Έχει πολλούς που άκουσα ότι προσπαθούσαν και τα ρίχνουν επάνω στο Μητσοτάκη. Αλλά σας πω όμως κάτι, οι διοργανωτές ξέρετε ποιοι ήτανε? Ο Δήμος Ηρακλείου. Και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ξέρεις τι είναι? Πασοκοσυριζέος είναι.
2: Λοιπόν,
0: αριστερός είναι ο Δήμαρχος
1: Ηρακλείου. Του τα ψάλανε οι κριτικοί.
0: Και οι κριτικοί του Ηρακλείου, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚΤΖΙΔΕΣ είναι οι περισσότεροι οι κριτικοί εκεί πέρα. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚΙ είναι. Της αριστεράς είναι. Ας τώρα που ψηφίσανε Μητσοτάκη και μία φορά έγινε μπλε η Κρήτη στο ιστορικό της, στην ιστορία της. Λοιπόν, ο κύριος διοργανωτής λοιπόν ήταν το Symposium Τάδε, ξέρω εγώ ότι είναι τώρα αυτή εδώ η οργάνωση, Symposium International. Τι θα είναι τώρα εκεί πέρα μέσα, τι αριστερή θα είναι. Θεσμικός φορέας ο Δήμος Ηρακλείου με Συριζαίο Δήμαρχο, Πασοκοσυριζαίο. Μιλάμε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος τοποθετείται στο χώρο της κεντροαριστεράς και αυτοπροσδιορίζεται, χωρίς να έχει υπάρξει όμως οργανωμένος στέλεχος κομματικών μηχανισμών. Αυτά. Άρα λοιπόν
1: ναι.
0: Αν δεν ψηφίζανε Πασοκοσυριζαίο δήμαρχο εκεί πέρα οι κριτικοί και ψηφίζανε έναν κεντροδεξιό ή ένα δεξιό, μπορεί όλες αυτές εδώ τις οργανώσεις, τα International Symposium και αυτές εδώ τις ανοησίες να μην τις εμπέτρεπε. Γιατί να, και ο Μίλτος ο Τσιριγωτάκης ήταν κάποτε πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ και στη Ρόδο και έχει διατελέσει μερικά φεγγάρια. Δεν είδαμε να φέρνει τουρκικές εδώ πέρα πομπές με σημαίες, και αν συνέβαινε αυτό, λογικά κάποιος εκεί πέρα θα έπρεπε από το Δήμο να παρέμβει. Έτσι, να πει: τι κάνετε εδώ, είπαμε. Εδώ ήρθαμε να τραγουδήσουμε. Δεν ήρθαμε να κάνουμε εθνικιστική πορεία.
2: Έτσι, αυτό. Έτσι. Λοιπόν, είναι ανεπιτρεπτό. Μου επιτρέπει ένα λεπτό, Παναγιώτη.
1: Ναι, εσύ
2: λοιπόν,
1: έχει το λόγο.
2: Είναι ανεπιτρεπτό, είναι σχρό, είναι, τι να πω, ανεύθυνο αυτός ο Καλοκαιρινός, ο οποίος φέρει και ένα ιστορικό όνομα, ο παππούς του, υπάρχει και οδός Καλοκαιρινός στο Ηράκλειο για όσους ξέρουν, λοιπόν, το οποίο το ντροπιάζει, είναι ένας, τι να πω, ή ανόητος είναι ή εσκεμμένο είναι, διότι αυτοί οι τύποι είναι γνωστό, δεν πιστεύουν ούτε σε πατρίδες, ούτε σε θρησκείες, ούτε σε οικογένειες οι αριστεροί, αυτοί του τύπου Τσίπρα ή Τσιπρογενής και δεν ξέρω τι. Εδώ ακόμα και το Ελλάς μας το έκανε κόμμα.
0: Με
2: το
0: ένα
2: Ελλάς.
0: Λάμδα. Με ένα λάμδα.
2: Δηλαδή το Ελλάς του Βελουχιώτη που έσφαζε ξέρω τους δεξιούς. Δηλαδή τι θέλει να φέρει ξανά, τι θέλει να φέρει ξανά το διχασμό τύπος. Τι κάνει αυτός ο γελίος δηλαδή, έτσι. Και ας μου κάνει μήνυση. Λοιπόν, συμφωνώ καρχιά απόλυτα με τον Παναγιώτη. Είναι σκεμμένο. Αυτός έγινε κάτι ανεπίτρεπτο και κατά τη γνώμη μου έγινε ένα τεστάρισμα αντιδράσεων, γιατί εγώ τα βλέπω και με μια άλλη οπτική γωνία, όχι υπερβολική, αντιδράσεων του ελληνικού γηγενή πληθυσμού, δηλαδή των Κρητών. Οι Κρήτες κατά τη γνώμη μου, αυτή η μειονότητα, αν είναι, δεν ξέρω τώρα, είναι πλειονότητα, είπες, λόγω της Νέας Δημοκρατίας. Οι πατριώτες όμως είναι πάντα μειονότητα. Πρέπει να πάνε στο Δημαρχείο, όπως είπες, εγώ να προς το ΔΟΠΑΡ. Αν έκανα κάτι τέτοιο του πολιτισμού, θα πρέπει να έρθουν να τα σπάσουν όλα εκεί πέρα. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει ο κριτικός πολιτισμός και η κουλτούρα του πατριωτισμού. Ή αν δεν τα σπάσουν όλα, τουλάχιστον να τον ξεφτυλίσουν, γιατί είναι ξεφτύλας ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Είναι πολύ απλό. Αλλά γίνεται λοιπόν ένα τεστάρισμα, μετρούν τις αντιδράσεις ακόμα και στην Κρήτη, και σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε είναι ή εθνοπροδότης, γιατί δύο προσεγγίσεις κάνεις με βάση τη λογική και δεν είναι ακραίες, ή ανόητος είναι, ανεγκέφαλος και ένας καραγκιόζης που τυχαία έγινε, δεν ξέρω κατά λάθος, δήμαρχος, ή είναι μέρος σχεδίου. Δεν υπάρχει τίποτα στη μέση. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι, όταν γίνεται μια εκδήλωση αυτού του επίπεδου, θα πρέπει να υπάρχουν από την αρχή ξεκάθαρες οι γραμμές πώς θα γίνει, τι θα γίνει και πώς δεν θα γίνει. Όταν ειδικότερα υπάρχουν οι διηγήσεις των Τούρκων και είναι καθημερινές, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη γενικότερη πολιτική της Ελλάδος, φτιάχνεις ένα τζαμί στην ΚΟ, γιατί το βράδυ θα είμαι στην ΚΟ. Ωραία. Εγώ θα σου φτιάξω το τζαμί, αλλά θα μου φτιάξεις εσύ την εκκλησία την τάδε εκεί. Έτσι γίνονται οι δουλειές στην πολιτική.
0: Σωστό.
2: Έτσι γίνονται
0: Σωστό.
2: Οι αξιοπρεπείς συμφωνίες.
0: Μπράβο.
2: Έτσι υπάρχει ο σεβασμός. Μπράβο. Αυτά όλα είναι κολοκύθια τούμπανα.
0: Όχι που απέναντι κάνανε τζαμί την Αγία Σοφία.
2: Έτσι.
0: Και εδώ πέρα ήρθανε να ανακαινήσουν οι Μενδώνοι όλα τα τζαμιά.
2: Έτσι.
0: Που υπάρχουν στην Ελλάδα να τα κάνουν λουστρίνια.
2: Έτσι.
0: Και τι λέτε, ρε.
2: Και τη Μενδώνη εκεί στο
0: με τα λεφτά του ελληνικού λαού και των Ευρωπαίων.
2: Την Μενδώνη,
0: για να έχουμε καλές σχέσεις με τους Τούρκους και απέναντι έχουν αφρίσει που ο Μητσοτάκης θα πάει στο Καστελόριζο.
2: Και τη Μενδώνη,
0: να τα βλέπει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης τώρα. Και αν μας ακούει κιόλας και μας βλέπει στην εκπομπή του, να τα βλέπει όλα αυτά εδώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Όχι ότι δεν τα ξέρει,
2: όχι,
0: αλλά.
2: Όχι, πρέπει να γίνουν πράξη.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, όταν υποδέχεσαι.
0: Λόγος που δεν λέγεται δεν είναι λόγος. Αυτά πρέπει να ακούγονται.
2: Όταν υποδέχεσαι τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Και η κριτική.
2: Την πρόσφατη υποδοχή του Ερντογάν, λέω. Ήταν κατ' εμέ χείριστη. Κατ' εμέ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
2: Πρωθυπουργό.
0: Ο Ερντογάν όταν υποδέχεται τον Μητσοτάκη.
2: Ναι, ακριβώς. Μπράβο.
0: Βέβαια, αφού έπαιζε τα όργανα των Γενίτσαρων εκεί πέρα και βάλει Γενίτσαρους.
2: Ακριβώς.
0: Ο Ερντογάν
2: είχε βάλει.
0: Εντάξει, προκαλούν οι άνθρωποι τώρα, είναι απολύτιστοι. Τι να κάνουμε.
2: Ακούει λοιπόν
0: τώρα.
2: Ο κύριος Πρωθυπουργός το ίδιο.
0: Έχουμε απολύτιστους τώρα. Τι να κάνουμε, γείτονες.
2: Το ίδιο το μέτρο. Για να αρχίσει να σέβεται κάποιο.
0: Όχι όλοι οι γείτονες, αλλά η προκλητικότητά του είναι απολύτιστη τώρα.
2: Φτιάχνω το τζαμί. Μου ανοίγει την εκκλησία, μου φτιάχνει την εκκλησία. Όχι έχουν γίνει στάβλοι οι εκκλησίες στην επικράτεια τη

0: των Βουλγάρων και αναφέρω αυτά τα τρία κράτη, διότι από αυτά τα τρία κράτη συνορεύομαι και έχουν το μάτι τους στην Ελλάδα. Εάν οι ομάδες τους κατεβάσανε 10, 30, 40 σημαίες και οι δικές τους, οπότε μην παραπονιέστε που βγήκαν οι Τούρκοι με τις σημαίες τους. Εάν το κάνει αυτό, θα πάρω το λόγο μου πίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια στον κάθε Αμερικανό ψηφοφόρο αν τον ψηφίσει.
0: Το σύνολο, πώς θα γίνει αυτό?
1: Το σύνολο θα ξεπεράσει
0: το
1: 1.3 δολάρια.
0: Είναι αυτό εφικτό? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή να μπουν στο λογαριασμό του κάθε Αμερικανού, είτε τον ψήφισε είτε δεν τον ψήφισε, να μπουν? Δεν ξέρω πώς το είπε αυτό. Βυθισμένος ήταν.
2: Αυτό, συγγνώμη, το είπε ο Τραμπ.
1: Ναι, το υποσχέθηκε.
0: Μα θα δώσεις και σε αυτό που δεν σε ψήφισε?
1: Σε όλους.
0: Σε όλους
1: τους Αμερικανούς, τους ενήλικες.
0: Αυτό δεν, εάν βγει ο Τραμπ,
1: θα δώσει 5.000 δολάρια στον καθένα.
0: Ναι, μα δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και το λέει ένας πλανητάρχης.
1: Σκέψου ότι έχει δύο εκλογές. Λέει και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι. Και σε αυτήν εδώ που έχουν τώρα, αλλά και στην επόμενη των προεδρικών. Δηλαδή και στις δύο. Αν βγουν, λέει, οι Ρεπουμπλικανοί και στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, 5.000 δολάρια υποσχέθηκε στον κάθε ένα Αμερικανό. Σκέψου ότι τα πράγματα εκεί στις ΗΠΑ είναι πλέον σε μία διχάλα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, για να το κάνει αυτό ο Τραμπ, υπάρχει θέμα σοβαρό ότι οι Ρεπουμπλικανοί ακολουθούν ένα δρόμο ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός δρόμος από αυτούς των Δημοκρατικών. Και αν ανατραπεί η πορεία, προφανώς θα αλλάξουν διάφορα πράγματα. Προφανώς θα αλλάξουν πράγματα.
0: Δηλαδή η οικονομία θα ενισχυθεί, θα διαλυθεί.
1: Τα δίνει όλα ο Τραμπ για να βγουν και πάλι οι Ρεπουμπλικανοί και στη πορεία της Αμερικής και η πορεία την οποία χαράζει ο Τραμπ εκεί. Και να σου πω και κάτι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πες μου, έτσι, ποιος άλλος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει κάνει τόσο αγώνα για να σταματήσουν πολέμοι στη γη? Και πάμε στην Ουκρανία. Υπάρχει άλλος που να έχει δώσει τέτοια, να έχει κάνει τέτοια προσπάθεια για να σταματήσει η αιματοχυσία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εκτός από τον Τραμπ? Ποιος άλλος στην πλανήτη αυτή τη στιγμή έχει προσπαθήσει?
0: Θα σου πούνε ότι επετέθη στην Περσία. Ωραία.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κάνει πόλεμο ριζικό, δηλαδή σε βαθμό να αιματοκυλήσει τους αμάχους. Εκεί χτυπάει συγκεκριμένους στόχους.
0: Και θα μπορούσε να το κάνει και να τους εχμαλωτήσει.
1: Δεν το κάνει.
0: Αλλά δεν το κάνει γιατί θα πρέπει να σκοτώσει αθώους.
1: Ούτε καν τις ενεργειακές τους υποδομές καλά-καλά δεν χτυπάει. Χτυπάει μόνο το καθεστώς των μουλάδων. Άστο αυτό. Αλλά στην Ουκρανία.
0: Έτσι πρέπει να το εκλάβουμε.
1: Έχουμε μία Ευρώπη. Μια Ευρώπη
0: άρρωστη.
1: Μια Ευρώπη η οποία τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ουκρανίας με όπλα και με χρήμα.
0: Έχουμε και μια
1: Αμερική και έναν πρόεδρο βασικά της Αμερικής, ο οποίος θέλει να βάλει τέλος στην αιματοχυσία. Εσείς με ποιον είστε? Δηλαδή εσείς τι θέλετε από τα δύο? Πείτε μου τη γνώμη σας.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ο Τραμπ, ναι, μεν στην αρχή ξεκίνησε για ένας ειρηνοποιός, στο τέλος έμπλεξε, διότι ξαφνικά ένα κράτος από μια περιοχή το οποίο έχει τεράστια οικονομική ικανότητα με τα πετρέλαια, αυτό το κράτος λοιπόν άρχισε να ενοχλεί προστατευόμενα κράτη τα οποία είναι προστατευόμενα από την Αμερική, όπως είναι το Ισραήλ. Ξαφνικά δεν μπορούσε να μην δε συμμετέχει σε έναν εκφοβισμό των μουλάδων, όπως είπες, διότι αυτοί είναι μεν 80-90 εκατομμύρια, αλλά τα 10 εκατομμύρια κουμαντάρουν τους άλλους. Είδες με τη μικρή επανάσταση που έγινε στην Περσία, χιλιάδες έχουν εκτελεστεί, και ακόμα πριν 15-20 μέρες έμαθα ότι εκτελέσαν άλλες δύο κοπέλες, γυναίκες δηλαδή, οι οποίες συμμετείχαν στα συλλαλητήρια. Σκέψου, ακόμα γίνονται δικαστήρια οι μουλάδες

0: και εκτελούν κόσμο. Εάν ένας πλανητάρχης δεν το έβλεπε αυτό και δεν έκανε προσπάθειες να το σταματήσει, τι θα λέγαμε?
1: Μίλτο.
2: Κοιτάξτε, το δικό μου σχόλιο είναι, καταρχήν, το πρώτο σε σχέση με τον χρηματισμό των ψηφοφόρων δεν το σχολιάζω, διότι δεν νομίζω, δεν κρίνω ότι δεν πρέπει να κάνω ένα σχόλιο, διότι δεν υπάρχει ποτέ κάποια τέτοια διάθεση στη δημοκρατία, αν και η δημοκρατία βέβαια έχει αλωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικότερα και στην Ελλάδα και παντού δια των εμέσων λαδωμάτων.
1: Εγώ στην Αμερική πιστεύω ότι
2: τεράστιο θέμα.
1: Στην Αμερική πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερη δημοκρατία από ότι στην Ευρώπη.
2: Ναι, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ηθικό και φιλοσοφικό, αν θέλεις. Δηλαδή, η μεν δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή πολύ δε μάλλον σε βαλκανικό επίπεδο, έμεσα χρηματοδοτεί τον κάθε καημένο ψηφοφόρο, είτε με επιδόματα είτε ξέρω τι με τίποτα. Οπότε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπάρχει ένα τέλμα στη δημοκρατία όταν γίνονται αυτά.
1: Για την Ουκρανία.
2: Είτε με τους διορισμούς, με το ένα, με το άλλο, με το δημόσιο.
1: Και κλείνουμε.
2: Ναι, και για την Ουκρανία βέβαια. Εγώ τον Τραμπ δεν θα ξεχάσω και θα κλείσω με αυτό ειλικρινά, ότι χτύπαγε τον Biden και έλεγε ότι σε 3 μέρες θα σταματήσω τον πόλεμο της Ουκρανίας. Πρέπει να είσαι λίγο πιο υπεύθυνος και Τραμπ. Ναι, βεβαίως είμαστε παιδείς. Μαζί με τον Τραμπ είμαστε. Θέλουμε την ειρήνη. Αλλά ξέρεις, το διατάφτα είναι πάνω και από την ίδια την ειρήνη. Κάνε πράξη αυτό που λες ή μην το λες απλά για να κερδίσεις εκλογές.
1: Πώς μπορεί να το κάνει ο Θεός, είναι για να διαλύσει τον πόλεμο?
2: Αυτό λέω.
1: Προσπάθησε από την πρώτη μέρα, δεν προσπαθεί όμως.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να λες όταν είσαι εν δυνάμει, είσαι πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλά παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε.
2: Ακριβώς, και εν δυνάμει να ξαναβγείς και όπερ και γέντο βγήκε. Και να λες, ας πούμε, ότι σε 3 μήνες. Όχι μήνες, συγγνώμη.
1: Σε 3 μέρες.
2: Θα σταματήσω, κύριε Biden, τον πόλεμο. Ωραία, κάν το πράξη.
1: Ερώτημα: αν ήθελαν οι Γερμανοί, θα μπορούσε να το σταματήσει? Δηλαδή, αν ήθελε η Γερμανία, η Αμερική, θα μπορούσε να.
0: Πολύ,
1: η Αγγλία.
2: Πολύ ωραίο το ερώτημα.
1: Δηλαδή, αν είχε στο πλευρό του ο Τραμπ την Ευρώπη, θα σταματούσε ο πόλεμος ή όχι?
2: Πιθανόν.
0: Οι Άγγλοι δεν θέλουν.
2: Πιθανόν, ναι. Αυτό πρέπει. Πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Πράγματι, ναι. Ο κυριότερος λόγος που δεν έχει σταματήσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη και πάλι, ο πόλεμος, είναι αυτή η ανόητη της Βρυξέλλας. Ναι, αυτοί τροφοδοτούν αυτό τη στιγμή που είναι εξυπόλυτοι. Η Γερμανία, η Γαλλία είναι έτοιμη να χρεοκοπήσει, είναι γνωστό. Δεν έχουν ενέργεια αυτοί οι άνθρωποι. Η Γερμανία χρωστάει 3 εκατομμύρια.
1: Η Γαλλία είναι πιο δυνατή, νομίζω, στην ενέργεια από τη Γερμανία. Έχει, δεν είναι
2: έχει πυρηνικούς. Αν δεν έχει πυρηνικούς σταθμούς, δεν θα τίποτα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, γενικά όμως ο μέσος Ευρωπαίος έχει θέμα. Έτσι.
1: Και η Αμερική είναι έτοιμη να χρεοκοπήσει. Δηλαδή, σε εισαγωγικά έτοιμε να χρεοκοπήσουν, γιατί αυτές έχουν το μαχαίρι, αυτές έχουν και το πεπόνι. Έτσι, δηλαδή, ό,τι θέλουν κάνουν.
2: Έχουν οι τραπεζίτες, βέβαια. Αυτή είναι τα μεγάλα
1: θέματα. Αυτοί είναι οι τραπεζίτες τώρα, τα κράτη είναι. Εντάξει, οκ.
2: Ναι, ναι, είναι. Πάντως η πολιτική στην Ευρώπη πάντα ήταν αδιέξοδη και πάντα ήταν επικίνδυνη. Δεν έχει καθόλου καλή προσέγγιση με τη Ρωσία καθόλου. Η Ρωσία πρέπει να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λύγαν όλα αυτά.
1: Και γι' αυτό τώρα το πληρώνει η Γερμανία. Δηλαδή, το ότι η ακροδεξιά έχει ανέβει και έχει γίνει πρώτο κόμμα στη Γερμανία. Μία αιτία, ναι, είναι και ο Ουκρανικός πόλεμος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και στην Αγγλία θα γίνει και στη Γαλλία θα γίνει.
2: Έτσι, παντού θα γίνει. Παντού συμφωνώ, γιατί πραγματικά.
0: Γιατί το μεταναστευτικό και η ελευθερία που δώσανε στους εισερχόμενους χωρίς να τους επιβάλλουν όρους. Για μένα θα έπρεπε να υπάρχει όρος. Έρχεσαι στο δικό μου το κράτος, θα πετάξεις την μπούρκα. Έτσι. Θα πετάξεις τα σαρίκια, θα ακολουθείς αυτό που έχω εγώ. Σ' αρέσει, θα μείνεις. Δεν σ' αρέσει, θα φύγεις. Ναι. Και αν δεν φύγεις, θα σε διώξω με κλωτσιές.
2: Έτσι.
0: Αυτό έπρεπε να κάνει η Ευρώπη. Τώρα έκατσαν επάνω και μας διοικούν οι μουσουλμάνοι.
2: Έτσι, και το βλέπουν στις Βρυξέλλες και δεν κάνουν καμία διορθωτική ενέργεια.
1: Και η δική μας η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα σε αυτά τα δύο ρεύματα.
0: Μακάρι να προλάβει.
1: Εδώ πέρα έχουμε δύο τάσεις τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι οποίες είναι. Ξεδιπλώνονται αυτές οι δύο τάσεις και συγκρούονται. Η μία είναι του παλαιού κατεστημένου, δηλαδή της πολιτικής ορθότητας, και η άλλη τάση είναι της δεξιάς, σε εισαγωγικά δεξιάς, της εθνικιστικής, του Τραμπ, ο οποίος παρεμβαίνει και με λόγους και με πράξεις σε κράτη. Παράδειγμα, βλέπε Μάσκ, ο οποίος έκανε παρέμβαση μέχρι και για τον Κασιδιάρη στην Ελλάδα. Βέβαια, ο Μάσκ δεν είναι πια με τον Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μαζί, Δηλαδή είναι της ίδιας πολιτικής θεώρησης των πραγμάτων, ναι, και άποψης, ναι, βεβαίως, έτσι. Αλλά εδώ πέρα τώρα είναι δύο τάσεις οι οποίες συγκρούονται. Και έτσι κάπως εξηγείται γιατί ο Τραμπ υπόσχεται, τα δίνει όλα ουσιαστικά στους Αμερικανούς για να συνεχίσει και να ξαναβγεί. Γιατί αυτές εδώ οι δύο τάσεις πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκρούονται, έχουν φτάνει σε μετοπική, κάτι το οποίο θα συμπαρασύρει τους πάντες. Η Ελλάδα προσπαθεί με το Μητσοτάκη να ακροβατήσει υπέρ της μίας ή της άλλης, στη μέση δηλαδή, ανάλογα με τις συνθήκες. Αν είχαμε Τσίπρα, το συζητάμε, θα ήμασταν εναντίον του Τραμπ 100%. Αλλά τώρα με το Μητσοτάκη προσπαθεί λίγο, χωρίς να χαλάσει τις σχέσεις του και με τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι, και με τους υπολείπους, να ισορροπήσει και με τις ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν και αυτές το καλό, το συμφέρον δηλαδή, το συμφέρον τους ταυτίζεται με το συμφέρον της χώρας μας γενικότερα. Οπότε λοιπόν δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη εξήγηση, δύσκολη εξίσωση, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Ένα το είναι το γεγονός, όπως είπε και ο Παναγιώτης, έχουν αποτύχει οι Βρυξέλλες και στη μεταναστευτική πολιτική και στην οικονομική, και αυτά πληρώνουν, γι' αυτό ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί.
1: Αυτά θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν και εκλογές, έχουμε και εκλογές, για να μπορέσουν να στηρίξουν, αλλά και οι βουλευτές και οι πολιτικοί να μπορέσουν να παρουσιάσουν σωστές προτάσεις στον κόσμο και να βάλουν τα πράγματα ακριβώς όπως είναι στους Έλληνες ψηφοφόρους μπροστά, στα μούτρα τους, στο τραπέζι, και να αποφασίσουν οι Έλληνες το τι πορεία θέλουν να ακολουθήσουν για την επόμενη τετραετία, η οποία είναι πολύ κρίσιμη στον πλανήτη. Βέβαια. Να είστε όλοι καλά, Μίλτο, Παναγιώτη, ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε όλους και ραντεβού από εβδομάδας.
3: Ακού Κόσμος 938. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.
11: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
13: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
14: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδες Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
17: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
18: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
19: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
22: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
24: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Σήμερα δεν είναι μια τυχαία ημέρα. 9-11, όπως έλεγαν οι Αμερικανοί, δηλαδή η 11η του Σεπτέμβρη. Θυμάστε, μια ημέρα η οποία πραγματικά άλλαξε τον κόσμο, άλλαξε την καθημερινότητά μας, άλλαξε τα δεδομένα σε όλο τον πλανήτη. Ήταν μια όμορφη ημέρα που ξημέρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, όταν στους δίδυμους πύργους έπεσε το πρώτο αεροπλάνο. Θεωρούσε κανείς και θεωρεί ακόμη βλέποντας αυτά τα πλάνα ότι είναι από ταινία, από κινηματογραφικό σενάριο. Όμως κυριολεκτικά ήταν μια ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Άλλαξε την Αμερική, άλλαξε τους συμμάχους, έφερε πολέμους, έφερε αναστάτωση, έφερε νέα δεδομένα στις πτήσεις, άλλαξε τη ζωή μας. Λοιπόν, σήμερα τέτοια μέρα, Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη, έχουμε και την τυπική διαδικασία, δηλαδή του αγιασμού, για την έναξη της νέας σχολικής χρόνιας. Καλή δύναμη στα παιδιά μας. Κυρίως τα πρωτάκια, αυτά πάντα έχουν την αξία. Είτε τα πρωτάκια στην πρώτη τάξη του δημοτικού, είτε αυτούς οι οποίοι πάνε στην επόμενη βαθμίδα, αυτή που έχει να κάνει με το περίφημο γυμνάσιο, λύκειο κτλ. Σε μια εποχή που τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την μέτρηση της PISA είναι πραγματικά απογοητευτικά. Χρόνια λέμε να αλλάξει η εκπαίδευση, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά μας, να σταματήσει η παπαγαλία, αλλά συνεχίζουμε να δημιουργούμε και ουσιαστικά να έχουμε παιδιά του σωλήνα, παιδιά της παπαγαλίας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδιά, με το καλημέρα έχουμε αυτά τα περίεργα με την τάση του ρεύματος. Είναι αυτό που σας έλεγα από παλιά, γιατί κάποιοι τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι και το γεγονός ότι έχουμε δύο εργοστάσια στην Ρόδο, αυτό δεν πάβει να καταδεικνύει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την ευστάθεια του ρεύματος. Διότι ακόμη και αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με την ΔΔΕ, δηλαδή να καταμερίσουμε το ρεύμα προκειμένου τα βάρη που σηκώνει είτε το ένα εργοστάσιο είτε το άλλο να είναι σε μια, αν θέλετε, διαδικασία ισοζυγίου, ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Και γι' αυτό, ενώ έχουμε δύο εργοστάσια, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και έχουμε και διακοπές, ειδικά το καλοκαιράκι δεν το συζητάμε, αλλά το χειμώνα, με το που θα σκάσει η πρώτη βροχούλα, λες και είμαστε Αφρικά. Δηλαδή, τι να πω, ούτε η Ρουάντα τέτοια κατάσταση, και να ετοιμάζεστε, πέφτει το ρεύμα. Λοιπόν, από το Τρεμπιάν τώρα, από τα αμερικάνικα στο Τρεμπιάν, πώς φτάσαμε. Πρέπει να πάθουμε ηλεκτροσόκ, δηλαδή, για να αλλάξει λίγο εσύ το περιεχόμενο της μουσικής. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω, και αυτή είναι καρφή σε σένα, την Gloria Gaynor, το Words και ακόμα κάνα δύο κομμάτια. Κατάλαβες πρωί πρωί, χαμογέλα τώρα εσύ. Ώρα είναι να κατεβάσεις και ένα κομμάτι, αγαπητέ πρωινέ τύπε. Λοιπόν, διαβάζω και την είδηση σε ελληνικές εφημερίδες και λέω δεν πάνε τα καλά τους. Πραγματικά δεν πάμε τα καλά μας. Εντάξει, οι Τούρκοι είναι οι Τούρκοι. Έχουμε τον Εμέτ Τσιοτζόν και λέει τα διάφορα στην τουρκική τηλεόραση. Λέει ότι αυτό ένα εμένα μου με παραπέμπει πάντα στους φίλους μου, τους μουσουλμάνους, δηλαδή στον γείτονά μου, ποιος είναι πλέον, έχει αυτό πράγμα 100 φτάνει. Του λέω, αν δεν γείτονα ένα αιώνα τζάμι, πιο παλιός από τζάμι είσαι εσύ. Λοιπόν, μου θυμίζει αυτό που λέγεται στις τουρκικές τηλεοράσεις. Ότι θα ακούσει ο Μητσοτάκης, θα φτάσει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, σε ελληνικές εφημερίδες να διαβάζω ότι κίνηση υψηλού συμβουλισμού, λέει, η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Τι πίνετε, ρε παιδιά, πραγματικά τι πίνετε? Κίνηση υψηλού συμβολισμού η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Γιατί πού ανήκει το Καστελόριζο, δηλαδή? Πού ανήκει το Καστελόριζο? Ο άνθρωπος πηγαίνει σε περιοχή, δηλαδή, σε ένα νησί της χώρας μας.
στα νότιο-ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά ελληνικό νησί το Καστελόριζο. Δηλαδή, επιτέλους αντιμετωπίστε με μία άλλη αίσθηση το τι σημαίνει επικράτεια. Παρακαλώ δηλαδή. Κίνηση υψηλού συμβολισμού. Καλά, τα γράφουν οι Τούρκοι, λένε διάφορα οι Τούρκοι, θα μας ακούσει λέει. Δεν ακούει η Μητσοτάκη. Θα παίζει να κάνει μπάνιο, μαρέβα, δεν θα ακούει τίποτα. Γκεμίσει αυτιά νερό, δεν θα ακούει τίποτα δηλαδή. Ούτε περιμένει να ακούσει τίποτα ο Μητσοτάκης. Εσείς έχετε να ακούσετε. Και από το Καστελόριζο και για την ασπίδα του Αχιλλέα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων δηλαδή. Επειδή εκεί έχουμε ένα σύστημα το οποίο νανουρίζει τον κόσμο, το κρεμμύδι έχει γίνει ακριβότερο από ότι είναι το χαβιάρι σε κάποιες άλλες χώρες και τα λοιπά, πρέπει να μπούμε στην ίδια διαδικασία. Εμείς δηλαδή οι Έλληνες. Στην Τουρκία έχουμε 80 εκατομμύρια, 82 εκατομμύρια, νομίζω ότι έβλεπα τα στοιχεία, 85 εκατομμύρια σε ένα χρόνο με το 30% να είναι κάτω των 30 ετών παρακαλώ. Και πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, νεανικό κοινό. Που αυτό καταδεικνύει και γιατί έχουμε τους Ευρωπαίους, μια τους Γερμανούς, μια τους Βρετανούς, μια τους Ιταλούς, κυρίως τους Ισπανούς, γιατί οι μεγαλύτερες μονάδες ξενοδοχειακές στην Τουρκία δεν ανήκουν πλέον σε Γερμανούς, ανήκουν οι βασικές υποδομές, ανήκουν σε Ισπανούς. Η μισή Ισπανία έχει επενδύσει στον ξενοδοχειακό όγκο της παραλιακής Τουρκίας, δηλαδή της μικρασιατικής Τουρκίας. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτοί, βλέποντας ένα τόσο πολύ μεγάλο κοινό, δηλαδή τόσο μεγάλη αγορά, έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Θέλουν να πουλήσουν αυτοκίνητα και όλα τα σχετικά. Και έχουμε 80 εκατομμύρια λαού που τα 70 εκατομμύρια υποφέρουν, με κρεμμύδι που λένε τη βγάλουν οι άνθρωποι. Αν δείτε τι γίνεται εκεί στις αγορές, τις εμπορικές της Κωνσταντινούπολης, θα καταλάβετε. Έτσι. Και βεβαίως οι υπόλοιποι είναι οι 10 εκατομμύρια Τούρκοι που έχουν την δυνατότητα να παράγουν χρήμα και είναι και αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται τα ελληνικά παράλια, δηλαδή και τα νησιά μας και όλα μια χαρά, γιατί ξέρετε όταν έχεις σχέση και με το χρήμα δεν είσαι και δογματικός δηλαδή. Δεν βάζεις το κρεμμύδι και λες αλλάχ βοήθα για να φάμε το κρεμμύδι. Όταν έχεις να φας χρήμα δηλαδή, δολάρια που λένε και ευρώ, έχεις μια άλλη συλλογιστική, είσαι λίγο πιο διαφορετικός σε αυτά τα οποία καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα, πολύ μεγάλη υπόθεση και δείχνει πραγματικά την γύμνια ενός κράτους, δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη για να βγουν όλοι, σας είπα για τον Μαζονάκη την άποψή μου, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θλίβεται με αυτή την είδηση, όλοι οι Έλληνες είναι λυπημένοι, στεναχωρημένοι, ένας ιδιαίτερος μοναδικός άνθρωπος, χαρισματικός άνθρωπος, βεβαίως με τα του, με τα καλά του, με τα άσχημά του, όπως είναι ο κάθε ένας από εμάς δηλαδή. Εκτός και αν μου βρείτε τον ιδανικό άντρα δηλαδή ή τον ιδανικό άνθρωπο να μου τον περιγράψετε. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι, και αυτό μου αρέσει κιόλας, έτσι, δεν ξέρω εσάς, μα οι άνθρωποι μου αρέσουν με τα λατώματά τους, με τις παραξενιές τους, με τις ιδιαιτερότητες τους. Δεν μου αρέσουν οι κυρία Τσαλάκωτοι δηλαδή, με ενοχλεί αφάνταστα το να θεωρεί κάποιος ότι είναι ατσαλάκωτος και ότι είναι υπεράνων όλων. Όχι, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και μειονεκτήματα, πρέπει να έχουν και λατώματα, να έχουν και παραξενιές για να διαφέρουν. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι Ιαπωνέζοι. Θα είμαστε δηλαδή θλιμμένοι, θα βάλουμε την καπέλα και θα βγάζουμε λέει την πίκρα μας σε μια λογική χαρακτήρι. Εντάξει, εμείς είμαστε Έλληνες. Εδώ δηλαδή δεν είχα να κάνω τίποτα να του πιάσω και να ενοχλήσω και μερικούς. Δεν είχε να κάνει τίποτα ο Μέγας Αλέξανδρος και έλεγε του Φεστίωνα πάμε ρε να παίξουμε. Θέλω να σου πω ότι Έλληνες. Ναι, vertical corridor είναι ο κάθετος διάδρομος ο οποίος συνδέεται με μια ανθρώπινη κίνηση, μια ουσιαστική πράξη δηλαδή που την έχει πλέον υιοθετήσει απόλυτα αριστοτελικός ο Παναγιώτης Καλπακίδης και ό,τι του πεις λέει φίλε... Vertical corridor δηλαδή, σαν να λέει ότι και αυτή είναι η ουσία, ότι η υγεία είναι το σημαντικότερο όλων, τα υπόλοιπα, εντάξει, τα φαίνει και ο γάιδαρος. Και δεν εννοεί εσένα, εσύ, μη χαμογελάς.
Τι ωραίο κλίμα εδώ μέσα. Να δείτε τι αγαπημένοι είμαστε. Να δείτε τι όμορφες κινήσεις που κάνει και ο Βασίλης, που τον πειράζει τον άνθρωπο. Ο Βασίλης ακούει πάρα πολλά. Βασίλη μου, ιστορικά πρέπει να σου πω ότι 34, τώρα 35 χρόνια στην τηλεόραση, περίπου, πολύ περισσότερα στο ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, δηλαδή Αθήνα 984, 959, FM 12, ο Κλειάνθης. Λίγη σταθμή εκείνα τα χρόνια. Μην βλέπεις τώρα που γεμίσαμε και από διάφορα μέσα και από διάφορα site, Λάιρμα News, Ίστριος News, όλα news είναι. Και ο καθένας που δεν έχει να κάνει τίποτα εδώ είναι και ChatGPT και βγαίνει λοιπόν και γράφει κάτι τσιτάτα απίστευτα. Απίστευτα. Λοιπόν, άστο αυτό τώρα. Παλαιότερα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και άλλες οι εποχές και άλλες οι νοοτροπίες. Πάντα λοιπόν εγώ είχα την δυνατότητα, όταν δεν έκανα κοσόλα ο ίδιος, έτσι, κοσόλα ο ίδιος δηλαδή, με pick-up, με κασετόφωνα και τα σχετικά, να έχω πάντα ένα εχολήπτη ο οποίος έπεφτε θύμα του bullying δηλαδή. Έχουν περάσει πολύ από τη θέση σου. Δηλαδή, σκέψτε το λίγο έτσι. Τι να κάνεις, πρέπει κάποιον να πειράσεις. Μην βλέπεις. Και ο Κλειάνθης το ίδιο. Καμιά φορά σε βάζει τη λούμπα, σε ρωτάει κάτι μακροοικονομικά, απαντάς εσύ. Τι φλανάκι λαθεί. Ο Στίγκλης, θυμάσαι και για το Στίγκλης που βγήκε αυτός ο Αθανάσιος Μπούρας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και μίλησε για την κυρία Στίγκλης. Και έγινε χαμός από κάτω. Του λέει, θες να μιλήσει για το Στίγκλης, να μάθεις δηλαδή ότι είναι Αμερικανός και ότι είναι άντρας δηλαδή. Ότι δεν είναι κυρία. Λοιπόν, οπότε και εσύ το ίδιο. Καμιά φορά σε βάζει στο κλίμα και απαντάς λίγο ο Κλειάνθης. Όλοι σε να βάζουμε, γιατί είσαι απέναντί μας, είσαι η μόνη ανθρώπινη οντότητα εδώ. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Λοιπόν, και βάζουμε πολλές φορές και τη φυσική νοημοσύνη να μας απαντήσει. Οπότε εσύ παίζεις αυτό το ρόλο. Έτσι. Και είναι καλύτερος ο ρόλος το δικό σου από το να βάζεις ένα μηχάνημα και να σου λέει συμφωνώ, διαφωνώ, γιατί έτσι κι αλλιώς βλαμμένα είναι. Πίστεψέ με. Η τεχνητή νοημοσύνη όπως είναι τώρα σε αυτή την κατάσταση είναι βλαμμένη νοημοσύνη. Γιατί είναι βλαμμένη νοημοσύνη? Γιατί αυτό το οποίο δέχεται ως πηγή ενημέρωσης είναι οτιδήποτε έχει ανέβει στο διαδίκτυο. Αν δεν έχει ανέβει στο διαδίκτυο δεν το καταλαβαίνει. Έτσι, δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή αν δεν υπάρχει πηγή για να τη συλλέξει μέτρος του αλγόριθμου από δισεκατομμύρια δεδομένα, δεν το καταλαβαίνει. Εάν το έχει γράψει κάποιος και υπάρχει στο διαδίκτυο, το συλλέγει. Εάν δεν το έχει, τούβλο. Σαν και αυτά που ήρθαν για να εξετάσουν τα τούβλα του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, οι γνωστές καραμέλες Μουζο, και άρχισαν να μιλάει για πολιτισμό. Α, και μια που το είπα, επειδή έγινε ένας χαμός με αυτή την είδηση, με ζήτησε να μάθω περισσότερα για αυτό το οποίο έγινε εκεί με τα καβουράκια και την αναφορά που έκανε κάποιο αρχαιολόγος στους ψαράδες να κατεβάσουν τη σημαία. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Έμαθα λεπτομέρειες. Καλά, δεν είναι έτσι το θέμα ακριβώς. Βεβαίως σύσταση έγινε, αλλά η σύσταση έγινε, λέει, για να αλλάξει το σημείο, διότι εκεί που βρήκαν και έβαλαν τη σημαία είναι η περίφημη νεκρόπολη της Ρόδου. Αυτό είναι αναφορά. Και βεβαίως το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί ρώτησα την προϊσταμένη, την Ελένη Φαρμακίδου, το τι ακριβώς έγινε, μου είπα, μα εμείς σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους έχουμε ήδη βάλει σημαίες. Είναι δυνατόν να λέμε σε κάποιον να βγάλει τη σημαία από εκεί? Και ήταν στα πλαίσια ενός ελέγχου, σας το είπα την πρώτη μέρα, που είχε να κάνει με την κατάσταση στις παραλίες. Δηλαδή εκεί στην περιοχή υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες, ενώ φωνάζουμε για κάποιους άλλους, θα πω τώρα και τον δίκαιο του πράγματος, διαμαρτυρόμαστε που κατεβαίνουν κάποιοι στην παραλία και παράνομα τοποθετούν κάποια καθίσματα και βάζουν και κάνουν κάποιες ψιλομπάρες και όλα τα σχετικά, και φωνάζουμε. Την ίδια ώρα που φωνάζουμε για αυτά ή κυνηγάμε τον Κακομοίρη, δεν κυνηγάμε και κάποιους άλλους οι οποίοι χωρίς καμία άδεια, χωρίς, αλλά από ψηλά δηλαδή, αυτή του Θεού, του Αλλάχ και του Βούδα, λένε μπορώ να κάνω μια παρέμβαση στην τάδε ζώνη και να λιώσω τα βράχια και να κατασκευάσω μπετονοεξέδρες και να βάλω και ξαπλώστρες, αλλά εγώ είμαι μια μονάδα, άρα λοιπόν έχω το δικαίωμα. Αυτό πήγε να γίνει από καταγγελία ένας έλεγχος. Και σε αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αχτή, παρακαλώ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σας το λέω έχοντας εμπειρία, διότι είναι αιγιαλός και παραλία, και αν κανείς ψάξει για τον νόμο των εγκαταστάσεων θα βρει τον πελάτη, οπότε αφήστε το, δεν έγινε πάρα πολύ, έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ θορύβος γι' αυτό. Λοιπόν, το λέω ως απάντηση, γιατί και εμένα μου φάνηκε παράξενο πως είναι δυνατόν να λες δηλαδή
στου ψαράδε ή σε κάποιο χώρο, παρακαλώ, απομακρύνει την ελληνική σημαία. Εδώ ο Κυριάκο πάει στο Καστελόριζο για να βάλει σημαίε παντού. Αφού είναι υψηλού συμβολισμού, θα βάλει στην παξιμάδα, στην κάτω παξιμάδα, στην άλλη παξιμάδα, παξιμάδια δηλαδή. Παντού θα βάλει σημαίε και παντού έχουμε σημαίε. Και θα κατεβάσουμε τη σημαία στην παραλιακή ζώνη, στα καβουράκια τη Ρόδου. Αλλιώ ήταν το θέμα. Να σα το πω και αν το ξέρετε κιόλα, ότι αυτή η περιοχή από, από το νοικοταφείο των ταξιαρχών έω και την περιοχή τη Καλυθέα είναι η παλιά νεκρόπολη τη Ρόδου. Υπάρχουν δηλαδή φοβεροί τάφοι σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι έχουν δώσει, έχουν βγάλει δηλαδή φοβερά κεραμικά από την πρώτη εποχή, προϊστορική εποχή δηλαδή, εποχή Χαλκού και τα λοιπά της Ρόδου, από την εποχή που είχαμε έτσι, τους περίφημους τελχίνες. Γιατί οι τελχίνες ήταν κάποια μικρά τερατάκια, εσείς από την Κάλυμνο, δεν σαν και εμάς. Εγώ είμαι τελχίνας. Τελχίνησαν κάποια μικρά τερατάκια δηλαδή, τα οποία είχαν σχέση στο διάστημα, κάτι κακομούτσονα δηλαδή. Ναι, δεν το ξέρω. Μα και αυτό το λέω. Κάτι κακομούτσονα. Έχουν τέτοια τελχίνες, είναι σαν τους τα διαβολόψαρα. Έχει πολλά στα βλιχάδια εκεί στο μουσείο. Στο μουσείο στα βλιχάδια έχει διαβολόψαρα. Έτσι ήταν οι τελχίνες. Σαν και εμάς δηλαδή. Οι Ροδίτες είμαστε τελχίνες. Μικρά τερατόμορφα τερατάκια. Ναι. Αν δεν είμαστε σε εμφάνιση, είμαστε συμπεριφορά. Όλοι τερχίνες είμαστε. Μη γελάς, γιατί αν είμαστε εμείς οι τερχίνες, κάποιοι από εσά είναι κυφίνες. Αφού το θέλεις να τα ακούσεις δηλαδή. Λοιπόν, όχι για να τα πάρω όπως πρέπει. Λοιπόν, εκεί έχουν βρεθεί φοβερά, φοβερά, φοβερά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις και θα πάμε σε αυτό το οποίο διάβασα χθες, γιατί πρόσεξε τώρα και κάτι κοινό που έχουμε με τον Γιώργο τον Μπόκια. Με τον Γιώργο τον Μπόκια, επειδή και αυτός κάποτε, μην το βλέπεις τώρα που είναι παιδί του Πασόκ, κάποτε στα νεαρά μας χρόνια όλοι είμαστε παιδιά της νύχτας. Σε δεν ξέρω πού δουλεύεις, αλλά εμείς κάμε νύχτα. Νυχτοκάματο, νυχτοβοήθεια, νυχτοπερπατήματα και όλα τα σχετικά. Έτσι, νύχτα ξελογιάστρα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, είχαμε γνωρίσει και δύο από εγώ που το είπα, εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, τον είχα συναντήσει πρώτη φορά, μάλλον μου είπαν πήγαινε να τον ακούσεις, ένας πιτσιρικάς ο οποίος θα κάνει μεγάλη καριέρα. Μου το είπε κάποιος πολύ μεγάλος έμπειρος. Και πήγα τότε στα Άστρα και είδα τον Γιώργο Μαζονάκη, παιδάκι. Γιατί είδα προχθές και ένα βίντεο από μια σχολική εκδρομή του Γιώργου του Μαζονάκη, όπου τραγουδούσε σαν τρελό φορτηγό σε ηλικία 18 χρονών. Κάπου εκεί ήταν ο Γιώργος, πρέπει να ήταν 20-21, μπορεί και λιγότερο. Μόλις είχε τελειώσει το λύκειο. Και τον είδα στην πίστα, αυτό έχει ενδιαφέρον, και λέω τώρα ένα παιδάκι αδύνατο, αλλά ένα φοβεράς, χαρισματικός, άνετος και τελείπα, λέω αυτός. Θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα όπως και έγινε, δηλαδή δεν ήταν προσωπική άποψη. Λοιπόν, οπότε θα πάμε να δούμε δύο πράγματα, τα οποία χθες ανέβασε και σχολίασε και ο Γιώργος ο Μπόκιας. Αυτός είναι κεντροαριστερός δηλαδή, ο Μπόκιας. Πρώτον για το Πασόκ, που λέει το αυτονόητο, τι είναι παιδιά, μας έχετε τρελάει με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, πριν ανέβει ο Ανδρουλάκης να αξιολογηθεί, είναι δυνατόν να υπάρχει δημοσκόπηση για το Πασόκ πριν ακουστεί ο πρόεδρος στη ΔΕΘ? Και το Πασόκ τέλος πάντων ανεβαίνει. Και έχει και διατυπώνει την, αν θέλετε, την περιέργειά του και αμφισβητεί το Πασόκ και αυτό που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό πολύ απλά. Και μετά διαβάζω λίγο αργότερα, γιατί έμαθα κάτι και για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, όπου και αυτός είχε μια προσωπική εμπειρία της συμπεριφοράς και της τάσης αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ακού, Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα οποία σας είπα νωρίτερα, δηλαδή με αφορμή με δύο ποσταρίσματα που έκανε, έτσι λέγονται, ο Γιώργος ο Πόκιας, στην προσωπική του σελίδα και στο Facebook αλλά και στα άλλα social media. Το πρώτο έχει να κάνει με το Πασόκ. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο σχολιάζουν, αξιολογούν, ερμηνεύουν και προβληματιστείτε και εσείς τα στελέχη του κόμματος. Λοιπόν, έχει να κάνει δηλαδή με την δημοσκόπηση, την τελευταία, την οποία θα σχολιάσουμε και λίγο αργότερα με τον κύριο τον φίλο τον Δημήτρη Λίτσα, σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο βγάζει, δηλαδή εννοώ τις έδρες. Αυτό μας ενδιαφέρει, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Και είναι άξιο σχολιασμού δεδομένο, ή προβληματισμού να το πω σωστά, δεδομένου ότι τα στελέχη του Πασόκ βλέπουν να αξιολογείται ο Ανδρουλάκης λες και έχει περάσει από την ΔΕΘ, έτσι. Λοιπόν, να πάμε να τον καλημερίσουμε, με το επιτρέπετε λίγο, και τον πρώτο ενίκο, γιατί με τον Γιώργο είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Γιώργος Πόκιας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, επί χρόνια γραμματέας, στα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ μύριζε και χιλιάρικα όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δύο στοιχεία που ανέβασες και μου αρέσουν και τα δύο. Το πρώτο έχει να κάνει με το Πασόκ, το δεύτερο, το έλεγα και χθες, έχει να κάνει με μια προσωπική εμπειρία που είχες από τον γιο το Μαζονάκη πριν από πάρα πολλά χρόνια, και εγώ εξηγούσα πώς την πρώτη φορά έτσι συνάντησα και διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο έχει τρομερό μέλλον. Πάω όμως να ξεκινήσω με τα μεγάλα, με το Πασόκ, και να ακούσω τους προβληματισμούς σου, γιατί μ' αρέσει η συλλογιστική, έτσι. Τι λες με δύο λόγια?
1: Κοίταξε, η ανάρτηση αυτή έχει να κάνει με την αξιοπιστία για μένα των εταιριών δημοσκοπήσεων και τις σκοπιμότητες οι οποίες για άλλη μια φορά φαίνεται να υπηρετούν αυτές. Mm-hmm. Έχω μια γενική άποψη την οποία πολλά χρόνια όποτε έχω δημόσιο λόγο μεταφέρω, η οποία πολλές φορές μπορεί και να προκαλεί, ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων θέλει χοντροφτιάξιμο. Διότι ενώ η έννοια των δημοσκοπήσεων έχει να κάνει με την αποτύπωση, τη φωτογραφία μιας στιγμής, την αποτύπωση της εικόνας της πολιτικής κατάστασης μιας δεδομένης στιγμής, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις έχουν σκοπό την διαμόρφωση της κοινής γνώμης και όχι την αποτύπωση της κοινής γνώμης. Mm-hmm. Και το εκφράζω πάρα πολλές φορές, ίσως και λίγο αιρετικά, πολλές φορές απέναντι και στη γραμμή και του δικού του κόμματος, που θέλοντας να είχε ένα θεσμικό μανδύα, θεωρεί ότι τις δημοσκοπήσεις δεν τις απορρίπτουμε, αλλά τις αξιολογούμε εν πάση περιπτώσει. Στη λογική λοιπόν αυτή ήταν και εγώ μια αξιολόγηση. Βγήκε μια δημοσκόπηση της GPO, μιας γνωστής εταιρείας, της οποίας βέβαια το όνομα έχει ταυτιστεί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, που είναι σήμερα υπουργός της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, άσχετα αν σήμερα θεσμικά δεν μετέχει, δεν πάβει να είναι παιδί του αυτή η εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία μετράει ανώμια πράγματα. Δηλαδή μετράει τον Πρωθυπουργό, την αξιολόγηση της παρουσίας του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που έχει γίνει το περασμένο Σαββατοκύριακο, αξιολογεί τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έστω και λίγο αντιθεσμικά, πριν πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ανοίξει κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης, βρέθηκε εκεί για να προλάβει και να δημιουργήσει επικοινωνιακά ένα γεγονός, και μετράει ταυτόχρονα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Πώς γίνεται να μετράς και να ζυγίζεις την ίδια στιγμή δύο πολιτικούς που έχουν παρουσία, άρα μπορείς να τους αξιολογήσεις, και κάποιον ο οποίος δεν έχει πάει, άρα δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Δεν τον έχουμε ακούσει, δεν έχει εκφράσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με αυτό. Πώς μπορεί αυτή η εταιρεία να βγάζει επίσημα αυτή την δημοσκόπηση, η οποία μάλιστα δημοσκόπηση δεν θα με πολύ προβλημάτιζε και τα πολύ ασχολούμενα και όλα.
0: Και την έχουμε την δημοσκόπηση να παρακαλέσω, αν μπορεί ο Παναγιώτης Καλπακίδης, τουλάχιστον αυτό που είχε να κάνει με την μπάρα των κομμάτων, με την πρόθεση, αν μπορεί να μας τη δείξει κιόλας, έτσι για να καταλαβαίνουμε και γιατί συζητάμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν, ούτε δίνω ιδιαίτερης βαρύτητα στην ίδια τη δημοσκόπηση, όσο στο γεγονός τι ακολουθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια μια δημοσκόπηση. Τι ακολουθεί, φίλε Τέρη, γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ό,τι θέμα και να υπάρχει στην επικαιρότητα, πόλεμος, καταστροφή, βάση περιπτώσει, όποιο γεγονός και να υπάρχει, ακρίβεια το ένα και το άλλο, όταν βγει μια δημοσκόπηση, το πρώτο θέμα των εταιριών είναι να ασχοληθούν με αυτό, να καλούνται τα μέλη των κομμάτων και συνεχώς να πρέπει να απολογείται για την εκολλημένη βελόνα, γιατί δεν πάει καλά, γιατί πάει λιγότερο καλά, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Με αποτέλεσμα να μην μας δίνεται δυνατότητα, να μην δίνεται δυνατότητα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράζουν τις πολιτικές τους θέσεις, το πρόγραμμά τους ή τις απόψεις τους για το τι παίζει στην επικαιρότητα. Άρα δεν έχει να κάνει με την ίδια δημοσκόπηση, δικαίωμα του κ. Θεοδωρητάκου, της ΥΠΟ και όποιος άλλης εταιρείας, να βγάζει, θα κρυθεί, κρίνεται. Για μένα οι εταιρείες δημοσκοπήσεις τα τελευταία 15 χρόνια όλες έχουν πάει κουβά και μπορώ να το αποδείξω ό,τι και να λένε. Δεν υπάρχει από την εποχή της κρίσης και μετά δημοσκόπηση η οποία να έχει πέσει ακριβώς ή να πλησιάσει στην ουσιαστική αποτύπωση της λαϊκής ετοιμιγωρίας που είναι η εκλογή.
0: Αυτό είναι αυτονόητο όμως, ότι άλλο η πρόθεση και άλλο την τελευταία στιγμή μπροστά από την κάλπη, πως ουσιαστικά συμπεριφέρεται ο πολίτης ή κάνει την τελευταία επιλογή του, έτσι.
1: Τέρι μου, τι σημαίνει δημοσκόπηση? Ναι. Πας να προβλέψεις ένα αποτέλεσμα. Και όταν αυτή η πρόβλεψη συνδέεται και συνδυάζεται με το γεγονός ότι όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε την άποψη ότι μπορεί να διαμορφώνονται και συνθήκες, γιατί δεν είναι όλοι οι πολίτες στο ίδιο επίπεδο να ασχολούνται με την πολιτική, με το τι παίζει και να αξιολογούν.
0: Ναι, όχι, κάποιοι είναι χαμένοι στην καθημερινότητά τους. Οπότε τελευταία στιγμή επηρεάζονται από το τι κλίμα δημιουργείται.
1: Ό,τι τους σερβίρεται και βγαίνει, πάνω σχάρι εχθές, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, με πήρε κάποιος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και συζητούσαμε τις εξελίξεις. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, επώνυμος δεν θέλω να πω το όνομά του. Και κάποια στιγμή μου έβγαλε αυτόν τον προβληματισμό ότι δεν ξέρω, θα πάμε καλά, δεν βλέπω καλά. Από πού προκύπτει αυτό, του λέω? Μα είδες πάλι τη δημοσκόπηση. Δηλαδή, τη δουλειά τους αυτή την κάνουν. Αυτό δημιουργεί μία εικόνα, διότι αυτό το στέλεχος με το οποίο μιλούσα, εάν είχε καλύτερη ψυχολογία, ενδεχομένως θα ασχολείται και πιο συστηματικά να μεταφέρει τις θέσεις του ΠΑΣΟ και να αγωνιστεί για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα το ΠΑΣΟ. Άρα, είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις και γι' αυτό αναγκάστηκα να κάνω αυτή την ανάρτηση και θα πρέπει κάποια στιγμή η εταιρεία και ο σύνδεσμος που ελέγχει αυτές τις εταιρείες να μας δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις. Ταυτόχρονα όμως είναι και μία δέσμευση και στο λέω μόση δύναμη μπορώ να έχω την επόμενη μέρα, ότι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγονται δημοσκοπήσεις θέλει φτιάξιμο και το ΠΑΣΟΚ θα το φτιάξει με συζήτηση, με δημοκρατική διαδικασία, θα το φτιάξει μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό, να διαμορφώνεται μια κατάσταση, να γίνεται πρώτο θέμα στο δημόσιο διάλογο από πλασματικά στοιχεία, από στοιχεία που εταιρείες εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, γιατί ξέρεις πολύ καλά, είσαι και εσύ έμπειρος τόσα χρόνια, έχουμε κάνει μαζί και στην αυτοδιοίκηση, ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πίσω από αυτή την εικόνα έχουν ένα σημαντικό κύκλο εργασιών που έχει να κάνει με συμβουλευτικές υπηρεσίες, με μελέτες στους φορείς του δημοσίου, στο κράτος κτλ. Άρα υπάρχει μια εξάρτηση. Όταν λοιπόν βγαίνει ένα γεγονός, βγαίνει μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται γεγονός, αναπαράγεται και δημιουργεί πολιτικά αποτελέσματα, είμαστε υποχρεωμένοι για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία να έχουμε τέτοιους σοβαρούς θεσμούς που θα ελέγχονται όλα αυτά τα αποτελέσματα και γιατί βγαίνουν και τι εξυπηρετούν. Εγώ λοιπόν λέω ξεκάθαρα ότι εξυπηρετούν την προπαγάνδα, ότι το ΠΑΣΟ πρέπει να κοπεί, να του κοπεί ο Βίχας. Αυτό εμένα προσωπικά με κάνει να είμαι περισσότερο πεισματάρης στο ότι αυτή η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση στη χώρα πρέπει να αλλάξει. ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την πολιτική αλλαγή την επόμενη.
0: Άρα φαντάζομαι ότι εσύ εκτιμάς ότι είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα της κάλπης, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ ψηλά, γι' αυτό και έχει να κάνει και με το πώς το ίδιο το κόμμα ή το κάθε κόμμα μπορεί να μετρήσει τον εαυτό του, δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει μετρήσεις, έτσι, κρυφές δημοσκοπήσεις δηλαδή,
1: που ξέρει που πατάει.
0: Διαφέρουν, βεβαίως.
1: Οι οποίες διαφέρουν, ναι. Να ξέρεις επίσης ότι οι δημοσκοπήσεις, αυτές οι έρευνες της κοινής γνώμης όπως λέγονται, έχουν πάρα πολλά στοιχεία. Σημασία έχει από τι πιάνεται ο καθένας για να παίξει την προπαγάνδα του, να περάσει την προπαγάνδα. Είναι η πρόθεση ψήφου, που είναι, εν πάση περιπτώσει, ίσως το πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά είναι η εκτίμηση ψήφου που είναι αυθαίρετη και γίνεται με επιστημονικά με στοιχεία, αλλά κατά την άποψή μου, από τα αποτελέσματα μετά των εθνικών εκλογών ποτέ δεν έχει πέσει μέσα, και είναι και τα ποιοτικά στοιχεία. Εκεί λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία που εγώ κυρίως αυτά μελετάω, έχοντας σαν και γνωστικό μου αντικείμενο, ξέρετε, έχω σπουδάσει στατιστική μέσα στα τόσα άλλα που έχω κάνει στη ζωή μου, και έτσι έχω μια δυνατότητα, εγώ την έχω, όπως εσύ έχεις μια εξειδίκευση ιδιαίτερη στα θέματα της δημοσιογραφίας και των θεμάτων, όπου εγώ μπορεί να μην είμαι τόσο καλός, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Εκεί λοιπόν στα ποιοτικά στοιχεία υπάρχει μεγάλη διαφορά από αυτό που βγαίνει σαν εντύπωση.
0: Πάντως, Γιώργο, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι το αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται να το αναζητήσει, να προβληματιστεί κανείς. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει τέτοιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι είναι άλλη πορεία του κόμματος και το εκφράζει και εσύ και τον προβληματισμό, τον οποίο ακούω έτσι, με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εδώ την τελευταία φορά, μέσα στον Ιούνιο. Γιατί δεν τις δημοσιοποιείτε? Γιατί δεν τα βγάζετε αυτά τα στοιχεία για να αλλάξει λίγο, αν θέλετε, λίγο το κλίμα το οποίο είναι εις βάρος, ή αν υιοθετήσω ό,τι λες και αποδεχθώ, ουσιαστικά δημιουργεί μια δυσπιστία απέναντι στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καμιά φορά πιο πολύ το βασανίζουν τα εσωτερικά προβλήματα και η εσωτερική αμφισβήτηση από ότι η πορεία του κόμματος. Γιατί δεν το κάνετε αυτό?
1: Συμφωνώ σε αυτό το τελευταίο που είπες. Θέλω να σου πω όμως ότι ήδη εγώ σε δύο κουβέντες που ήδη σου έχω πει, νομίζω ότι ξεκαθαρίζω ότι είναι χάλια τα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι ότι ποιος είμαι εγώ ή ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να βγάλει μια δημοσκόπηση που πρέπει να έχει το όνομα μιας εταιρείας. Ένα στοιχείο αυτό. Όταν αυτές οι εταιρείες για να σου δώσουν ένα τελικό αποτέλεσμα πρέπει να περάσουν από το σύνδεσμο. Αυτός ο σύνδεσμος, εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το ξέρω,
1: μπορεί
0: το ξέρουμε όλοι.
1: Να μην το γνωρίζουν. Έχει γίνει θεσμός μετά το 12, όταν, αν θυμάσαι καλά, σε εκείνες τις πρώτες εκλογές είχε γίνει του Κουτρούλη ο γάμος. Κανένας δεν είχε πέσει μέσα, όταν όλα τα κόμματα, ιδίως τα τρία μεγάλα, ήταν κάτω από 20%, 18,5% Νέα Δημοκρατία, 16% ο ΣΥΡΙΖΑ, 13% του ΠΑΣΟΚ. Μετά, όταν είχαν πάει κουβά όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί έδειχναν για άλλη μια φορά άλλα αποτελέσματα, αποφασίστηκε να γίνει αυτό για να προστατευτούν οι εταιρείες, διότι είχαν πολύ χαμηλή αξιοπιστία. Όταν λοιπόν μπήκε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μετά όσοι μια εταιρεία, μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσει από αυτό το σύνδεσμό τους και να ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, και συνήθως να αλλάζουν και οι προθέσεις και οι κατευθύνσεις των αποτελεσμάτων, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με το παρόν θεσμικό πλαίσιο ένα κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ένας οποιοδήποτε ασχολείται με αυτά να δώσει μια δημοσκόπηση, θα έχει ενδεχομένως και ευθύνες ποινικές. Είπα όμως ότι σε δύο φράσεις. Πρώτον, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν από την εταιρεία
0: για να γίνει κατανοητό, άρα λες ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να αδειάσουν τις ίδιες εταιρείες ή καμιά φορά και τον ίδιο στον εαυτό. Όταν άλλα δημοσιοποιούν
1: και προτιμούν να πάνε.
0: Και άλλα δίνουν στα κόμματα.
1: Ναι, και προτιμούν να πάνε στον κουβά, όπως λέμε, λαϊκιστή, μετά τις εθνικές εκλογές και να βρουν μετά μια φόρμουλα πώς θα υποστηρίξουν γιατί έγινε αυτό και να ξαναμπούν στη διαδικασία να παίρνουν πάλι από το κράτος τις συμβάσεις, τις βουλευτικές υπηρεσίες κτλ. Όλο αυτό το κύκλο εργασιών που πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθεί. Και γι' αυτό είπα και η δεύτερη φράση.
0: Καλά, αυτή δεν είναι μόνο αμαρτία της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αμαρτίες Πασόκ, έτσι. Εννοείται ότι κάνουν οι εταιρείες και πώς μπαίνουν και παίρνουν διάφορες δουλειές στο ελληνικό δημόσιο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Εσείς τους μάθατε την τέχνη όλους.
1: Και το δεύτερο που λέω είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο, το ανέφερα γι' αυτό, το είπε και προηγουμένως, ότι πρέπει να αλλάξει και το Πασόκ δεσμεύεται ότι θα αλλάξει μετά την πολιτική αλλαγή, όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Λοιπόν, άνω το Ηλίας αυτό τώρα, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο πραγματικά το έλεγα και εγώ χθες μάλλον, όταν αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε, να σοκαριστούμε όλοι με την είδηση του θανάτου του γιου του Μαζουνάκη. Τώρα αυτά τα οποία θα βγουν δείχνουν και μία γύμνια του κράτους, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω ότι οι κλινικές θα ελεγχθούν τώρα, είτε δεν γνώριζαν στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι ή τόσα άλλα ιατρία στο Κολωνάκι το τι γινότανε. Δηλαδή και ευνηδιάστηκε και το κράτος. Δηλαδή λέμε και ανέκδοτα σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, στην γνωριμία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, γι' αυτό περιέγραφα και εγώ ότι εγώ το θυμάμαι παιδάκι σχεδόν, μία χρονιά μετά από το Λύκειο, να τραγουδάει στα άστρα. Εγώ θυμάμαι και πού πήγα. Στα άστρα. Ανέβηκε πάνω.
1: Νομίζω το ανέφερα και εγώ. Ναι. Αναφερόμουν στο Μανώλη, ήταν ο Μανώλης.
0: Στο Μανώλη, ο Μανώλης ο Ρούλιος. Ήταν και, μάλιστα το συζητούσαμε με κάποιοι φίλοι, με παρακίνησαν, γιατί εγώ δεν είμαι του. Εσείς Μπουζουκόβιος, εγώ δεν ήμουν Μπουζουκόβιος. Εντάξει, και εγώ οπότε πηγαίνω στα μπουζούκια, Μαζονάκη δηλαδή, ενώ είναι θέμα τώρα αυτό. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι με παρότρινε να πάω ένας φίλος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα μπουζούκια, ήθελε όμως να μου δείξει ότι αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, έχει άστρο, φαινότανε. Λοιπόν, το περιγράφεις εσύ, για δώσε να πες μας το περιστατικό.
1: Καταρχήν πραγματικά να πω και εγώ ότι όχι, το συγκλονίστηκα, είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που για ώρες είχα χάσει και τη φωνή μου και το, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Βρεθήκαμε βέβαια στην πορεία 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκε την ιστορία, θυμήθηκα κι εγώ. Είπαμε να ξαναβρεθούμε, δεν βρεθήκαμε. Ναι. Πραγματικά είναι λυπηρό, ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος με τεράστιο ταλέντο, να χαθεί τόσο άνοξα και με αυτόν τον τρόπο. Και πραγματικά το νους μου πήγε σε αυτή την ιστορία, την οποία την ήξερα εγώ και ενδεχομένως κάποιοι φίλοι μου, πώς είχε ξεκινήσει όλο αυτό. Και πραγματικά κάθε φορά που τον άκουγα ένιωθα ότι αυτό το παιδί, όταν ανεβαίνει, ας πούμε, κάτι μου σκεφτίζει κάπως στην καρδιά. Γιατί θυμάμαι εκείνη τη στιγμή είχε έρθει λοιπόν με το Λύκειο, είχαν έρθει στο άλλο κέντρο που ήμουν εγώ και προσπαθούσαν οι συμμαθητές του, οι συμμαθητριές του να μου πούνε

0: τραγουδήσει, ποιο θέλετε να τραγουδήσει. Και από την πρώτη στιγμή, περίπου, θυμάμαι ακόμη και τώρα και μου σηκώνεται η τρίχα, ένιωσα ένα μέταλλο, μια φωνή, ένα αέρα, ότι αυτό το παιδί θα πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παιδί 18-19 χρονών και να είναι τόσο άνετος να τον παρακολουθείς και να πάρεις περιπτώσει να εκστασιάζεσαι. Και πραγματικά είχα πάθει την πλάκα μου.
1: Ναι.
0: Με κάλεσαν λοιπόν τα παιδιά, γιατί ξέρεις, τη μια φορά πήγαινα στο ένα μαγαζί, την άλλη στο άλλο και τα λοιπά. Θυμάσαι τότε με τους μαθητικές εκδρομές.
1: Τα μεγαλώσαμε.
0: Και την επόμενη πάνε στο Άστρα, μια που κατέφερες εσύ. Οπότε πήγα και εγώ νωρίς, γιατί με κάλεσαν. Και λέω στο συμμαθητή μου, γιατί καθόμαστε στο Ιδρανείο με τον Μανώλη τον Ρούγιο, να είναι καλά το παιδί. Και του λέω, Μανώλη, ανέβασε τον αυτόμπανο και θα πάρεις την πλάκα της ζωής σου. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις και μεροκάμα τους υπόλοιπους, είπα.
1: Ναι. Και εγώ τον είδα πραγματικά στα Άστρα. Πρέπει να ήταν η επόμενη χρονιά όταν πλέον ήταν επαγγελματίας.
0: Αυτό έγινε Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Και γατώνει ο Μανώλης από τους πιο ξυπνούς ανθρώπους.
1: Αυτό παραμένει ακόμα.
0: Ναι, όταν κατέβηκε λοιπόν. Εμείς ήμασταν υποτίθεται και ανταγωνιστές, χωρίς να μου πει τίποτα. Λοιπόν, τον φώναξε και του κλείσε συμβόλαιο και μετά αμέσως, μετά από 2-3 μήνες, όταν τελείωσε το σχολείο, ήρθε κάτω.
1: Εγώ θυμάμαι, ήταν φθινόπωρο που τον είδα στα Άστρα και μου έκανε εντύπωση, πέρα από το γεγονός ότι ήταν χαρισματικός στην πίστα, επικοινωνιακός κτλ. Μου έκανε εντύπωση τότε. Δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη οι τραγουδιστές να αλλάζουν πουκάμισο και εμφάνιση. Ο τύπος ήταν αστραπή. Ήταν αστραπή δηλαδή, ήταν πολύ μοναδικός και ήταν και ιδιαίτερο το στυλ του. Από μια εποχή που όλοι έβγαιναν όπως η παραδοσιακή Βοσκόπουλος με γραβάτες και κουστούμια. Σκάει ο Μαζονάκης Πιτσιρικάς και είναι ακριβώς.
0: Έχει να κάνει με την καταγωγή του, έχει να κάνει με τα ερεθίσματα του από παιδί και τα λοιπά. Είναι κρίμα πραγματικά.
1: Πάντως,
0: κάνει η Ελλάδα ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στους νέους αλλά και σε εμάς παλιούς.
1: Σε όλο τον κόσμο ήταν. Εδώ θα μας βγει και Μαζονακική Υπουργός Πολιτισμού, η Μενδώνη τώρα. Και έχω πάθει πλάκα με όλους αυτούς που γράφουν για το Μαζονάκη. Και προσπαθώ να σκεφτώ να τους έχω δει στα μπουζούκια, γιατί εμείς 15 χρόνια.
0: Να το ανεβάσω, να μην το ανεβάσω.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες και το ανέβασες. Και επειδή είναι το. Καλά έκανες, καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Εδώ είναι στην αποφύτηση Κατερίνας, όπου πού να πάμε, μάνα ένα είναι. Μαζονάκης. 20 χρόνια Μαζονάκης.
0: Μα έχω και εγώ την κόρη μου που λέει: Παπά, είχα κανονίσει φέτος να πάω να τον δω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, καλό το ταξίδι. Και ελπίζω με αφορμή αυτήν την ιστορία του Μαζονάκη Γιώργο, και επειδή μπαίνουν και τα θέματα υγείας, η ελληνική πολιτεία οφείλει να θωρακιστεί.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή τώρα, μην μου πούνε ότι δεν ξέρω τι γίνεται στο Καλονάκι. Στο Καλονάκι μισή κάνουν πλασμαφαίρεση, οι άλλοι κάνουν εφυτεύσει μαλλιών, οι άλλοι δοντιών και όλα είναι κλίνικ. Τώρα τα ανακαλύψανε.
0: Όλα είναι κλίνικ, όλα είναι κλειστά.
1: Τώρα.
0: Πρόσβαση δεν έχει ο πολίτη. Πρόσβαση, το πελατολόγιο τους είναι συγκεκριμένο και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Γεωργιάδης τα μαθαίνει τώρα, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Δεν είναι μόνο ο Γεωργιάδης, όλο το σύστημα είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Πόκια. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όπως καταλαβαίνετε είναι φυσιολογικό να σχολιάσουμε την κατανομή αυτό το λέδρο. Δηλαδή εμένα δεν είναι το ότι βγάζει δημοσκόπηση ή αν την αφισβήτη κάποιος. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και αποτυπώνεται είναι η αγωνία των βουλευτών. Γι' αυτό ακούγονται και διάφορα σενάρια τα οποία δεν βγαίνουν έτσι τυχαία στον τύπο και γράφονται διάφορες, αν θέλετε, θεωρίες, τι θα γίνει αν οι τάδε βουλευτές χάσουν εκλογές, ότι κάποιοι βλέπουν με ενδιαφέρον την περιφέρεια, κάποιοι βλέπουν με ενδιαφέρον τον Δήμο. Επίσης, μία, αν θέλετε, συλλογιστική είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τώρα θα δουν το αποτέλεσμα για να αλλάξουν κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε εδώ. Είναι Παρασκευή σήμερα. Το λέμε γιατί δεν αλλάζει. Πρώτη μέρα σχόλιο. Είναι 11 του Σεπτέμβρη, 9-11 δηλαδή για τους Αμερικανούς. Μία ημέρα η οποία άλλαξε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται καν να πιστέψουμε για να δούμε εκείνες τις μοναδικές, φρικτές, τραγικές στιγμές δηλαδή. Από αυτές που έγιναν στις ΗΠΑ, τρία σημεία. Νομίζω έχουν γίνει ταινίες και τι δεν έχει γίνει. Δεκάδες ντοκιμαντέρ. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Είναι μια μεγάλη πληγή για τον αμερικανικό λαό, ο οποίος από την 11η μάλλον του Σεπτέμβρη έμπλεξε με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, εννοώ το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, είπε και άλλα πίθανα ο Τραμπ. Τους είπε ότι αν κερδίσω, λέτε, σε διάμεσες εκλογές σε επίπεδο γερουσίας αλλά και της Βουλής, θα σας δώσω από 5.000, από 5.000 δολάρια. Δηλαδή περίπου είναι 5.000 ευρώ. Απίστευτος τύπος. Βγήκαν Αμερικανοί, λέει, πού θα τα δώσει. Αλλά εντάξει, τους έχει πει διάφορα κατά καιρούς, τους περνάει για Αμερικανάκια και κάποιοι τσιμπάνε δηλαδή. Και την ίδια ώρα που τσιμπάνε τα Αμερικανάκια δεν μπορούν να κάνουν ούτε εφικτό το American Dream. Δηλαδή δεν μπορούν να μπουν στο Route 66 από τη Νέα Υόρκη για να πάνε πλέον έτσι στο Las Vegas. Τελείωσε αυτό. Διότι παλιά ήταν γέμισες το ρεζοβουάρ. Τώρα για το γεμίσεις πρέπει να έχεις και 30 Μεξικανούς παράνομους μετανάστες να σπρώχνουνε, Ντόναλντ. Αλλά αυτά τίποτα. 100 δολάρια το βαρέλι, μεγάλο πρόβλημα. Θα μας έρθει ο Σονούπο δηλαδή, θα σκάσει και καλά έκανε σε αυτό ο Μητσοτάκης και άφησε λίγο πίσω μία ουρά γιατί πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικονομία. Και να σας πω περίπου δηλαδή τι βγάζει. Εάν πέρυσι βάλαμε πετρέλαιο με π.χ. ένα ποσό 800 ευρώ, λέω, μία πολυκατοικία ή κάποια διαμερίσματα, φέτος ουσιαστικά αυτό που θα βάλετε θα είναι το διπλάσιο. Δηλαδή... Και αυτό είναι του Τραμπ δουλειά, για να εξηγόμαστε. Ο οποίος τύπος δεν καταλαβαίνει, παίζει δηλαδή με το Ιράν. Είναι αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή, είναι και ανιστόρητος και αγιογράφητος. Ένα βράδυ λέει θα εξαφάνιζε το Ιράν από το χάρτη. Χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το Ιράν έχει μια ιστορία 4.000 χρόνων, το Ιράν, η Κίνα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Και Αμερικανάκι ήρθε και θα τους εξαφάνιζε. Και έχουμε μπλέξει σε μια απίστευτη περιπέτεια. Λοιπόν, πάμε σε αυτό όμως που λέγαμε, να πάμε στην δημοσκόπηση της GPO. Τα αποτελέσματα και η αμφισβήτηση είναι δικαίωμα όλων των κομμάτων. Ακούσαμε τι πιστεύει το Πασό και εμείς πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, στο να μετρήσουμε την δημοσκόπηση και να πάμε στο συμπέρασμα το πολιτικό που ενδιαφέρει εμάς τα 12 νησιά. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας παίρνει τις δημοσκοπήσεις και τις αξιοποιεί και καταλήγει σε συμπεράσματα, σε σκέψεις και σκέψεις που οδηγούν τα κόμματα αλλά και τους βουλευτές και τους πολιτευτές σε προβληματισμό. Καλημέρα, Δημητρή.
1: Καλημέρα στα όμορφα Δωδεκάνησα και καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά της Ελλάδας.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας το σχολείο τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα είμαι στενοχωρημένος διότι δεν άκουσα κανέναν να τάξει ότι αν θα το ψηφίσω θα μου δώσει 5.000.
0: Ναι. Μη φοβάσαι.
1: Και αυτό έρχεται... με στενοχωρεί.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Καλά το λες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Τι συμπεράσματα να βγάλεις. Όταν βλέπεις τελευταία δημοσκόπηση της GPO, είναι μία από τα ίδια με τις προηγούμενες. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αγκυροβολημένη στο 30-30,5%. Τα άλλα κόμματα πολεμάνε. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η πτώση της ελπίδας που βαδίζει προς την εξαφάνιση. Και έτσι απελευθερώνεται και μία έδρα στα Δωδεκάνησα που την έπαιρνε η ελπίδα όταν εμφανίστηκε με ποσοστά υψηλά, την οποία παίρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορεί κανένας να βγάλει συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι...
1: Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή. Που δεν ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη. Να δούμε και τους σχηματισμούς τους καινούριους. να δούμε τι
0: εκεί πρέπει να σταθούμε, δηλαδή σε αυτό το οποίο έχει δημοσκόπηση άλλο κόμμα 5,20%, αναποφάσιστη 15,40%, ένα 20% το οποίο
1: 20,
0: είναι κινούμενη βόμβα, έτσι.
1: Ένα στους πέντε. Από αυτούς που ψηφίζουν, ένα στους πέντε δεν ξέρει τι θα ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Είναι όλα αυτά, είναι ρευστά αυτή τη στιγμή.
0: Και έχουμε και το Σαμαρά που δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του ή ακόμη περιμένει να ακούσει πότε θα πάμε σε κάλπες, αν και φαντάζομαι ότι τώρα πλέον το χρονικό διάστημα περισσεύει, μάλλον ενώ μειώνεται, άρα κάποια στιγμή κάπου εκεί το φθινόπωρο, εάν θέλει να πάει στις εκλογές, θα πρέπει να ανακοινώσει κόμμα για να μετρηθεί επί ίσης όρης.
1: Δεν ξέρω αν το ότι δεν το ανακοινώνει ακόμη του κάνει καλό ή κακό. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το ανακοινώνει. Γιατί χρειάζεται και ένας χρόνος να καταλάβει ο κόσμος ποιοι κατεβαίνουν μαζί σου. Χρειάζεται και
0: καλά, αυτοί γνωρίζονται
1: χρόνος.
0: Τώρα. Γνωρίζονται. Αν είναι όπως τα λένε και κατέβει όλο το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο επί κυβερνήσεων Καραμαλή ή Σαμαρά, τι να μας συστήσει, τον Τινόπουλο, τον Σαλμά, ποιος να μας συστήσει δηλαδή.
1: Τέρι μου, δεν είναι έτσι απλά τα
0: πώς
1: πράγματα.
0: Είναι τα πράγματα.
1: Εδώ μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για 59 εκλογικές περιφέρειες.
0: Ναι, έτσι μιλάμε, σωστά. Αλλά εμείς γνωρίζουμε, ποιοι ήταν με το
1: χρόνος,
0: Σαμαρά
1: χρόνος,
0: και στο παρελθόν. Να... Δημήτρη, ένα λεπτό τώρα. Γνωρίζουμε ποιοι είναι Σαμαρικοί, γνωρίζουμε ποιοι ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να δει κανένας αριστερός να κατέβει το Σαμαρά. Άρα σε κάθε περιφέρεια τα πρόσωπα είναι γνωστά. Ποια θα μπουν στο ψηφοδέλτιο.
1: Πρόσεξε να δεις, ο συγχωρεμένος ο Σουφλιάς είχε πει μια σωστή κουβέντα, ότι όποιος βγαίνει από το Μαντρί, όποιο πρόβατο βγαίνει από το Μαντρί, το
0: ο Αβέροφ το είπε, όχι ο
1: Σουφλιάς.
0: Ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο πολιτικός πατέρας του Αντώνη Σαμαρά.
1: Που ίσχυε για τον Σουφλιά. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Πάρα πολύ ρευστή. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα Σαμαρά να εκτοξεύεται και μπορεί να δεις ένα Σαμαρά που δεν θα είναι καθόλου.
0: Ναι, να σου μεταφέρω το εξής. Ναι, να σου μεταφέρω το εξής τώρα. Προβληματισμό. Εγώ το καλοκαιράκι περνώντας από πάρα πολλά νησιά, σχεδόν σε όλα τα 12 νησιά, άκουσα από πάρα πολλούς νεοδημοκράτες να είναι προβληματισμένοι να θεωρούν διέξοδο παλιοί νεοδημοκράτες, κλασική, την περίπτωση Σαμαρά. Άρα είναι κάτι το οποίο συζητάτε στον χώρο της κεντροδεξιάς, δηλαδή, έτσι.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι συζητιέται. Το θέμα είναι εάν θα εφαρμοστεί. Το ότι συζητάω δεν σημαίνει και εφαρμόσω. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Καλά, ο λαός θα αποφασίσει γι' αυτό, Δημήτρη μου. Ο λαός θα αποφασίσει γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θέλω... εγώ μπορεί να λέω ότι δεν θέλω το Μητσοτάκη, θα πάω στο Σαμαρά. Αλλά είναι τόσα τα κίνητρα και τόσες οι λεπτομέρειες που πρέπει να αναλογιστείς πριν πας στην κάλπη και ρίξεις.
0: Καλά, δεν πρόκειται να τον πείσεις τον Σαμαρά να μην κατέβει ή να μην κάνει κόμμα. Θέλω να πω ότι και φαντάζομαι αυτό αφορά και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν μια άλλη προσέγγιση παλαιότερα και αλλιώς τώρα πλέον μιλάνε ή απαντάνε στον Αντώνη Σαμαρά, όλοι οι υπουργοί του.
1: Πάντως ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία που
0: φασκίζει
1: για την αυτοδυναμία,
0: έτσι
1: είναι αναμφίβολο ότι θα την κάνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ο λόγος που καθυστερεί. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό.
0: Καλά, θα μας πει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτά τα σενάρια που καταδεικνύουν ότι ενδεχομένως τα 12 θα το ζουμάρει τώρα ο Παναγιώτης. Έχουμε μέχρι και το επικρατείας δηλαδή έδρες. Αυτό που δείχνει ότι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τα καταφέρουν, ένας από την πρώτη κατανομή, ένας από την δεύτερη. Δημιουργεί διάφορα σενάρια. Ναι, με δημοσκόπηση. Καλά, είναι αυτονόητο. Για τη δημοσκόπηση μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα για το τελικό αποτέλεσμα. Είναι αυτονόητο.
1: Ναι, να το εξηγούμε γιατί παρεξηγούμε τα μετά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Όποιος...
1: Αυτό αποτυπώνει τη δημοσκόπηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Ναι, σωστά. Και την κάθε δημοσκόπηση. Τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι είναι δύο έδρα στην Νέα Δημοκρατία από μια ελληνική λύση η οποία παίρνει έδρα, Πασόκ και την άλλη την παίρνει ο Τσίπρας. Ελλάς. Και έχει και πιθανότητες, δηλαδή εννοώ με βάση το ότι έχει συμβεί το 23 στον τόπο μας, ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ πήρε τότε έδρα η Χρύσα η Καραγιάννη, άρα είναι υπαρκτό το σενάριο και του
1: Κοίταξε,
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα, μα ο Τσίπρας...
1: Ο Τσίπρας ήρθε και συσπήρωσε...
0: Δεν υπήρχε, Δημήτρη, μην κουράζεσαι, δεν υπήρχε τώρα. Τσίπρας υπήρχε στα 12, ένισα τώρα ΣΥΡΙΖΑ
1: άλλο
0: ήταν
1: Τσίπρας. Άλλο αν υπήρχε
0: Τσίπρας
1: δεν ήταν επικεφαλής και ήταν πολύ αδύναμα. Το έχει δυναμώσει, ο άνθρωπος είναι χαρισματικός.
0: Αυτό λοιπόν λέμε. Άρα λοιπόν, ο Τσίπρας την έχει την έδρα στα 12.
1: Να θεωρείς βέβαιο ότι θα πάρει έδρα στα 12,
0: συμφωνούμε.
1: Να θεωρείς βέβαιο ότι θα είναι πάνω από το 10% σαν εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και γιά αυτό επισημαίνω και εγώ το 23
1: οπότε
0: ο Τσίπρας πήρε έδρα στα 12.
1: Να την κλειδώνει ο Τσίπρας.
0: Κλειδωμένη είναι και του Τσίπρα.
1: Και το Πασόκ.
0: Κλειδωμένη και για το Πασόκ. Έχω μία αμφισβήτηση.
1: Τώρα η ελληνική λύση
0: συμφωνούμε.
1: Θα παίξει πόσο δυνατά θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Αν θα πάει δυνατότερα στη Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και αυτή η έδρα να μείνει ορφανή.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η ελπίδα δεν φαίνεται να ανεβάζει.
0: Όχι,
1: πάλι.
0: Η ελπίδα χάθηκε.
1: Να πήρε την κατηφόρα.
0: Ναι, και όσο συνεχίζει να μην ακούγεται η Καριστιανού, δεν ξέρω εάν κάνει καλό ότι δεν ακούγεται ή κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Και να μην ακούγεται ζημιά της κάνει, αλλά και να ακούγεται της κάνει μεγαλύτερη.
0: Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, να σε καλά, Δημήτρη μου.
1: Και
0: εντάξει, η ζωή μπορεί να ξεφουσκώσει, αλλά η ζωή μιλάει.
1: Δεν σταματάει, θες να πει.
0: Ναι, η ζωή μιλάει, η ζωή δεν έχει θέμα. Λοιπόν, να σε καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω και αυτό είναι και ένας λόγος που και τα διάφορα σενάρια που σκέφτονται, λέει, κάποιοι βουλευτές, εάν δεν τους βγει. Κοιτάξτε, παιδιά, εάν πας σε εκλογές και χάσεις, τελείωσε. Ξέχασε και την περιφέρεια, ξέχασε και το Δήμο, ξέχασε και τη θέση του βοηθού επισκόπου δηλαδή, αν ανοίξει η θέση στη Μητρόπολη. Ξεχάστε τα πολλά αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που ζούμε δηλαδή. Γιατί συζητάμε τώρα για την περιφέρεια, βουνό η υπόθεση. Εάν συζητάμε και για τον Δήμο, άντε να το δούμε, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πας να φας τα μούτρα στις εκλογές και μετά να αλλάξεις ρότα, για να ξέρουμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε μία ανάσα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, να πάμε στην ακρίβεια δηλαδή, γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα. Το ομολογεί και η κυβέρνηση, το βιώνει η κοινωνία και να σας πω πώς τα καταφέρουν στη Νέα Δημοκρατία και σαν να τρίβονται στην, πώς λένε, στην κλίτσα του Τσοπάνη. Διάβασα μία δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και σήμερα έχει στοχοποιηθεί από όλο το εργατικό κίνημα. Και έχουν δίκιο. Βγήκε ο Μαρινάκης τώρα. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι και υποψήφιος, νομίζω, στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, είναι και διεκδικητής μιας βουλευτικής έδρας και λέει το αμίμητο ότι το επίδομα ανεργίας δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το επίδομα ανεργίας έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Έχει να κάνει και με τον τουρισμό. Και έχουν βγει στα κάγκελα όλοι οι εργαζόμενοι, εργατικό κέντρο, η Πανελλήνιο Ένωση, η κάθε ένωση και του λέει τα πανιά που τον τυλίγανε. Ακούει δηλαδή, το λέω στη λαϊκή πάρα πολλά ο Μαρινάκης, εγώ νόμιζα ότι τα είχαν βάλει το Μαρινάκη το Βαγγέλη. Αλλά τελικά τα βάλαμε τον Παύλο τον Μαρινάκη. Στην αρχή δεν μπορεί, κάτι θα είπε για τον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης και βγήκαν όλοι και φωνάζουν, αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Παύλος Μαρινάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι λες βρε άνθρωποι, είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα? Δεν με συγχωρείτε τώρα. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση περίμενε μία περίφημη μελέτη που θα έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία, πώς την είπαμε την υπουργό, γιατί μου μπλόκαρε τώρα ο εγκέφαλος, η κυρία Νίκη Κεραμέως, έτσι, περίμενε μία έρευνα για να δει και να καταλήξει τελικά ποια είναι τα περιθώρια για να μπορεί να στηριχθεί ο ξενοδοχειακός τομέας, γιατί αναγκαστικά λόγω επιχειρικότητας οι άνθρωποι τους 2 μήνες, 3 μήνες βγαίνουν στην ανεργία. Και βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης και τους λέει τώρα 2 και το πολύ. 2 και σε βρούβες. Και τα έχουν πάρει. Και ζητάνε από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Εντάξει τώρα, οι βουλευτές τι θέση να πάρουν? μπορεί να λένε διάφοροι τύποι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή εδώ η ευημερία τρέχει, μπερδεύουν τα γενικότερα στοιχεία με τον πόνο και την αγωνία που τραβάει ο λαός. Το μπερδεύουν. Μπερδεύουν, είναι σε μια σύγχυση. Μπερδεύουν αυτό που κάνει η ίδια η πολιτεία, δηλαδή οι ίδιοι υπουργοί είναι. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει: ζούμε σε μοναδικές στιγμές ευημερίας. Τα λέει ο Άδωνης. Την ίδια ώρα ο Άδωνης, έτσι και αυτοί οι βουλευτές, ξέρουν ότι προκειμένου να καλύψουμε το θέμα το στεγαστικό που δεν υπάρχει δηλαδή και η ακρίβεια που έχει στα κάγκελα, ζητάμε και βάζουμε κίνητρα και επιπλέον κίνητρα για τους γιατρούς. Γιατί δεν έχουν ούτε στέγη, ούτε κίνητρο να πάνε στα νησιά. Γιατί η ακρίβεια έχει πάει στους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, και είναι σε μια απίστευτη αντιφατικότητα. Άλλα πράγματα λένε, άλλα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι δεδομένη. Ότι η ζωή, η ακρίβεια, η πόλεμη, η εξέλιξη, όλα αυτά, η Golden Visa, η αγορά, οι Εβραίοι που έχουν αγοράσει όλο τον Πειραιά και όλη την Αθήνα, οι Τούρκοι το ίδιο, έχουν φέρει τις τιμές σε μία απίστευτη άνοδο. Και αυτό το βιώνει ο ελληνικός λαός και την ακρίβεια. Δηλαδή δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ η διαφορά μου, θυμίστε τη γνωστή ιστορία του Καραμαλή. Ο Καραμαλής έλεγε σεμνά και ταπεινά και το πίστευε. Το έκανε ο Καραμαλής, ήταν πρωθυπουργός της χώρας και ο Καραμαλής, ό,τι και να του λένε για διάφορα άλλα ζητήματα, πορεύθηκε στον βίο του σεμνά και ταπεινά. Δεν έδωνε σε κανένα δικαίωμα, ούτε έδωσε κανένα δικαίωμα ο Καραμαλής. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης. Προσωπικά πορεύεται όπως πορεύεται. Και έχει υπουργούς που η αλαζονία έχει τυπήσει ταβάνι δηλαδή. Τι να τους πρωτοπρολάβει ο Μητσοτάκης να κάνει, όλους αυτούς που κάθε μέρα. Εδώ του βγήκε από αριστερά ο Μπρατάκος τώρα. Ο Μπρατάκος τώρα του βγήκε το νούμερο 3 στο Μαξίμου. Εάν κανείς δει πώς είναι τα πράγματα θα καταλάβει. Μητσοτάκης, Σκέρτσος, Μπρατάκος. Του βγήκε από αριστερά ο Μπρατάκος, ο επαναστάτης. Ο οποίος επαναστάτης έχει και τη σύζυγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είναι τώρα η ράπτη, είναι υφυπουργός, οικογένειας κτλ. Προφανώς σκέφτεται και η ράπτη πώς θα περάσει αυτή η οικογένεια με τόσες δυσκολίες. Τι θα κάνουμε, ρε Γιάννη Πρατάκο, να σε βοηθήσουμε. Έτσι, τον κακόμοιρο που δεν πήρανε οι βιομήχανοι ή δεν είχαμε ρυθμίσεις. Δηλαδή, τέτοια πράγματα έχει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Και πώς τον αποκάλυψε ο Μητσοτάκης, ρεπορτάζ, αχάριστο. Αχάριστο. Λοιπόν, σε μουσική διαφημίση επιστρέφουμε.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς λέμε διάφορα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και παράπονα και τα όσα σας είπα και νωρίτερα, δηλαδή σε σχέση με αυτό το περιστατικό το οποίο καταγγέλθηκε, ότι κάποιο αρχαιολόγος είπε στον Σύλλογο των Αλλιέων να αφαιρέσουν την σημαία, με παραλαμβάνω ψάχνοντας το ρεπορτάζ και ρωτώντας εκεί που πρέπει. Δηλαδή η αναφορά από την προϊσταμένη ότι έγινε μια υπόδειξη να το μεταφέρουν σε άλλο σημείο, διότι εκεί που ουσιαστικά τοποθετήθηκε είναι ένας αρχαίος τάφος. Και βεβαίως δεν έχει καμία πρόθεση, ούτε θέλει να ανοίξει το θέμα αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί εάν το ανοίξουμε, κακό θα γίνει και για τους αλλιείς. Το λέω γιατί έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση των παραλιών, των υποδομών που υπάρχουν εκεί, των εγκαταστάσεων και τα σχετικά. Λοιπόν, όμως έχει σημασία τώρα αυτό, το είδα ως είδηση και έχει αξία, ότι ένας επισκέπτης, χιλιάδες μπαίνουν καθημερινά στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, έχασε το διαβατήριό του. Στο διαβατήριό του υπήρχαν και χρήματα, δηλαδή είχε 500 δολάρια ο άνθρωπος από κρουαζιερόπλοιο. Τελικά το διαβατήριο εντοπίστηκε από τους ανθρώπους της αρχαιολογίας, έκαναν τη διαδικασία, ενημέρωσαν την αστυνομία για να ψάξει να βρει τον κάτοχό του, να δει τελικά πώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στη Ρόδο. Έγινε μια προσπάθεια, τελικά βρέθηκε ένας Αμερικανός, ο οποίος πήγε λίγο αργότερα και βλέπω και μια πολύ ωραία φωτογραφία και πήρε το διαβατήριό του. Δεν ήξερε που το έχασε ο άνθρωπος, αν το έχασε στο παλάτι, στην παλιά πόλη, στη Ρόδο γενικότερα. Και βλέπω να μποζάρει εδώ με δύο γνώριμες φυσιογνωμίες, τον προϊστάμενο του παλατιού, τον Νικήτα τον Μπάκα, και τον φύλακα εκεί, προϊστάμενος νομίζω και αυτός, τον Γιάννη τον Γερόλυμο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία και δείχνει και μια πράξη ευσυνειδησίας από ανθρώπους που καταλαβαίνουν τη διαφορά. Τώρα, να σας πω και μια είδηση που έχει στην Δημοκρατική σήμερα, ένα περιστατικό. Υπήρξε ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε τον Μάρτιο του 2024 στη Ρόδο. Προφανώς ένας νεαρός οδηγώντας έπεσε λακκούβα, έπεσε, χτύπησε και πήγε στη δικαιοσύνη και θα δικαστεί για αυτή την παράληψη, γιατί είναι έτσι υπεύθυνος, ο δήμαρχος της Ρόδου. Λογικό. Στο μαντράκι υπήρχε λακκούβα, δεν την έκλεισε ο Δήμος της Ρόδου, υπεύθυνος απέναντι στον νόμο είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, θα δικαστεί ο Κολιάδης το 25, πότε είναι το 27, πότε είναι η δίκη, νομίζω τα επόμενα χρόνια. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά δικαστήρια είναι απίστευτο, ρε παιδιά, δηλαδή είναι αυτός ο όγκος της δουλειάς, θα δικάσει το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος όμως δικάζεται με βάση το κατηγορητήριο για αμέλεια στον Δήμο Καρπάθου. Δηλαδή κάνεις ένα έγγραφο για να δικάσεις τον Δήμαρχο για περιστατικό και ατύχημα που έγινε στη Ρόδο και γράφει το έγγραφο, δικάζεται για αμέλεια στο οδικό δίκτυο της Καρπάθου. Ακούσαν χθες που έλεγα για τον Δήμαρχο της Καρπάθου και σου λέει ας μπλέξει ο Κολιάδης. Δεν μπορεί. Λοιπόν, και δικάζω τώρα τον Κολιάδη για κάτι το οποίο λέει έγινε. Μάλλον έγινε στη Ρόδο, αλλά το παραπεμπτικό, το κατηγορητήριο μιλάει για την Κάρπαθο. Τι να πω δηλαδή, απίστευτα θέματα. Τώρα, ένα άλλο που βλέπω ως είδηση είναι ότι οδηγήθηκαν σε συμβασμό με τον ΟΤΕ για την ιστορία των LED ο Δήμος της Ρόδου. Έτσι, συμβασμός δηλαδή για την Ρόδο, 2 εκατομμύρια με τον ΟΤΕ για τα LED της Ρόδου. Παλιά ιστορία, χρόνια ιστορία, μπλέξαμε όταν μπλέξεις με τη δικαιοσύνη, με προσφυγές, με τέτοια περίεργα πράγματα, δεν κλείνει μια υπόθεση. Λοιπόν, κλείνει στα 2 εκατομμύρια, τελειώνει και αυτή η περιπέτεια. Τώρα, θα πάμε λίγο σε αυτό που σας έλεγα. Να πάω και στην επικαιρότητα και πάμε στην κυρία Ιωάννα Λιούτο αν την έχει στην τηλεφωνική γραμμή, διότι θα μιλήσουμε για την ακρίβεια, για τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν και με τις υποσχέσεις που δόθηκαν από την ΔΕΘ, όχι μόνο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τους υπόλοιπους οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω. Πέρασε ο Βαρουφάκης, νομίζω το Σάββατο έχουμε τον Ανδρουλάκη, πέρασε και ο Σακελαρίδης, περνάνε και κόμματα που από ό,τι φαίνεται στην επόμενη έτσι, εκλογική αναμέτρηση δεν θα υπάρχουν στο λεγόμενο πολιτικό σκηνικό. Όμως επειδή είναι επίκαιρο, Να πω το εξής, ότι σήμερα έχουμε το πρώτο κουδούνι, έχουμε τον αγιασμό, αλλά με το καλημέρα έχουμε και αυτό το οποίο τελικά δεν έγινε ή δεν κατορθώσαμε, έτσι, να το τιθασεύσουμε, δηλαδή το τέρας της ακρίβειας και για τα σχολεία. Σχολικά ήδη, με βάση τα τελευταία στοιχεία δηλαδή από την ΓΕΣΕΕ, έχουμε αυξημένο κόστος έως και 40%. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να τιθασεύσουμε ένα τετράδιο και αυτά τα είδη, πού πάμε, βρε αδερφέ? Λοιπόν, πάμε να τα σχολιάσουμε. Έχουμε την χαρά να έχουμε την η κυρία Ιωάννα Λιούτα, είναι οικονομολόγος, συχνά πυκνά την ακούμε, μετράει αυτά τα στοιχεία, τα προσέχει, είναι η δουλειά της, μας τα παρουσιάζει. Να ακούσουμε λοιπόν τους προβληματισμούς της εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και για το πώς και με ποιον τρόπο μπορούμε, αυτό επαναλαμβάνω, αυτό είναι τέρας δηλαδή, να το αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα, κυρία Λιούτα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το κόστος του μαθητή.
0: Βεβαίως,
1: το οποίο υπολογίζεται γύρω, για το δημοτικό, γύρω στα 120 ευρώ. Για τσάτες, τετράδια, μολύβια. Ας αφαιρέσουμε απ' έξω τις εγγραφές σε φροντιστήρια κλπ. Αυτά είναι μετά. Και ανεβαίνει όσο ανεβαίνει και το σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο. Λοιπόν, επίσης έχουμε δύο βασικά δεδομένα τα οποία προβλέπουν ότι έχετε ένας πολύ σκληρός χειμώνας, δυστυχώς. Ένα είναι ότι ο πληθωρισμός που ανέβηκε σχέση με τον Ιούλιο. Το άλλο είναι τα καύσιμα. Είναι το bread. Δυστυχώς δεν ξέρω πώς είναι η τιμή στη Ρόδο, δεν πρόλαβα να δω.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε από τους προνομιούχους σταθμούς της χώρας. Δηλαδή, μετά την Αττική πρέπει να είμαστε πρωταθλητές εμείς.
1: 2,30 ήταν εφορές.
0: 2,75 αν θυμάμαι καλά, χθες που έβαλα καύσιμα.
1: 2,75.
0: Ναι, τι λέτε καλά. Εμείς είμαστε ανεξάρτητο κρατήδιο εδώ, ευημερή κοινωνία. Έχει να πληρώσει.
1: Έχει να πληρώσει. Ναι. Ειδικά τις εστίες σας έχουν να πληρώσουν πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
0: Και έχει σημασία η εστίαση για τα δικά μας τα νησιά, διότι βασίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος οικονομίας. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει τουρισμός, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη δυναμική στην εστίαση, έτσι.
1: Βεβαίως. Αλλά η εστίαση είναι επιτελικά η οποία έχει χάσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 2 δις.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο, δεν είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο εμείς μπορούμε να το λέμε σαν νούμερο, αλλά οι άλλοι το ζούνε. Και όταν ζεις τέτοια απώλεια σημαίνει πολλά. Σημαίνει χρέη, σημαίνει, δεν σημαίνει πελατεία, σημαίνει τουρισμό χωρίς...
0: Όχι, εδώ υπάρχει το παράδοξο, ότι ενώ είναι αυξημένη η πελατεία και αυξημένα τα έξοδα, τα έσοδα, όμως επειδή έχουν πάρει την ανηφόρα τα έξοδα, ενώ ενεργειακά και όλα τα υπόλοιπα, οι άνθρωποι βγάζουν πολύ λιγότερα από μία δεκαετία. Αυτό λένε οι επαγγελματίες.
1: Και είναι και οι πελάτες είναι τόσο. Εγώ από τις καλοκαιρινές μου εξορμήσεις είδα ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, αυτοί που ήταν στην εστίαση, ειδικά οι ξένοι, πέρανε πατάτες τηγανητές. Οι Έλληνες παραγγέλνουν, κύριε.
0: Ναι, έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά τώρα. Οι πατάτες τηγανητές και είναι τζατζίκι. Αυτό έβλεπα στους ξένους. Δηλαδή το παρατηρούσα για αυτό το λόγο. Ναι. Για να δω τι ακριβώς παίρνουν έξω. Δεν είναι όπως είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας δεν έχει λεφτά για να πάει διακοπές.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το οικονομικό θαύμα το οποίο ζούμε, σε αυτή την ευημερία, σε αυτό το μέρισμα ανάπτυξη, μας έλεγε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και διερωτώμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα σε αυτό το χειμώνα που έρχεται, το οποίο όλοι τα προμηνύουν, είναι πάρα πολύ ακριβώς. Από τα καύσιμα, από τη μεγαβατόρα, από όλα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι από την 31 Αυγούστου θα υπήρχε ένας συμβιβασμός με την πολιτεία και την αγορά.
1: Από τις 15...
0: από τις 15 Ιουνίου τελικά ανέβασαν όλοι τα προϊόντα, έτσι, και ήρθαν εκ των υστέρων να χαμογελάσουν, δίνοντας ακριβώς ακόμη μεγαλύτερες τιμές. Αυτό τελικά έγινε, έτσι.
1: Ακριβώς έγινε. Και αυτό, ξέρετε, το βλέπουμε και κάθε μέρα όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ. Τελικά η εθελοντική μείωση, γιατί εθελοντική είναι, όταν επαφίεσαι στον ιδιώτη να χαμηλώσει τις τιμές, δεν θα το κάνει. Ο ιδιώτης είναι για να βγάζει κέρδος. Αυτός είναι ο σκοπός του. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ είναι τα μόνα από την πανδημία μέχρι τώρα, τα οποία έχουν βγάλει τεράστια κέρδη. Είναι ο κόσμος, το μόνο που κάνει, ξέρετε τώρα, είναι να πηγαίνει και ψωνίζει. Αυτό κάνει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν βγαίνει έξω, δεν αγοράζει ρούχα, δεν αγοράζει τίποτα. Γιατί να μιλήσουμε για το εμπόριο το οποίο υποφέρει.
2: Όχι, τα λένε οι επαγγελματίες, τα λένε οι έμποροι.
1: Όλα τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δεν είναι. Γιατί μια οικογένεια, ξέρετε, μια οικογένεια βάζει, κάνει τον προγραμματισμό της. Προσπαθεί να πληρώσει το ενίκιο που είναι πάρα πολύ ψηλό, μετά το σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς. Δεν περισσεύουν για ρούχα και παπούτσια. Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και το ποιο είναι το μέσο, ποιο είναι το όπλο που μας δίνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, να δούμε στο πόσο κάνει. Και να δούμε τι. Ότι όλα τα προϊόντα έχουν διατιμή.
2: Αυτό πώς πήγε αλήθεια το πόσο κάνει.
1: Τεράστια αποτυχία, το λένε και μόνοι τους.
2: Ξεφούσκωσε. Το πόσο
1: κάνει. Τεράστια αποτυχία είναι. Εμείς που ασχολιόμαστε με αυτά που μπαίνουμε. Καταρχήν αυτό εγώ το οποίο έχω δει είναι ότι βοήθησε τους άλλους, τα άλλα σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν τις τιμές. Λοιπόν, βλέπουν ποιο έχει την τιμή και τα ανεβάζουν. Όλοι είναι, οι τιμές είναι ενδιαφέρουν στα λεπτά πλέον. Αλλά ξέρετε το πόσο κάνει. Το κάνουν οι συνταξιούχοι στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικό κέντρα.
2: Συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, οι μόνοι οι οποίοι πραγματικά ψάχνουν να δουν την τιμή.
1: Γυρνάνε από το ένα σούπερ μάρκετ και κατάντησαν.
2: Έχουν και χρόνο οι άνθρωποι, έτσι.
1: Έχουν και εκεί του κατάντησαν. Του δίνουν τώρα 100 ευρώ επιπλέον. Του δίνουν 100 ευρώ επιπλέον στι συντάξει, οι οποίε έχει 450 ευρώ οι αγροτικέ.
2: Πάντως και εδώ υπήρξε αντίδραση, γιατί όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 και είναι 63-64, σου λέει τι έγινε, ρε αδερφέ. Έτσι, εμείς γιατί μείναμε απ' έξω, δηλαδή.
1: Βέβαια, έστω και σε αυτό το, και σε αυτό το βοήθημα. Αλλά, ξέρετε.
2: Να σας πάω όμως σε κάτι. Καταλαβαίνω, εσείς τα μελετάτε όλα αυτά τα στοιχεία, είναι η δουλειά σας. Όμως, και αυτό είναι γενικό. Η κυβέρνηση, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι με θλίβει αυτή η εικόνα, λυπάμαι όταν πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ, όταν βλέπω αυτό συμβαίνει, καλά κρατάει δηλαδή. Κρατάει σε μία διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Αυτό πώς ερμηνεύεται.
1: Αυτό ερμηνεύεται, θα σας πω. Καταρχήν έχει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο κάνει το μαύρο άσπρο.
2: Ναι.
1: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ένα 25% της κοινωνίας παίρνει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, αλλά δεν πάει όμως το 25% της κοινωνίας στο παραπάνω και πάμε όλοι.
1: Πάμε όλοι.
2: Αλλά όσο και να μου λένε εμένα ότι ή όσο να επιχειρεί κάποιος να με αλλάξει λίγο την άποψη, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω τη φέτα να είναι εκεί που είναι και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι δεν μπορεί να με πείσει για το αληθές.
1: Ξέρετε κάτι, δεν πείθει. Δεν πείθουν τα άλλα κόμματα.
2: Τα υπόλοιπα κόμματα. Το πρόβλημα των πολιτικών είναι ότι δεν πείθουν οι υπόλοιποι.
1: Με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια σταθερότητα που δεν είναι σταθερότητα, γιατί ξέρετε και ο σταθερής και ο ασθενής, με συγχωρείτε, στην εντατική σταθερός είναι. Στην εντατική είναι. Αυτό, η μόνη λύση, η μόνη εξήγηση η οποία δίνω είναι αυτή. Δεν πείθονται από τα άλλα κόμματα.
2: Ναι. Και φαντάζομαι και οι γενικότεροι δείχτες, λέω, της χώρας. Ότι εντάξει, ξεπεράσαμε τα μνημόνια, υποτίθεται πάμε σε μία άλλη εποχή.
1: Φαντάζομαι στην τσέπη μας, ξεπεράσαμε στην τσέπη μας, να το σβούμε. Τι το κάνουμε αυτό όταν δεν έχουμε, εμείς είμαστε φτωχότεροι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά επιμένω σε αυτό. Αυτό πρέπει να εκφραστεί, η πικρία του κόσμου, η ενόχληση στις εκλογές. Αυτό δεν βλέπω να εκφράζεται. Γιατί δεν πείθουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα το δούμε στις εκλογές.
1: Μπορεί να εκφράζεται με άλλους τρόπους. Εκφράζεται με την εποχή, εκφράζεται με τους αναποφάσεις τους. Εκφράζεται με αυτό. Δηλαδή, δυστυχώς σας λέω ότι αυτό, η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, το ότι δεν μπορεί να πείσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
2: Ναι, αλλά στο τέλος όμως δεν μετράει. Αν εγώ δεν πηγαίνω στην κάλπη για να ψηφίσω, για να αλλάξω δεδομένα και το εκφράζω μέσα από μια αγανάκτηση ή μέσα από την αποχή, θα γίνουμε Αμερικανάκια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό θα αποφασίζει για αυτή τη χώρα.
1: Φυσικά, θυμάστε, θέλω να σας θυμίσω τώρα, όταν ήταν στις εκλογές του Biden, ο οποίος η νεολαία που ήταν στο κόμμα, για να πάει να ψηφίσει η νεολαία, είχε κάνει ένα ένα τρομερό σποτάκι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το οποίο είχε βάλει κάποιους μεγάλους εκεί συνταξιούχους να λένε σε σποτάκι.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ήταν ωραίο σποτάκι.
1: Ναι, στους νέους και να λένε, μην πάτε εσείς βρε, πάτε για καφέ, πάτε στον κινηματογράφο, ναι, μην ψηφίσουμε. Ναι. Ναι. Το οποίο κινητοποίησε πάρα πολύ νεολαία τότε στην Αμερική. Mm-hmm. Το λέω έτσι για να δούμε ότι τι μπορεί να σου κάνει το marketing.
2: Τώρα χαρτολογώντας και εδώ υπάρχει το αντίστοιχο που λέει κλείστε μέσα τον παππού. Έτσι,
1: ναι, το λέει κλείστε μέσα τον παππού με το κλείμα τον παππού. Λοιπόν, μέσα, και πάλι να σας πω κάτι, το ότι ο παππούς αυτή τη στιγμή ψηφίζει αυτό που ψηφίζει είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν...
2: Κάτσε, λογικό δεν είναι όμως όταν μεγαλώνεις θέλεις υποτίθεται εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, δεν θες να χαλάσεις λίγο την αυλή σου, να ταράξεις τα νερά, θες μια σταθερότητα. Είναι φυσιολογικό, δεν είναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα να κριτικάρουμε, να κατηγορήσουμε κάποιον.
1: Δεν κριτικάρουμε, δεν μπορούμε. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει έρευνα, δεν χρειάζονται έρευνες για να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν, το ζούμε όλοι μόνοι μας, οι οικογένειές μας, που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Που έχουμε αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, που έχουμε αλλάξει αυτά που τρώμε. Έτσι, που βλέπουμε ένα μαυραγωγητισμό. Γιατί ξέρετε, εγώ αυτό με τα ενίκια, ας πούμε, το λέω, το σύγχρονο μαυραγωγητισμό δεν μπορεί να έχεις ένα σπίτι 30 τετραγωνικά και να θες από αυτό να καλοζείς και να παίρνεις ένα χιλιάρικο. Δεν γίνεται τώρα.
2: Ναι. Νομίζω ότι εκφράζεται την αγωνία του μέσου πολίτη και του κάθε πολίτη με αυτά που λέτε.
1: Αυτό, αλλά χρειαζόμαστε μια πολιτική που να έχει επίκεντρο εμάς, δηλαδή την κοινωνία. Αυτά, εντάξει, έχουμε κέρδη, έχουμε δείκτες, έχουμε δεν ξέρω τι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχουμε, είμαστε φτωχοποιημένοι, φτωχοποιούμαστε.
2: Περιμένω τον ιδανικό εκφραστή αυτής της αντίληψης και της διαμαρτυρίας του λαού, κυρία Λιούτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Εγώ, να είστε καλά, γεια σας.
2: Λοιπόν, πάω ένα βήμα παραπάνω σε αυτό που λέει η κυρία Λιούτα, που έχει να κάνει με το στεγαστικό. Να σας πω και το εξής, γιατί καμιά φορά λέμε ότι χρειάζεται η συμβολή κάποιων. Βλέπω μια πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε να φέρει στην Βουλή ο ευρωβουλευτής μας, είναι και εδώ κολλητός του Κλεάνθη, δηλαδή, όλων ημών δηλαδή, ο Γιώργος Αυτιάς. Ο Αυτιάς ακούει. Λοιπόν, έφερε στο κοινοβούλιο και ρώτησε τον αρμόδιο επίτροπο τι γίνεται με τα μικρά νησιά όπως είναι το Καστελόριζο, η Σίμη, η Χάλκη, νομίζω η Τήλος. Ένα ερώτημα το οποίο το έθεσαν οι δήμαρχοι δηλαδή στον Γιώργο τον Αυτιά, του ζήτησαν να το φέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το σπίτι 2 δηλαδή, να δοθεί δυνατότητα στους κατοίκους, στους νέους των μικρών νησιών να χτίσουν εκεί που υπάρχουν οικόπεδα, γιατί πολλοί δεν έχουν, έτσι. Λοιπόν, και γίνεται η παρέμβαση να μπορούν οι νέοι των μικρών νησιών να παραμείνουν στους τόπους τους, να ενισχυθούν δηλαδή για την πρώτη κατοικία, το σπίτι 2 δηλαδή, το υπογράφει και ο Δήμαρχος Μεγίστης και ο Δήμαρχος Σίμης Παπακαλοδούκας, Χάλκης Φραγκάκης, Καμά Τήλου, Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος, μαζί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, να εξεταστεί μια διαφορετική λύση. Όσοι δικαιούχοι του προγράμματος διαθέτουν ήδη οικόπεδα να μπορούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση για να κατασκευάσουν τη δική τους πρώτη κατοικία. Σπίτι 2, το έφερε στο κοινοβούλιο ο Γιώργος Αυτιάς. Νομίζω η πρώτη αντίδραση ήταν θετική, να το δούμε, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ειδικά για το Καστελόριζο. Το λέγαμε και χθες με τον Δήμαρχο, ότι πάμε σε μία προσπάθεια, θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό δηλαδή, να επισκεφθεί και αυτά τα περίφημα 21 σπίτια, τα οποία κατασκευάστηκαν τότε ως λαϊκές κατοικίες με θαλασσινό νερό. Ρε παιδιά, τι μάγκες είμαστε σε αυτή τη χώρα. Και είναι σάπια, είναι υποκατάρρευση. Και πρέπει να πάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εκεί να δει τα σπίτια και να δώσει εντολή δηλαδή να τα γκρεμίσουμε και στο οικόπεδο το οποίο ανήκει στον Δήμο, έτσι, του Καστελορίζου, να έχουμε την ανέγερση όχι 21 αλλά 42 κατοικιών, να λύσουμε και το θέμα των γιατρών και το θέμα των εκπαιδευτικών και των δημοσίων υπαλλήλων των όσων τέλος πάντων φτάνουν στο Καστελόριζο. Λοιπόν,
0: δεν είναι συμβολική η παρουσία του Πρωθυπουργού σε ακόμη ένα νησί της ελληνικής επικράτειας θα πάει, αγαπητές κυρίες και κύριοι, και νομίζω το μήνυμα θα τα ακούσει όσο πιο δυνατά γίνεται και ο Ταγίπ Ερντογάν. Ας ανοίξει τα αυτιά του, ας πάει στο Κάσο Ταγίπ, στο λιμάνι, και να πει: ω, κυρία

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Καστελόριζο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρουσία του στο νησί να έχει τόσο θεσμικό όσο και συμβολικό χαρακτήρα. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, ενώ κατά την παραμονή του αναμένεται να έχει επαφές με τη Δημοτική Αρχή και να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο ακριτικό Καστελόριζο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα της νησιωτικότητας, της ακριτικής Ελλάδας, αλλά και των ελληνοτουρκικών σχέσεων παραμένουν ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που δρομολογούνται για την Κάλυμνο, καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων, με το σχεδιασμό να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, έργα ηλεκτροφωτισμού, αλλά και σημαντικές περιβαλλοντικές υποδομές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τα έργα που αφορούν την Κάλυμνο και την Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, μεταξύ των οποίων και το έργο ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού περίπου 3,68 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις που αφορούν το παραλιακό μέτωπο και άλλες βασικές υποδομές, παρουσιάζοντας την εικόνα των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλά και εκείνων που βρίσκονται στο σχεδιασμό. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κάλυμνο, πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, με τον Περιφερειάρχη να αναδεικνύει τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων ως βασικές προτεραιότητες για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγκριση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκερσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι, ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, διαθέτουν οικόπεδα, ωστόσο αδυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Όπως ανέφερε, μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όσο και στην ενίσχυση του δημογραφικού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ακριτικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τύλου. Ο κ. Γιόργκενσεν χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η εποχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται για αρκετούς μήνες στον τουρισμό και μετά την ολοκλήρωση της σεζόν αντιμετωπίζουν ένα διάστημα χωρίς εργασία. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ, άφησε ο Γιώργος Πόκια, σχολιάζοντας το κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2%. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Πόκιας έκανε λόγο για copy-paste τίτλους που παρουσιάζουν το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα που δεν ξεκολλάει, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και την άνοδό τους στις δημοσκοπήσεις θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα την βαφτίσουν με τον ίδιο τρόπο. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση που, όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών, με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την προώθηση ελληνικών προορισμών και τουριστικών προϊόντων. Έως και 50% φτάνει η εκπτώση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που μετακινούνται προς τον τόπο τοποθέτησής τους για το σχολικό έτος 2026-2027. Η έκπτωση αφορά τις προγραμματισμένες περιόδους μετακίνησης και παρέχεται από ακτοπλοϊκές εταιρείες, με στόχο τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που καλούνται να μετακινηθούν για την ανάληψη υπηρεσίας τους. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
4: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
5: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
4: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
5: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
5: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Να, γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

0: Πλώσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφία μας. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Εξόχως ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα σήμερα. Μπορεί να μην υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά είναι όμως πολύ σημαντικά τα θέματα, και ας είναι λιγότερα από άλλες ημέρες. Αν και εδώ που τα λέμε τώρα εξαρτάται κανείς πώς αξιολογεί την είδηση, πώς, με τι κριτήρια εν πάση περιπτώσει και με ποιες σταθερές την αξιολογεί και της δίνει κάποια θέση. Κοιτάξτε, για μένα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα νομίζω πως είναι το σημαντικότερο όλων των θεμάτων, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, πάντα, τουλάχιστον εμείς εδώ μέσα, δίνουμε προτεραιότητα. Θεωρώ ότι είναι το α και το ω της ειδησιογραφίας, ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πολύς εκνευρισμός στη γειτονική μας χώρα, στους φίλους μας απέναντι, τους Τούρκους. Βασίλη, καλή σου μέρα. Τι μου κάνεις, Λεβέντη μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τελικά η επίσκεψη Μητσοτάκη φαίνεται ότι...
1: Ανάψε φωτιά.
0: Σαββατοκύριακο, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, που μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Προσέξτε, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι μερίδα του τουρκικού τύπου, δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, θα μου πείτε, μόνο σε αυτό συμβαίνει, σε εμάς δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο? Όπως έχουμε εμείς εδώ τους δικούς μας, έχουν και αυτοί τους δικούς τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί το πράγμα είναι χειρότερο. Αν κρίνω δηλαδή από ένα δημοσίευμα το οποίο έβλεπα σήμερα το πρωί, είναι φοβερό. Λέει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα μια εφημερίδα, και λίγο πολύ και άλλες εφημερίδες στο ίδιο μοτίβο κινούνται. Να σας πω λοιπόν πώς υποδέχεται ο τουρκικός τύπος την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και μάλιστα ευλόγως θα μπορούσε ο καθένας εξ ημών να το χαρακτηρίσει ως προκλητικό, προκλητικότατο. Σε ελεύθερη πτώση, να το δούμε έτσι σε πιστή μετάφραση. Ο επάνω τίτλος λέει: ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς, που βρίσκεται 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς οι Τούρκοι αποκαλούν, έτσι λένε, το Καστελόριζο. Ο τεράστιος κεντρικός τίτλος που βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, λέει: ίσως τώρα ακούσει καλύτερα από κοντά. Αυτός είναι ο τίτλος. Και ακριβώς από κάτω λέει: ο Ερντογάν είπε, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν, αλλά ο γείτονας εξακολουθεί να επιδιώκει την πρόκληση. Εμείς δηλαδή είμαστε που θέλουμε την πρόκληση, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο ελληνικό Καστελόριζο. Ονειρεύεται τα 12 μίλια, λέει κάτω αριστερά εκεί με τα κίτρινα γράμματα, ακριβώς από κάτω. Τώρα εσείς βγάλτε συμπέρασμα, φαίνεται ότι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει σημαντικά. Διότι θυμόμαστε παλιότερα, το 2016, θα σας θυμίσω, όταν είχε καταθέσει το σχέδιο πτήσης του Πρωθυπουργικού Αεροσκάφους, τότε που ταξίδευε ο Αλέξης Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιράν, οι Τούρκοι διαφώνησαν, γιατί μέσα στο σχέδιο πτήσης υπάρχει ανεφοδιασμός του Πρωθυπουργικού Αεροσκάφους από τη Ρόδο. Δηλαδή θα πρέπει να προσγειωθεί εδώ στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε τελικά στη Ρόδο, για να μην χαλάσει το χατήρι των Τούρκων. Πήγε στην Αίγυπτο κάτω και έκανε ανεφοδιασμό. Να, αυτά κάναμε κατά το παρελθόν. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά τα ρεζιλίκια έχουν μούτρα και μιλάνε σήμερα. Φαίνεται ότι σήμερα κάτι αλλάζει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα γύρω από αυτό το ζήτημα, και θα τα συζητήσουμε με ποιον άλλο. Με τον Ναύαρχο της καρδιάς μας, τον κύριο Γιάννη Αγκολφόπουλο, τον έχουμε κοντά μας. Ναύαρχε μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, πώς βλέπετε εσείς τον εκνευρισμό των Τούρκων?
2: Είμαι γεμάτος χαρά, χαίρομαι ιδιαίτερος.
0: Α, έτσι πάει, όταν
2: εκνευρίζεται. Βέβαια, χαιρόμαστε, κύριε, κοιτάξτε. Επειδή θυμίσατε παλιότερες εποχές, εμείς κάποτε δεν λέγαμε ότι εμείς απειλούμεθα? Δεν λέγαμε ότι απειλούμεθα από την Τουρκία? Δεν λέγαμε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τι θα κάνουμε και αν έρθουν να μας πάρουν ένα νησί? Δεν απειλούσε ο κύριος Τσελίκ, ο οποίος σήμερα βγήκε και έκανε άλλες δηλώσεις απαράδεκτες, να δίνει κατευθύνσεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος τύπους του κόμματος. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή την παράνοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν λέγαμε παλιότερα. Ναι. Εδώ δεν συζητάγαμε τι θα γίνει, πώς θα μας πάρουν ένα νησί και τα νησιά μας και το ένα. Αυτά δεν κάναμε. Αυτά δεν λέγαμε. Σήμερα τι λέμε? Ακριβώς το αντίθετο. Και ποιο το λένε αυτό? Το λένε οι Τούρκοι. Ότι απειλούνται. Ξέρετε όμως γιατί το λένε αυτό? Όχι γιατί απειλούνται από την Ελλάδα. Όχι. Διότι έχουν χάσει σε όλα τα επίπεδα. Και ξέρουν τι τους έρχεται. Μαζί κύριε Λοΐζο δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι αλλάζει όλος ο χάρτης Μέσης Ανατολής.
0: Πάμε να δούμε τα επίπεδα. Πάρτε τα με τη σειρά λοιπόν.
2: Λοιπόν, αλλάζει ο χάρτης Μέσης Ανατολής. Σε αυτό που παίζουν οι Τούρκοι. Πουθενά. Πήγανε και κάνανε, προσέξτε, προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους ότι έχουν κάποιο ρόλο. Δεν θα φτάσουμε στα ελληνοτουρκικά, αλλά να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και πήγαν και κάνανε αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδαραβία. Η Σαουδαραβία βομβαρδίζεται από πυράβλους των Χούτης. Πού είναι οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί? Οι Πακιστανοί δηλώσαν ότι δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί πώς θα πάνε απέναντι στο Ιράν αφού είναι κοντινοί τους.
0: Άρα στα χαρτιά μόνο γίνονται, για το Θεό είναι.
2: Ποια χαρτιά, ποια χαρτιά, ούτε σε χαρτιά δεν υπάρχουν. Οι Τούρκοι τι θα υπερασπιστούν εκεί, που βγήκανε και είπανε με μεγάλα ότι όποιος απειληθεί από έναν θα πέσουν όλοι απάνω του. Αυτό δεν μας είπανε
0: προφέρει. Αυτό ουσιαστικά πρέπει να λέει.
2: Και εδώ τα παπαγαλάκια τα ελληνικά, ας πούμε, πω από τι γίνεται να πάρουμε τους Πάτριοτ από την Σαουδική Αραβία. Χαμός, χαμός. Τι έγινε? Όχι μόνο τους Πάτριοτ δεν παίρνουμε. Κάλεσαν οι Σαουδάραβες προσωπικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του θρόνου, να παραμείνουν εκεί. Και πήρε χθες, τηλεφώνησε στον δυο φορές τον Τραμπ, για να του ζητήσει βοήθεια. Και ο Τραμπ ήδη έστειλε συμβούλους, και αν ασθένει συμβούλους σημαίνει ότι πλέον συντονίζονται οι Αμερικανικές με τους αραβικές δυνάμεις να καταστρέψουν τους Χούτης. Mm-hmm. Πού είναι η Τουρκία? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Πού παίζει η Τουρκία? Βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχθές στην επίσημη εφημερίδα τους, και θα έρθω στα ελληνοτουρκικά. Και ενώ οι Τούρκοι λέγανε ότι ξέρετε εδώ θα κάνουμε σιδηροδρομικές γραμμές, όλο το εμπόριο από τη μέση, από τις αραβικές χώρες να πηγαίνει στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, τα πετρέλαια θα έρθουνε, βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχτές με χάρτη, με τεράστιο άρθρο στα αραβικά νέα, mm-hmm. και λένε ποια Τουρκία? Αν θα βγάλουμε ή αν θα πάμε μέσω Συρίας, και εφόσον η Συρία ηρεμήσουν τα πράγματα, διότι εκεί δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα ακόμα. Δεν παίζανε με την Αίγυπτο και λέγανε πάμε να τα βρούμε με την Αίγυπτο? Πού είναι η Αίγυπτος? Πού είναι αυτή η μεγάλη? Τους πέταξε απ' έξω η Αίγυπτος, γιατί είδε η Αίγυπτος δεν είναι καμιά χώρα της πλάκας. Είναι σοβαρή χώρα. Και είναι και καλοί άνθρωποι, και ο Σίση είναι πολύ έτοιμος. Γιατί βλέπει ότι και εκτιμάει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος τον έχουν στηρίξει στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι
0: αυτό συνάγεται είναι... δηλαδή από την τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
2: Όχι, ξέρετε, ναι, τα είπανε και εκεί είπανε πολλά ενδιαφέροντα. Ξέρετε ότι η Αίγυπτος, χάρη στις προσπάθειες της Κύπρου και της Ελλάδος, δεν έχει δασμούς τα προϊόντα της που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και ξέρετε ότι το 25% των τουρκικών επιχειρήσεων έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο για να παράγουν εκεί τα προϊόντα τους, για να πηγαίνουν χωρίς δασμούς στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, έβαλε χοντρή πλάτη η Ελλάδα στην Αίγυπτο λοιπόν.
2: Βεβαίως. Και λοιπόν, όλα αυτά, και βλέποντας ότι τους έρχεται και κάτι άλλο, έρχεται η συνεχής φθορά του Ιράν, διότι αυτό κάνουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και τι θα εμφανιστεί σε αυτή την συνεχή φθορά του Ιράν? Θα εμφανιστεί το Κουρδιστάν. Mm. Οι οποίοι Κούρδοι απεφάσισαν να μην είναι πλέον σε ένοπλο αγώνα, να μην τους θεωρούν τρομοκράτες, συνεργάζονται με τους Σύριους, συνεργάζονται με τους Ιρακινούς, και τι μένει? Μένει ένα κομμάτι στο Ιράν που είναι Κούρδοι. Τι συνέβη όμως αυτές τις ημέρες που εδώ δεν είπε κανένας τίποτα? Δεν είχαν πει ότι λόγω της γαλάζιας πατρίδος θα έκλεινε η Βουλή και δεν θα το ψηφίζανε? Παραμύθια, ποια Βουλή έκλεισε? στις 8 Αυγούστου υπέγραψαν μία ψήφισαν στις 8 Αυγούστου ψήφισαν και στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τρομερά δικαιώματα στους Κούρδους. Και στις 18 Αυγούστου το υπέγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν. Και έγινε νόμος του κράτους. Βεβαίως δεν απελευθερώνουν τον Ωτσαλάν, δεν κάνουν άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνουν δικαιώματα στους Κούρδους, τα οποία τώρα δεν μπορούν να τα πάνε πίσω, διότι προφανώς έχουν πιεστεί.
0: Πώς έτσι τώρα αυτή η στροφή, πού το αποδίδεται?
2: Το αποδίδω, κοιτάξτε, το αποδίδω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να πάει για μία ακόμα θητεία και για να πάει για μία ακόμα θητεία.
0: Καλά, το επιτρέπει.
2: Ή να αλλάξει το Σύνταγμα ή να επικαλεστεί κάποιον εθνικό λόγο, πρέπει να έχει και τους ψήφους των Κούρδων βουλευτών που είναι στο κοινοβούλιο.
0: Είναι αρκετοί ψηφοφόροι.
2: Είναι αρκετοί ψηφοφόροι. Απελευθέρωσε ήδη όλους τους ηγέτες
0: των
2: Κούρδων στην Τουρκία.
0: Μόνο τον Ωτσαλάν
2: λοιπόν,
0: ακόμα και έρχεται, κρατάει.
2: Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Πριν από μερικές εκπομπές μαζί δεν συζητάγαμε πώς χάρισε τη Halk Bank στην Τουρκία. Πώς δεν κυνηγάει πλέον τη Halk Bank η Αμερική.
0: Ναι.
2: Δεν μαζί δεν συζητούσαμε όταν ήμουνα στη Ρόδο και είχαμε την ωραία αυτή συνέντευξη στο στούντιό σας. Δεν συζητούσαμε για τα λόγια που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν, που κοιτάξτε, δηλαδή σε μια γυναίκα που θα την έκανε πάρα πολύ, θα την ήταν πολύ ερωτευμένος, δεν θα τα έλεγε.
0: Λόγια όμως.
2: Λόγια. Τι συνέβη κύριε Λοΐζο, βγαίνει ο κατεστημένο στην Αμερική, βγαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες και του λένε πρόεδρε, κοίταξε, εδώ δεν είναι η Halk Bank που χαρίσαμε. Εδώ υπάρχει και η Golden Global Bank, της οποίας ο πρόεδρος της Global Bank είναι άνθρωπος του Ερντογάν, ο οποίος τι έκανε, χρηματοδοτούσε τους φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους εσύ τώρα κυνηγάς.
0: Κυνηγάς, α, του Ιράν, μάλιστα.
2: Προσέξτε, και βάζουν τρομερές κυρώσεις. Ακούστε, και βεβαίως δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ τώρα να κάνει πίσω. Άρα βλέπουμε ότι παρά τα λόγια του Τραμπ, από πίσω του πρόεδρου Τραμπ, από πίσω το κατεστημένο, το αμερικανικό administration, όλο τη διοίκηση, η αμερικανική κυβέρνηση, δεν έχει καλές απόψεις για την Τουρκία. Και σε όλα αυτά βέβαια έρχεται το μεγάλο θέμα, η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πριν πάμε
2: και
0: εκεί.
2: Και πώς έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, πώς έρχεται, σε συνεργασία με το Ισραήλ. Εκεί δεν λέγανε
0: μα και εδώ είναι τώρα όλη η ουσία. Πριν έρθουμε όμως εδώ τώρα στο Ισραήλ, γιατί είναι το μεγάλο κομμάτι, είναι το κυρίως πιάτο, ναυαρχέ μου. Εγώ διαρωτώ με.
2: Τώρα είπαμε τα ορντεύ.
0: Ναι, εγώ θέλω να μείνω λίγο ακόμα στα ορντεύ. Πείτε μου, πώς γίνεται να πατάει κανείς σε δύο βάρκες, πόσο μπορεί, πόσο χρόνο θα αντέξει, ας πούμε, κάποια στιγμή θα βρεθεί στο κενό. Αναφέρομαι τώρα στην.
2: Δεν χρειάζεται να βρεθεί στο κενό, ξέρετε. Σαπίζει η βάρκα σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι εκπληκτικό όμως η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευρά του Ερντογάν. Αλλά πόσο θα αντέξει, θα πέσει το κενό και δηλαδή θα βουλιάξει κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
2: Μα μισό λεπτό. Του είπε κανένας να πάρει τους S-400, δική του απόφαση δεν ήτανε.
0: Δική του απόφαση.
2: Έχασε. Δική του απόφαση δεν ήτανε. Να συνδιαλέγεται με τους Ιρανούς και με τους
0: Ρώσους. Κέρδισε όμως τη φιλία των Ρώσων, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, δική του απόφαση δεν είναι. Δική του απόφαση δεν ήταν να βρίζει τον πρόεδρο Σίση και τώρα πηγαίνει και τον γλύφει. Δική του απόφαση δεν ήταν να λέει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδαραβίας, δολοφόνο γιατί σκότωθηκε, δολοφονήθηκε ένας μέσα στη Σαουδική πρέσβη.
0: Και για το Μητσοτάκη έλεγε γιοκ Μητσοτάκης.
2: Εμάς
0: τώρα λέει...
2: εδώ το Μητσοτάκη δεν έλεγε γιοκ, εμάς δεν έλεγε στο Μακρόν, «Ει Μακρόν». Με αυτούς πάνω από αυτοί δεν έχουν λεφτά να σε πληρώσουν. Γιατί τους δίνεις. Και τώρα που φτάσαμε, κύριε.
0: Τώρα είναι φίλος μας. Τώρα μας αγαπάει.
2: Όχι, φτάσαμε στο αντίθετο άκρο. Να θέλει να κάνει φίλους αυτούς που έβριζε, αλλά και να, και να φοβάται όλη αυτή την ανάπτυξη που έγινε. Δεν έλεγε στους Ισραηλινούς ότι θα πάμε να πίνουμε καφέ στην Ιερουσαλήμ και ο άλλος ήθελε να γίνει και νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Μόλις τους τραβήξανε 10 βόμβες εκεί που πηγαίναν να κουνηθούνε, Το ξεχάσαν το Ισραήλ.
0: Είναι τώρα στην κουλτούρα τους αυτού του είδους η διαλεκτική, η οποία έχει πάρει διαζύγιο όμως από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Εγώ ξέρω ότι μια σοβαρή χώρα δεν απειλεί με τα λόγια.
2: Κύριε Λοΐζο, με συγχωρείτε. Είπατε μια κουβέντα. Έχει πάρει διαζύγιο από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Με συγχωρείτε. Η λέξη πολιτισμός έχει περάσει μέσα από την Τουρκία. Η λέξη ευπρέπεια στις εκφράσεις έχει περάσει ποτέ μέσα από τη λέξη ευπρέπεια πολιτισμός. Και όλα αυτά και οι αρχές έχουν περάσει μέσα από την Τουρκία, όλα πάνε απ' έξω. Εκεί μέσα έχουν το δικό τους, το αλατούρκα σύστημα, το οποίο νομίζουν ότι είναι και το αλάνθαστο. Να σας παρακαλώ, μα τι μου μιλάτε τώρα. Μου μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 100 χρόνια και υπερηφανεύονται και προχθές κάνανε και στη Σμύρνη μεγάλες εκδηλώσεις για τη Σμύρνη και τα λοιπά, παραχαράζοντας την ιστορία, έχετε δει ένα πολιτιστικό έργο τα 100 αυτά τόσα χρόνια, τα 103 χρόνια δημιουργίας του νέου τουρκικού κράτους. Πείστε μου ένα πολιτιστικό έργο σοβαρό στο οποίο να έχουν να παρουσιάσουν. Ένα. Να. Δεν υπάρχει, κύριε Λοΐζο. Άρα η λέξη αυτή μην τη χρησιμοποιείτε. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Αυτά δεν έλεγε σήμερα το πρωί. Χθες μάλλον
0: το αντίδοτο σε αυτή την τακτική είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυροποίηση της χώρας μας. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ασκώ διπλωματία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με το όπλο πάνω όμως.
2: Βεβαίως, έχω βάλει το όπλο στο τραπέζι και λέω θέλω να μιλήσουμε, εδώ μιλάμε.
0: Εδώ μιλάμε, έχω αλλά το όπλο στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν το ασπίδα του Αχιλέα και συμμαχία με Ισραήλ. Εδώ είναι όλη η ουσία.
2: Έχουμε βάλει λοιπόν την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία επεκτείνεται μέχρι την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση χθεσινή των Υπουργών Άμυνας Κύπρου και Ελλάδος. Δεν είναι τυχαία η υπογραφή πριν από 15 μέρες της αγοράς 3,5 εκατομμυρίων οπλικών συστημάτων και πολλών άλλων θεμάτων από το Ισραήλ. Δεν καθόλου τυχαία. Mm-hmm. Λοιπόν, και δημιουργείται και τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα κάνει τον πυρήνα, αυτό που λέμε, της ευρωπαϊκής αεράμυνας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αεράμυνας και συμμετοχής όλων των όπλων.
0: Πώς το εισέπραξε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση της Ελλάδας?
2: Με απόλυτο ενθουσιασμό. Μάλιστα. Και όχι μόνο, λέει, φτιάξτε το, χρηματοδοτούμε.
0: Ακόμα και χώρες που... τύπου Ισπανίας και Γερμανίας, που κοιτάξτε, το τουρκικό στοιχείο...
2: Ακούστε, η Ισπανία θεωρεί τον εαυτό της ότι δεν απειλείται από πουθενά. Αλλά θα έρθουμε εκεί.
0: Όχι, πώς είδε, πώς εισέπραξε την θωράκιση της Ελλάδας, την απόφαση της Ελλάδας.
2: Όχι, η θωράκιση της Ελλάδος δεν έχει η Ισπανία, ίσα ίσα είναι.
0: Δεν καταλάβατε, με τη συνεργασία με το Ισραήλ, γιατί ξέρουμε ότι οι Ισπανοί με το Ισραήλ δεν τα πάνε.
2: Ακούστε, οι Ισπανοί δεν ασχολούνται με αυτό που ασχολούνται.
0: Μη σταθούμε στους Ισπανούς και δεν με ενδιαφέρει. Απλώς έτσι ακροθυγώς θα ήθελα να αναφερθείτε.
2: Εμείς ασχολούμαστε αν η Ισπανία κάνει, έχει παρτίδες με την Τουρκία και της δίνει σχέδια για να φτιάξει.
0: Πονάει λιγάκι όμως, γιατί είναι χώρα της Ευρωπαϊκής.
2: Δεν πονάει καθόλου. Ακούστε, δεν πονάει καθόλου. Δικαίωμά της είναι να κάνει ό,τι θέλει. Ότι κάποια στιγμή η πολιτική του κυρίου Σάντσες θα αποδειχθεί και αυτή ότι είναι λάθος, όπως έχουν αποδειχθεί και άλλες πολιτικές. Είδατε τι
0: έγινε. Αυτό γίνεται με αυτόν τον πρωθυπουργό. Όταν ήταν η κεντροδεξιά στα πράγματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
2: Όχι,
0: στην
2: βέβαια,
0: Ισπανία.
2: Με
0: τους σοσιαλιστές, τους πασόκους Ισπανούς γίνεται αυτή.
2: Βεβαίως, γιατί
0: να τα λέμε αυτά.
2: Η επίσημη
0: πολιτική. Ο φίλος του Ανδρουλάκη είναι αυτός.
2: Μην το πάμε, το κομματικό.
0: Ναι, ξέρω εγώ το κομματικό. Γιατί ήταν προσφάτως στην Ισπανία και έβλεπα τα ρεζιλίκια. Ακριβώς. Μα γι' αυτό με πονάει, επειδή είναι εθνικό το θέμα. Άλλος πώς δεν θα.
2: Κύριε Λοΐζο, ακούστε. Τα πρόσωπα κάποια στιγμή θα φύγουν. Τα κράτη θα παραμείνουν. Και τα κράτη συνεχίζουν την πολιτική τους. Εμείς ποτέ δεν είχαμε κακές σχέσεις με τους Ισπανούς. Εντάξει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είχαμε και Ελληνίδα βασίλισσα εκεί. Εντάξει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως. Είχαν πάντα καλές σχέσεις. Και έχουμε και καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, οι πρώτοι οι οποίοι τη θέλουν είναι όλες οι χώρες που βλέπουν προς τη Ρωσία και προς τα Ανατολάς.
0: Άρα Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μεταξύ αυτών, μόνο η Γερμανία έχει πάρει 14 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Και θα ακολουθήσει το δικό μας το παράδειγμα. Να σας πω κάτι άλλο, ένα απλό παράδειγμα. Και ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί και θα το λέω συνέχεια. Από Έλληνες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από τις ελληνικές εταιρείες, από ελληνικό προσωπικό, το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία. Να σας πω μόνο κάτι, κύριε Λοΐζο, και κλείσουμε. Εμείς παραγγείλαμε φρεγάτες της Μπελαρά, του τύπου Κίμων. Όταν πήγαμε, είχαν φτιάξει οι Γάλλοι μια διαμόρφωση του πλοίου με τα οπλικά συστήματα. Όταν καθίσαμε, συζητήσαμε και είδαμε ότι το πρώτο πλοίο θα έπρεπε να το αλλάξουμε αφού γίνει, αλλά τους προτείναμε μια δικιά μας διαμόρφωση των όπλων και των συστημάτων που μας ικανοποίησε εμάς επιχειρησιακά.
0: Με βάση τις ανάγκες, απαιτήσεις όπως τις ξέρει ο Εγκολφόπουλος και ο κάθε Εγκολφόπουλος, να πούμε.
2: Που ξέρουμε, ο Εγκολφόπουλος είναι απ' έξω, είναι στελέχη, μέσα.
0: Καταλάβατε.
2: Είναι ικανότατα μέσα, είναι η σπορά την οποία είμαστε υπερήφανοι που την αφήσαμε πίσω μας και είναι άριστη αξιωματική και στα τρία όπλα, εντάξει, και υπαξιωματική. Και τι έγινε? Καταλαβαίνουν οι Γάλλοι ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Και τα βελτίωσαν και αυτοί.
2: Όχι, ασπάστηκαν τη δικιά μας τη διαμόρφωση.
0: Ναι.
2: Και τι κάνανε? Προτείνανε στους Σουηδούς τις φρεγάτες Μπελαρά με τη δικιά μας διαμόρφωση και κερδίσαν τον διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
2: Και οι Σουηδοί τώρα θα φτιάξουν φρεγάτες Μπελαρά με τον ίδιο.
0: Ελληνικών προδιαγραφών.
2: Με τον ελληνικό προδιαγραφών. Σωστά, πολύ το λέτε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε, αν μας βάλουν κάτω και αρχίσουμε και παράγουμε, τι ικανότητες έχουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και αυτά θα πρέπει να βλέπουμε. Όχι τη μεμψημυρία και το τι λέει ο ένας και το τι λέει ο άλλος.
0: Αυτά τώρα στη θάλασσα. Εδώ τώρα προστίθενται βεβαίως και αυτές, πώς λέγονται, οι φρεγάτες από την Ιταλία.
2: Οι Μπεργαμίνοι, οι Ιταλικές, οι οποίες και αυτά είναι.
0: Είναι αξιόλογες αυτές, ναυαρχέ μου.
2: Πάρα πολύ. Φοβερά πλοία. Δεν επιλέγονται κακά πλοία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτές θα αποκτήσουν διαμόρφωση παρόμοια με τις Μπελαρά. Αυτό συμφωνήσαμε προχθές.
0: Μα δεν μου λέτε τελικά, δηλαδή, η Ελλάδα γίνεται στακός? Γιατί αν πάμε τώρα στα εξοπλιστικά του αέρος, εκεί πλέον είναι το κάτι άλλο.
2: Θα είμαστε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις μαζί με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό πρέπει να το αυτόνουμε. Και βεβαίως σε αυτό η Τουρκία συνεχώς φθήνει. Γιατί κανένας δεν την υποστηρίζει επί της ουσίας. Λόγια και αυτά, όλη την... αυτό τους ανησυχεί, κύριε Ευελόγιζο.
0: Α, γι' αυτό είναι τώρα εκνευρισμένοι, ε?
2: Γιατί είναι εκνευρισμένοι? Γιατί παίρνουν τίποτα καλό? Όχι βέβαια. Είναι εκνευρισμένοι διότι ακριβώς δεν τους δίνει κανένας τίποτα. Αυτά που τους δίνουν είναι ψίχουλα. Αυτά που παράγουν καλά πυρομαχικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Και δεν παράγουν κανένα ανταλλακτικό για αεροπλάνο. Τα αεροπλάνα τους έχουν καθυλωθεί όλα. Τα μισά τους πλοία που είναι αμερικανικής προελεύσεως έχουν καθυλωθεί, δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα. Δεν παράγουν αυτά τα πράγματα. Τα πλοία τους που έχουν, ξέρετε, τα πλοία αυτά που φτιάχνουν και βλέπουμε, λέμε κατασκευάζουν, ναι, κάνουν πολύ ωραίες κατασκευές και μπράβο τους, έχουν βελτιωθεί, δεν λέω. Ξέρετε όμως τι θυμίζει αυτά τα πλοία?
0: Τι?
2: Αυτά τα πλοία θυμίζει αυτά τα πολύ ωραία κινέζικα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία είναι 1500 κυβικά, είναι ένα αυτοκίνητο τύπου, ας πούμε έτσι, με ένα μεγάλο SUV, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και όταν το πάει σε μια ανηφόρα, δεν τραβάει με τίποτα.
0: Κατάλαβα.
2: Ακριβώς το ίδιο είναι και μετά.
0: Κινέζικο.
2: Γιατί προσπαθούν να φτιάξουν, να συναρμολογήσουν οπλικά συστήματα και ραντάρ και τέτοια με παλιά τεχνολογία, γιατί κανένας δεν ζει την καινούργια βέβαια. Άρα, ωραία τα σκαριά τους, πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ ωραία, μπράβο τους, αντιγραφές βέβαια από αμερικάνικα πλοία, αλλά μέσα δεν έχουν έτσι ατότητες του Κίμωνα.
0: Ναύαρχέ μου, επειδή βλέπω τώρα στην τηλεόραση να μας δείχνει τώρα τον θόλο, το θόλο προστασίας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Πείτε μου, πόσο τις 100 σίγουροι είμαστε, ασφαλείς είμαστε με αυτήν εδώ την ασπίδα? Δηλαδή στα 100, στους 100 πυράβλους, πόσοι μπορούν να ξεφύγουν και να...
2: Δύο με τρεις.
0: Αυτό είναι όλο, δηλαδή στους 100 ή
2: 97-98
0: αναχαιτίζονται.
2: Αυτό είναι όλο και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη.
0: Επί του πεδίου το αναφέρεστε τώρα στις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, έτσι?
2: Βεβαίως. Γιατί Και, λέω,
0: και διότι, τώρα φαντάζομαι ότι και αυτά θα είναι και ακόμα πιο σύγχρονα, αφού δοκιμάστηκαν εκεί και είδαμε ποιες είναι, είδαν και οι Ισραηλοί που ξέρω εγώ μπορεί ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύστημα. Φαντάζομαι, βεβαίως.
2: Βεβαίως, τα έχουν βελτιώσει όλα και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, γιατί αυτά όλα θα ολοκληρωθούν και θα τα παραλάβουμε σε 3 χρόνια.
0: Πόσο αποφασισμένος είναι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί μας Ισραηλοί να συνδράμουν την Ελλάδα όχι στα χαρτιά αλλά στην πράξη, αν ομιγαίνει το γίνει κάτι?
2: 1000%.
0: Α, τόσο καλά?
2: 1000%, ξέρετε γιατί?
0: Γιατί
2: η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η μόνη διέξοδος των Ισραηλινών αν δεχτούν μια μαζική αραβική επίθεση. Το βάθος άμυνάς τους είναι 0. 150 χιλιόμετρα.
0: Τότε λοιπόν πάμε σε αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα όμως, στη συνέντευξη την οποία είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης, Ναυαρχέ μου, ότι βεβαίως. Εδώ θα πρέπει τώρα να έχουμε, είναι εκπεφρασμένη, είναι βέβαια η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την οποία θα κρατήσει.
2: Μα εχθές κύριε Λοΐζο, εχθές βγήκαν και κάναν δηλώσεις ότι αυτή είναι μια καταπληκτική συμμαχία, επίσημη γραπτή ανακοίνωση του State Department.
0: Αν δεχθούμε λοιπόν ότι η Κύπρος μετατραπεί στο πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, προκειμένου η Αμερική να ελέγχει την περιοχή, πείτε μου, βάσει αυτή τη λογική, ο ρόλος των Τούρκων, των δυνάμεων κατοχής αυτή την ώρα, ποιος θα είναι?
2: Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις κατοχής, θα φύγουν από εκεί. Από εκεί θα φύγουν οι Τούρκοι. Αυτά τα ξέρουν. Αυτό που σας είπα, ξέρουν.
0: Ξέρετε ότι έχει προκαλέσει του κόσμου τις αντιδράσεις αυτή η δήλωση που μου είχατε κάνει τότε εδώ, γιατί έχει αναρτηθεί στα social media.
2: Θα τη δείτε ότι αυτή η δήλωση έρχεται.
0: Ναι, αλλά εσείς την είπατε όμως από τον Ιούλιο μήνα, μου την είπατε.
2: Όχι, εγώ την είπα.
0: Από τότε το έχουμε.
2: Την είπα διότι ξέρω ότι.
0: Κάποιοι δεν το πιστεύουν. Βλέπω στους σχολιασμούς και επώνυμοι μάλιστα λένε μην υπερβάλλετε.
2: Ναι, να μην υπερβάλλουμε. Να μην υπερβάλλουμε. Θα δείτε.
0: Και μάλιστα μπορούν να σας πω ότι γνώρισα και ένα παπαγαλάκι από αυτά τα γνωστά, ξέρετε, τα οποία έχετε στο μυαλό σας, κατά νου όταν αναφέρεστε σε αυτά.
2: Ναι, χαίρομαι που το λέτε, κύριε Λοΐζο, και βεβαίως και αυτά πολλά από τα παπαγαλάκια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κατεβάζουν τους τόνους, γιατί προσέξτε, έχετε καταλάβει ότι από την πρώτη θητεία του Τραμπ αφήνουν την Τουρκία και συνεχώς αποδυναμώνεται. Ας λέει ό,τι θέλει. Εάν δείτε όλους τους δείκτες, η Τουρκία αποδυναμώνεται. Και να ρωτήσω κάτι, εάν πάει να... Γι' αυτό βλέπετε με το που φάγανε τις βόμβες στη Συρία, κάνανε πίσω αμέσως. Διατηρούμε υπεύθυνη και σοβαρή στάση απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτοί προκαλέσανε, φάγαν τις βόμβες, κάναν πίσω, ηρεμήσανε. Δεν μου λέτε, το θεωρείτε πολύ δύσκολο σε μια άλλη περίεργη κρίση που μπορεί να τους συγκλίσουν και οι Ισραηλινοί. Ακόμα δεν μιλάνε γιατί είναι το Ιράν, δεν θέλουν. Λοιπόν, σε μια περίεργη άλλη κρίση να δείτε να βομβαρδίζεται η Βόρειος Κύπρος. Απίθανο. Καθόλου. Καθόλου. Απειλείται το Ισραήλ από εκεί. Και όχι Βόρειος Κύπρος, οι άνθρωποι, οι αθώοι.
0: Άρα λοιπόν σε περίπτωση που χρειάζεται.
2: Τα στρατόπεδα κατοχής.
0: Σε περίπτωση που συμβεί λοιπόν κάτι με την Ελλάδα και την γείτονα, άλλο που δεν θέλει το Ισραήλ να μπει στο παιχνίδι. Γιατί έχει και δικούς του λογαριασμούς προφανώς να επιλύσει.
2: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες.
0: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
2: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες όλους. Όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, όλες διαλυθήκανε. Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ιράν. Είναι στα πλαίσια της διάλυσης. Και έχω πει πολλές φορές, έρχεται η σειρά της Τουρκίας, την οποία τη βλέπετε ότι σιγά σιγά την αφήνουν. Ποιες χώρες ευημερούν? Ιορδανία και Αίγυπτος. Γιατί δεν πήγαν απέναντι στο Ισραήλ? Έχουμε καταλάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ? Αυτό το καταλάβουμε.
0: Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν.
2: Τα συμφέροντα των ΗΠΑ δεν διακυδεύονται με κανέναν τρόπο. Θα πάει να κουνηθεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, που έχει γίνει το hub, το ενεργειακό των Αμερικάνων που θα επενδύσουν 100 δις. Θα αφήσουν τους Τούρκους να κάνουν αυτές τις ανοησίες που κάνουν και λένε? Καταρχήν αυτοί τους βλέπετε έχουν Έχουν
0: άρα λοιπόν μας λέτε για μία ακόμα φορά, ναύαρχέ μου, ότι στη λογική αυτή, με βάση τα όσα έχετε αναλύσει όλο αυτό το διάστημα, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης κατοχικών, τα κατοχικά στρατεύματα, τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Θα πρέπει να φύγουν.
2: Από την ώρα που οι Βρετανοί δείξανε απρόθυμοι να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην Κύπρο, mm-hmm. και έσπευσαν οι ελληνικές, οι γαλλικές και οι άλλες δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό, έχω τώρα και στην άλλη γραμμή τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ναι. ο οποίος είναι ο οικοδεσπότης.
2: Κύριε Λοΐζο, και εγώ έχω άλλη υποχρέωση.
0: Θα ήθελα να απλώς να του πείτε μια καλημέρα. Κύριε Περιφερειάρχα, γεια και χαρά σας.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι και ο κύριος Γκολφόπουλος, ο οποίος...
2: Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σας ακούω, πάντα ζωντανός.
2: Και εγώ ιδιαιτέρως και χάρηκα ιδιαιτέρως για όλη τη φιλοξενία που είχαμε στη Ρόδο με το Παγκόσμιο Συνέδριο εκεί των Ομογενών Βουλευτών.
1: Το καθαρό μυαλό σας το έχουμε όλοι ανάγκη.
2: Όμως... Να είστε καλά, μα κοιτάξτε, έχουμε ανάγκη όμως και ανθρώπους σαν και εσάς, οι οποίοι κάνουν σημαντικότατο έργο σε αυτή την ευαίσθητη πολύ περιοχή.
0: Είναι τώρα ο οικοδεσπότης, υποδέχεται το απόγευμα, υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κύριε Γκολφόπουλε, μήπως όμως θα πρέπει. Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Μήπως πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, να πούμε μια καλή κουβέντα και για αυτόν τον άνθρωπο, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αυτός που ποτίζει το βασιλικό.
2: Βεβαίως. Ακούστε, κύριε Λοΐζο, το απόγευμα και αύριο που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, θα τον ακούνε απέναντι στην Τουρκία κανονικά, ζωντανά, δεν χρειάζεται μες του τηλεόραση.
0: Και τώρα σας ακούνε ούτως ή άλλως και σαν
2: άνθρωποι. Όχι, θα τον ακούνε. Και θα δούνε τι σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως. Πολιτισμός, πρέπεια και αντιμετώπιση των πραγμάτων μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας ευπρέπειας και του πολιτισμού και των αξιών της Δύσης.
0: Λοιπόν, ναύαρχέ μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα.
2: Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά. Κύριε Περιφερειάρχα, τα σέβη μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γκολφόπουλε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο μου, τι κάνουμε, είστε ο οικοδεσπότης. Για μία ακόμη φορά θα υποδεχτείτε στα διοικητικά όρια της περιφέρειάς σας, αυτή τη φορά που, οποία τιμή, στην κοιτίδα, εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας.
1: Ναι, είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα στον Πρωθυπουργό και μάλιστα θα φύγουμε κατευθείαν για Καστελόριζο, όπου θα είμαστε εκεί τρεις μέρες.
0: Θα έρθει πρώτα Ρόδο δηλαδή, έτσι, ναι, και μετά από εκεί θα φύγετε.
1: Από εδώ αμέσως για Καστελόριζο.
0: Για Καστελόριζο.
1: Και ξαναλέω, είναι μια επίσκεψη τριήμερη. Στο Καστελόριζο δεν είναι μια επίσκεψη δύο ωρών ή τριών ωρών, είναι μια επίσκεψη τριών ημερών.
0: Και το βασικότερο είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις βεβαίως.
1: Η Κυριακή είναι η επέτειος του Καστελορίζου, αλλά έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε, να κουβεντιάσουμε, να αποφασίσουμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει το ειδικό ενδιαφέρον, ασχολείται προσωπικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, με τα θέματα, με τα προβλήματα, με τις λύσεις που πρέπει να σχεδιαστούν. Και θα δοθούν και οι λύσεις, βέβαια, παρόντος του Πρωθυπουργού. Κανένα θέμα δεν μένει σε συζήτηση ή στις καλένδες που λένε. Mm-hmm. Οι λύσεις δίνονται, σχεδιάζονται και προχωράνε.
0: Σας έχει περάσει από το μυαλό, από τη σκέψη, δεν ξέρω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια παρενόχληση από τους αγαπημένους μας γείτονες, φίλους?
1: Καλά, κάθε φορά που πάμε στο Καστελόριζο το έχουμε και αυτό στον άκρη του μυαλού μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσει την οποιαδήποτε σκέψη μας ή απόφασή μας.
0: Το λέω αυτό γιατί προηγουμένως δείξαμε μία εφημερίδα από τις πολλές, έτσι, από τον τουρκικό τύπο, όπου ναι, περιβάλλει, ας πούμε, με πολύ συμπάθεια και αγάπη την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και τα λοιπά, όπου σε μετάφραση βλέπουμε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς, έτσι το λένε το Καστελόριζο, Μεΐς,
1: ναι, ναι.
0: Και βρίσκεται, λέει, 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς, λοιπόν, οι Τούρκοι λένε το Καστελόριζο. Ίσως, λέει, τώρα να ακούσει καλύτερα από κοντά.
1: Κύριε Λοΐζο, σε πλήθος πρωτοσέλιδων, τουρκικά έντυπα, εμένα με έχουν χαρακτηρίσει ως τον κατοχικό περιφερειάρχη.
0: Ναι, είχατε
1: ο οποίος διοικεί προσωρινά τουρκικά νησιά.
0: Mm. Λοιπόν, έτσι,
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, σε πρωτοσέλιδα τουρκικά.
0: Μήπως μπορεί να σας δώσουν λοιπόν και την τουρκική ηθαγένεια, εφόσον...
1: Δεν έχουμε κανένα.
0: Είστε government στα νησιά των...
1: Όσο, όσο ενοχλούνται αυτοί, τόσο χαιρόμαστε εμείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, θωρακίζουμε τα νησιά μας, τα φροντίζουμε, τα περιβάλλουμε με αγάπη. Και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί, αλλά είναι, ξαναλέω, η απόδειξη ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm. Με τον Πρωθυπουργό έχετε συνεννοηθεί τώρα για αυτό εδώ το ταξίδι? Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να δημοσιοποιηθεί? Γιατί ξέρετε, σημειολογικά αυτό το ταξίδι παραπέμπει σε πολλά πράγματα.
1: Αν προσπαθείτε να βγάλετε την είδηση του Πρωθυπουργού μέσω εμένα, είναι...
0: Ξέρω ότι είστε σφίγγα, δεν μιλάτε.
1: Δεν πρόκειται.
0: Για οποιονδήποτε θα πείτε για τον Πρωθυπουργό, δεν θα ανοίξει το στόμα σας. Και καλά κάνετε. Έτσι. Είναι συμφωνία και είναι διάλογοι τιμής, βέβαια.
1: Έτσι,
0: για πείτε μας δύο λόγια για το τελευταίο σας ταξίδι στο Βόρειο Συγκρότημα. Σε Κόκαλυμνο και τα λοιπά.
1: Ήρθα σήμερα, μόλις επέστρεψα από την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
0: Για πείτε μου, η πατρίδα μου, η Κάλυμνος, πώς είναι, όλα εντάξει? Και σας ευχαριστώ για το μεγάλο έργο το οποίο κάνατε.
1: Γενιές έχουν μεγαλώσει εκεί, με μια μαύρη κοιλίδα στην περηφάνεια των Καλυμνίων.
0: Ακριβώς.
1: Μια χωματερή στην είσοδο του λιμανιού, η οποία ντροπιάζει τον πολιτισμό μας, βεβαίως τραυματίζει το περιβάλλον και βλάπτει και τη δημόσια υγεία. Δεκαετίες. Δεν ξέρω πόσες, γιατί είπα σε έναν Καλύμνιο μεγάλης ηλικίας, που λέω 30 χρόνια, 40 χρόνια, και μου λέει, παιδί μου, πια 30 και 40 χρόνια. Από τότε που υπάρχει, μου λέει, έτσι με τη σύγχρονη μορφή του, μου λέει, ο Δήμος μας οργανωμένος, δηλαδή, αυτό είναι εκατοντάδες.
0: Και τώρα είναι στο βουνό, εσείς τα γνωρίσατε στο βουνό, εγώ τα γνώρισα, τα σκουπίδια στο δρόμο, όπως πηγαίναμε για το Βαθύ, στη δεξιά μεριά, όταν φτάνουμε εκεί στα Γιαννοχώρα, εκεί καίγονταν τα σκουπίδια, μέσα στο δρόμο.
1: Ναι, ποτέ, μου λέει, δεν είχε κανόνες διαχείρισης ποτέ τα απορρίμματα.
0: Ο Διακομιχάλης τα είχε κάνει εκεί πέρα πάνω, αλλά πάλι και εγώ.
1: Γενιές, λοιπόν, γενιές πολλές, ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με τα φαντάσματά μας, να κλείσουμε αυτή τη μαύρη κοιλίδα και να σηκώσουμε ανάστημα. Εγώ έχω ένα όνειρο, όπως είπα χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μικρό παιδί, καλυμνάκι, να ρωτήσει κάποτε τον μπαμπά του ή τον παππού του αν είναι αλήθεια ότι υπήρχε στην πατρίδα του εκεί ένα ηφαίστειο στην είσοδο που έκαιγε.
0: Ακριβώς.
1: Και να του πει, ναι παιδί μου, κάποτε υπήρχε, αλλά ήρθε και η ώρα να σηκώσει ανάστημα αυτός ο τόπος. Και να
0: ξέρετε κάτι, κύριε Περιφερειάρχα, όλοι αυτοί οι ρήποι δεν πλήττουν μόνο την Κάλυμνο, μπορώ να σας πω ότι πλήττουν περισσότερο την ΚΟ, διότι οι καιροί, όταν φυσάει ο άνεμος, ο βόρειος, που είναι το 80% ξέρω εγώ των καιρικών μας, όλο αυτό το νέφος, όλο αυτό το καύσιμο πηγαίνει και πλήττει, να πούμε, απέναντι το νησί της ΚΟ, που είναι στα 7 μίλια από εκεί. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο ζημιά για την Κάλυμνο, είναι και για την ΚΟ. Είναι άδικο αυτό το οποίο
1: είπατε για την ΚΟ. Στην Κάλυμνο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένας περιβαλλοντικά διοδοτημένος και με άδεια λειτουργίας, απολύτως νόμιμα δηλαδή, ένας σταθμός μεταφόρτωσης, σύγχρονος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό.
0: Και δεν είναι έτσι όπως τα περιέγραφαν, ότι θα τρέχουν τα ζουμιά και τα λοιπά.
1: Όχι βέβαια.
0: Καταρχήν οι μικρές ποσότητες και συμμαζεμένα από ό,τι πληροφορούν.
1: Να πούμε δύο λόγια τώρα για το που μεταφέρονται. Μεταφέρονται στο χιτά της ΚΟ.
0: Της ΚΟ.
1: Δεν θα κάναμε ποτέ, δεν θα μεταφέραμε ποτέ το πρόβλημα ενός τόπου να το κάνουμε πρόβλημα ενός άλλου.
0: Αλλά και ο χιτά της ΚΟ ήταν σε μαύρα χάλια μέχρι πρότινος. Εσείς το φτιάξατε αυτό.
1: Τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρθηκαν στην ΚΟ μόνο όταν διασφαλίσαμε με πάρα πολλή δουλειά ότι ο χιτά της ΚΟ δεν είναι και αυτός χωματερή, γιατί χωματερή παραλάβαμε και εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Τον κάναμε χιτά, στρώσαμε τα κύτταρα με μεμβράνες, τα απορρίμματα δεν έρχονται σε επαφή καν με το έδαφος. Γίνεται η επεξεργασία που πρέπει να γίνεται, μαζεύουμε όλα τα στραγγίσματα, δεν μολύνεται ούτε τα ριάκια, ούτε τα ποταμάκια, ούτε το υπέδαφος ενδεχομένως της ΚΟ. Έχουμε πλήρη περιβαλλοντική προστασία στον χιτά της ΚΟ. Είναι μια υποδομή και αυτή με κανόνες, και μόνο τότε μεταφέρθηκαν εκεί. Ξαναλέω, με αγάπη και σεβασμό σε όλους τους τόπους, σε όλα τα νησιά. Δεν κάνουμε καμία βλάβη, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό βάρος στην ΚΟ. Αντιθέτως, η ΚΟ ωφελείται από την μείωση του κόστους λειτουργίας του χιτά της.
0: Κατάλαβα.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Κατάλαβα.
1: Σημαίνει ότι για κάθε κιλό, για κάθε τόνο απορριμμάτων που μπαίνει από την Κάλυμνο στο Χιτά της ΚΟ, το ποσό που καταβάλει η Κάλυμνος πηγαίνει σε πίστοση του Δήμου της ΚΟ. Άρα μένουν χρήματα στο Δήμο της ΚΟ να τα οδηγήσει σε όποια δράση.
0: Εμένα όμως ξέρετε με στεναχώρησε το έλλειμμα αλληλεγγύης, το οποίο καλλιέργησαν κάποιοι επιτίδιοι, οι οποίοι καλλιεργούν το μίσος, νομίζοντας ότι με αυτό κάποιοι θα ωφεληθούν. Και ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ποιο είναι?
1: Το ένα είναι αυτό και το παρατηρείτε σωστά. Εδώ μια παρατήρηση έχω να κάνω εγώ. Ότι αν ένας τόπος έχει διδάξει εξωστρέφεια στην ιστορία της Ελλάδος, αυτό είναι τα νησιά. Οι νησιώτες δεν θα είχαν επιβιώσει
0: στα βάθη
1: της ιστορίας αν δεν ήταν εξωστρεφείς. Πήγανε, ανοίχτηκαν, άνοιξαν τα σύνορά τους, άνοιξαν οι ίδιοι το πνεύμα τους και τον ορίζοντά τους.
0: Μπράβο.
1: Στα πέρατα της γης, αλλιώς δεν θα ζούσαν.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό έχουν και ναυτοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα κάποιοι
0: ναυτοσύνη,
1: σύγχρονοι πολιτικοί κοντένουν τον τόπο τους για να τον φέρουν στον πόη.
0: Ακριβώς.
1: Μα όταν πας σε μια θέση ευθύνης, πρέπει να προσπαθείς εσύ να πιάσεις τον τόπο που υπηρετείς. Δεν κοντένεις τον τόπο σου.
0: Πόσο θλιβερό ήταν αυτό που καλλιέργησαν κάποιοι?
1: Και υπηρετείς και ιστορία, δεν υπηρετείς μόνο το παρόν. Έχω να πω το εξής.
0: Όμως, να ξέρετε κύριε Χατζημάρκο, ότι αυτή η επιμονή σας, γιατί ήταν σωστή η απόφασή σας, σας κόστησε, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή καλλιέργησαν, δούλεψαν την κοινωνία και προσπαθούν, βέβαια θα μου πείτε, το κάθε τι επανέρχεται σιγά σιγά, αλλά θέλει χρόνο. Έχετε κόστος. Έχετε κόστος.
1: Ακούστε κάτι, η επιμονή μου, η οποία, αυτό που περιγράψατε ως επιμονή μου, δεν είναι τίποτε άλλο από την εφαρμογή αυτού που λέει η νομοθεσία. Ούτε πολύ έξυπνοι είμαστε εμείς.
0: Θα μπορούσατε να το παρακάμψετε αν ήσασταν κανένας λαϊκιστής.
1: Πολύ και διαβάζουμε για να καλύψουμε τις αδυναμίες που έχουμε. Το νόμο διαβάσαμε και τον εφαρμόσαμε. Είναι πολύ απλό. Το πρώτο. Το δεύτερο. Η έννοια του πολιτικού κόστους. Είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στα όρια του μύθου στην πατρίδα μας.

0: Μεγάλο ευχαριστώ για την ιδιαίτερα μου πατρίδα, για αυτό το καλό το οποίο κάνατε σε αυτόν τον τόπο. Θα σας το επιστρέψει ο Καλύμνιος, να ξέρετε. Η Καλύμνη είναι φιλότιμη και είναι και ντόμπρη.
1: Μπεσαλίδες, να το ξέρετε. Υπηρετούμε τον τόπο μας μέσα στη μακαθήκοντος.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και με αγάπη για τα νησιά και
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου, εδώ είμαστε τώρα γιατί για μία ακόμη φορά θέλω να σε ακούσω να το λες. Πάνω απ' όλα, γιατί αν παιδεία. Ρε Βασίλη, είχαμε παιδεία όλοι, ξέρεις από
2: πολλά
0: τι κακοτοπιές θα ξεφεύγαμε.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Με το καλό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να γιορτάσουμε μία ακόμη επέτειο της απελευθέρωσης, αυτή την ώρα, της κοιτίδας του έθνους μας, που λέγεται Καστελόριζο. Προσέξτε, είναι σημείο αναφοράς στο Καστελόριζο. Και να σας πω κάτι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ενοχλούσαν τους γείτονές μας εάν δεν είχαμε την ισχύ, αν δεν το κάναμε καλά. Επειδή λοιπόν είμαστε ισχυροί και επειδή σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε κατά το παρελθόν, γι' αυτό είναι εκνευρισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ψηλά το κεφάλι, εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους γείτονές μας. Εγώ αλήθεια σας το λέω. Βασίλη, πηγαίνω στην Τουρκία και το χαίρομαι. Και νιώθω έχω και φίλους μου και τα λοιπά, πολλούς. Αλλά κάποτε όμως θα πρέπει αυτοί οι δημοσιογράφοι και αυτά τα έντυπα και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να σπείρουν το μίσος, το διχασμό και το φανατισμό, θα μου πει τώρα έχουν εκλογές αυτοί εκεί πέρα σε λίγο. Ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό τα καλλιεργούν όλα αυτά. Όμως η καλύτερη διαπραγμάτευση είναι όταν γίνεται από θέση ισχύος. Και η Ελλάδα σήμερα διαθέτει ισχύ. Ο Κούλης, τον οποίον θέλετε να διώξετε όλοι εσείς της αντιπολίτευσης, εσείς που σκύβατε κατά το παρελθόν το κεφάλι και τη βλέπω και βγαίνετε και κάνετε κριτική, σήμερα ο Κούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία χώρα πανίσχυρη. Αυτό το εισπράττουμε όλοι οι Έλληνες, ασχέτως ότι η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων, οι νοικοκυρέοι και όλα αυτά κάθονται βουβοί και δεν μιλάνε. Βλέπουν όμως ποιο είναι το σωστό και την κατάλληλη στιγμή ξέρουν να επιβραβεύουν αυτές εδώ τις πράξεις. Ευχές για ό,τι καλύτερο, Βασίλη μου. Άντε, γεια και χαρά μας.
3: Κόσμος 938.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
7: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
8: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
9: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
10: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
12: Τσιπούρα φιλέτο, IQF, ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
13: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
18: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
19: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
18: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
20: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη

0: και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελληνίκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Για 15.000 κενά σε δασκάλους και καθηγητές κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί. Για περισσότερες προσλήψεις από κάθε άλλη χρονιά μιλά το Υπουργείο Παιδείας. Διεθνές απολυτήριο και μάθημα ηθικής μεταξύ των αλλαγών, αλλά και νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Σε σχολείο της Εύβοιας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα Άνω Λιώσια ο πρωθυπουργός, σε σχολεία της Κρήτης υπουργός Παιδείας. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λένε τώρα οι ιατροδικαστές. Όλο το ρεπορτάζ. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί που πέρασαν τη νύχτα στην ασφάλεια μετά την σύλληψή τους. Στο μικροσκόπιο οι κρίσιμες ώρες στην κλινική του Κολονακίου μετά τις μαρτυρίες διασωστών και γειτόνων. Φάμπρικα με χιλιάδες τέτοια κέντρα στην Αττική καταγγέλει Ματίνα Παγώνη στα παραπολιτικά. Νομοθετική ρύθμιση προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για την Δευτέρα ορίστηκε η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή στο τρίτο νεκροταφείο. Εκρηκτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Καλπάζει προς τα $110 το πετρέλαιο. Φόβοι για ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Επιβεβαίωση των παραπολιτικών για την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που θα συζητηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρότεινε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το επίδομα ανεργίας να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό αποτελεί προσωπική του άποψη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο με ισχυρούς συμβουλισμούς για τον Πρωθυπουργό στη σκιά των νέων τουρκικών προκλήσεων από τον Ομέρ Τσελίκ. Επίθεση και στα 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει από τη μεταπολίτευση και μετά, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της ΔΕΘ. Καταλόγησε σπατάλη για αμυντικά προγράμματα στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτογελιοποιείται όταν μιλά για πατριωτική εισφορά. Κράτος δικαίου, κατάργηση του άρθρου 86 και νέα στρατηγική για την εθνική ασφάλεια και το δημογραφικό, οι προτεραιότητες του προγράμματος της Μαρίας Καριστιανού. Σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ, το σχέδιο για την επόμενη μέρα και η επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνία στην Κυψέλη για τις ρογμές λόγω των εργασιών του μετρό. Κανένα χρονοδιάγραμμα επισκευής, έχουν παρέλθει 6 μήνες, λένε οι κάτοικοι, στα παραπολιτικά 90,1. Ένα φραστικό επεισόδιο οδηγών στην Πέτρου Ράλι κατέληξε σε άγριο καυγά με ένα τραυματία και 5 προσαγωγές. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον πλανήτη. Η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στον κόσμο και η μνήμη για τους χιλιάδες νεκρούς. Αλλαγή δεδομένων στην κορυφή της Super League. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη επί της Κηφισιάς. Ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ και αναμορφωτής της Real Sociedad βρίσκεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αλλαγή του καιρού από αύριο, βροχές και καταιγίδες και ιδίως στα βόρεια της χώρας. Πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας για τους μικρούς μαθητές, για τα πρωτάκια αλλά και τα παιδιά του δημοτικού, τα υπόλοιπα παιδιά σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και λυκείου, με αγωνία και βεβαίως με όλα αυτά που υπάρχουν κάθε φορά που ξεκινά μια καινούργια σχολική χρονιά. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα, όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την πρώτη μέρα που είναι πάντα η μέρα του αγιασμού. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αγιασμό στα σχολεία, πρώτο κουδούνι σήμερα. Ας δούμε λοιπόν τι φέρνει νέα σχολική χρονιά. Άνοιξαν λοιπόν τις πόρτες τους στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας έτσι και επίσημα της νέας σχολικής χρονιάς 2026 με 2027. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία όπως διαμηνύει και το Υπουργείο Παιδείας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του λεγόμενου IB, σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Ακόμη το 2026 με 2027, φέτος θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, πέραν της τρίτης Λυκείου. Όμως υπάρχουν και κενά, όπως καταγγέλλονται. Στο Ηράκλειο Κρήτης έχει καλυφθεί μόλις το 48% των κενών στη γενική αγωγή και το 55% στην ειδική αγωγή, ενώ στη Μεσσηνία ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στη θέση του. Με σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος καταγράφει συνολικά 190 ακάλυπτα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας καταγγέλει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, που, όπως λέγει, ακόμη μια χρονιά αντιμετωπίζει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως ζήτημα κόστους και λογιστικής διαχείρισης. Τώρα, να επισημάνουμε ότι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές. Από τα Άνω Λιώσια, ο Πρωθυπουργός είπε: «Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, έρκυρες και κύριοι».
0: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στην Εύβοια.
2: Ακριβώς,
0: και Υπουργός Παιδείας βρέθηκε σε σχολεία της Κρήτης.
2: Α, έτσι.
0: Και βέβαια να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας διατείνεται ως αντίποδα όσων ισχυρίζονται οι εκπαιδευτικοί, ότι φέτος έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις από κάθε άλλη χρονιά.
2: Ακριβώς, το επαναλαμβάνει και το διαμηνεί συνεχώς αυτό το ζήτημα των προσλήψεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να ακούσουμε τους απόλυτους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, τους μικρούς μαθητές.
3: Καλή σχολική χρονιά έχουμε σε όλα τα παιδιά. Να διαβάζουνε, εγώ θα πω Δευτέρα Γυμνασίου. Και το καλοκαίρι βαριόμουν πάρα πολύ. Ας πούμε εδώ, ξέρω εγώ, όλο το σχολείο είναι, για μένα είμαστε μια παρέα, ξέρω εγώ.
4: Μου έλειψαν οι φίλοι μου, οι παρέες που κάνουν και πάρα πολύ, το κηλικείο.
0: Ο καλύτερος ήταν αυτός ο Πιτσιρικάς. Λοιπόν, ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που βρέθηκε νωρίτερα στο σχολείο των Άνω Λιωσίων, καθώς και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο.
6: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να εκφράσουμε πολλές ευχές για δύναμη και υγεία στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους καθηγητές, στους δασκάλους, στους νηπιαγωγούς, στους γονείς των παιδιών, να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία, να διεκδικούν το δίκιο τους, γιατί δυστυχώς και πάλι φέτος σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις.
0: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Όπως μεταδώσαμε και νωρίτερα, πρώτη ώρα ραδιοφωνοδό των παραπολιτικών στον Άσο Φυσκίτη και τη Στέλλα την Κανόνα, η αιτία θανάτου του άτυπου καλλιτέχνη είναι απροσδιόριστη. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο κ. Καλόγρια, συμφώνησε ο κ. Μπουζιάννη, ο οποίος είναι ιατροδικαστής, τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Οι τοξικολογικές τώρα, Δημήτρη, για να σε βοηθήσω, θα ρίξουν φως. Θα ρίξουν φως τώρα στα πραγματικά
7: αίτια. Ναι, θα δουν δηλαδή ο άνθρωπος τι είχε προηγηθεί, δηλαδή αν είχε καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ ή ποσότητες ναρκωτικών και σε ποιο βαθμό αυτά όλα επηρέασαν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, να θυμίσω, βρισκόταν σε εξέλιξη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε στις 4 με 4.30 στο ιατρείο, αλλά πήγε νωρίτερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, είχε αρχίσει να υποβάλλεται σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ή καλύτερα να πούμε από ό,τι έλεγαν και χτες οι ιατροδικαστικές πηγές και οι ιατρικές πηγές. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μέσο της θεραπείας εκείνη την ώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συνεπώς αλλάζει και το κατηγορητήριο, αλλάζουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Τώρα, ναι, όσον αφορά τα, αυτά που ακούγονται περί ισχυμικού επεισόδιου, ναι, από ό,τι μας έλεγαν εδώ πέρα οι ιατροδικαστές, αυτό δεν προέκυψε μακροσκοπικά. Αυτό δηλαδή θα το δούμε στο μικροσκόπιο αργότερα, όταν θα εκδοθούν και οι άλλες εξετάσεις, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα και των άλλων εξετάσεων. Ενώ όσον αφορά το πνευμονικό είδημα που αναφέρεται, οι ιατροδικαστές απορούν λέγοντας ότι το πνευμονικό είδημα δεν είναι σύμπτωμα. Όλοι οι άνθρωποι, είτε σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν καταλήγουν από πνευμονικό είδημα, δεν είναι καν σύμπτωμα.
0: Ναι.
7: Είναι απόλυξη αυτού που έχουν της αιτίας θανάτου που έχει προηγηθεί. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου, ωστόσο,
0: ναι,
7: ότως ώστε να ακολουθεί αυτή η διαδικασία της ταφής. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει η κηδεία. Α, βγαίνει ο κύριος Μπουζιάννης.
0: Ναι.
7: Συγγνώμη, Έρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει, σε αποδεσμεύω
7: ναι,
0: για λίγο
7: να μιλήσουμε
0: και τα λέμε στη συνέχεια. Τώρα έχουμε εξέλιξη όμως και στο θέμα των δύο γιατρών. Χθες το απόγευμα συνελήφθησαν και οι δύο γιατροί και πέρασαν όλη τη νύχτα στην ασφάλεια. Η Άννα Εμέη έχει όλο το ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, συνελήφθησαν και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Να πούμε ότι οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το puzzle γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελούν πλέον οι χρονικές αποκλίσεις και τα στοιχεία που φέρονται να μην ταυτίζονται με όσα έχουν καταθέσει στις αρχές οι δύο γιατροί.
0: Υπήρξε μια ανατροπή επί της ουσίας, διότι μια κάμερα δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη μία η ώρα
8: στη
0: το μεσημέρι,
8: ώρα το μεσημέρι,
0: να περνάει το κατώφλι.
8: Ακριβώς. Ενώ η γιατρός ισχυρίστηκε ότι πήγε στις 4 το απόγευμα στο ιατρείο. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χρονική απόκληση. Επίσης, στο επίκεντρο, στο μικροσκόπιο των αρχών, έχει μπει αυτό το 45 λεπτό, το επίμαχο, που φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασματαφαίρεσης.
0: Ναι.
8: Της πλασμαφαίρεσης, συγγνώμη.
0: Και επίσης ο διασώστης που έφτασε.
8: Ο διασώστης.
0: Η μαρτυρία,
8: ναι,
0: του διασώστη ήταν κρίσιμη.
8: Και να πούμε ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν για ποιο πρόσωπο επρόκειτο. Δεν είχαν δώσει το όνομα του τραγουδιστή. Ξέραν ότι ένας 55χρονος είναι χωρίς τις αισθήσεις του και έφτασαν πολύ άμεσα στο σημείο. Η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασε πολύ άμεσα στο
0: και
8: σημείο.
0: Και όταν έφτασαν στο σημείο, τι είδαν, Άννα?
8: Ήταν σε ανακοπή ήδη ο τραγουδιστής.
0: Άσφυγμος.
8: Ναι, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν.
0: Και το μηχάνημα,
8: και
0: λειτουργούσε,
8: το μηχάνημα
0: κανονικά.
8: Παρότι φυσικά η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία και είχαν βάλει μόνο τον
0: φλεβοκαθετήρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο τρόπος που λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο. Να πούμε ότι είχε μία άδεια για παθολογικό ιατρείο. Δεν υπάρχει καν ταμπέλα σε αυτό το ιατρείο, που
0: είναι
8: το πιο περίεργο.
0: Το πιο περίεργο.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για ένα γιατρείο. Πάει κάποιος και δεν βλέπει τίποτα. Δεν υπάρχει μια ταμπέλα.
0: Και επίσης, στον ιατρικό σύλλογο δεν έχει δηλωθεί καν ειδικότητα. Ο γιατρός δεν έχει καν ειδικότητα στον ιατρικό σύλλογο.
8: Δεν έχει καν.
0: Έχει
8: όχι.
0: καταθέσει μόνο το πτυχίο της ιατρικής, άνευ ειδικότητος.
8: Επίσης, ο ιατρικός σύλλογος έχει πραγματοποιήσει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον δύο φορές.
0: Πρόκειται όμως για τακτικούς ελέγχους.
8: Ναι, αλλά
0: για...
8: δεν βρέθηκαν τέτοια μηχανήματα.
0: Όχι.
8: Επομένως, είχαν. Τα είχαν αποκρύψει.
0: Ναι.
8: Γνώριζαν δηλαδή ότι έκαναν κάτι παράνομο, μάλλον, για να μην είχαν βρεθεί. Και να πούμε ότι τώρα θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε πολλά τέτοια ιατρία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκου, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ιατρία.
0: Βεβαίως. Και εδώ σήμερα στην εκπομπή, νωρίτερα του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ο οποίος είπε θα υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
8: Και ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να σου πω και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πελατολόγιο που βρέθηκε στο ιατρείο. Ένα χειρόγραφο πελατολόγιο και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Πολλά επώνυμα πρόσωπα περιλαμβάνονται σε αυτό. Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και εξέταση, να μπει και η ΑΔΕ στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή τι.
0: Τα οικονομικά
8: ναι, να αποκτήσει φορολογικό ενδιαφέρον.
0: Οικονομικό, διότι από ό,τι ακούγεται και λέγεται, ακόμα και η επίσκεψη σε ένα τέτοιο ιατρείο είχε υψηλό κόστος.
8: Τουλάχιστον 300 ευρώ και με οι θεραπείες αυτές μιλάμε για πάνω από 1500 ευρώ τέτοιου είδους θεραπείες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς την καταγγελία ενός ασθενή, της συγκεκριμένης γιατρού, του Γιώργου Μαζονάκη. Μίλησε στον Αντένα, κατήγγειλε λοιπόν ότι της είχαν προτείνει να πάει στο συγκεκριμένο αυτό κέντρο και ακούστε τη μάρτυρα.
9: Πήγα ύστερα από παρότριση ενός φίλου μου προσπαθώντας να αδυνατήσω. Αυτοί οι άνθρωποι διατύχνονταν ότι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στο μεταβολισμό και μπορεί να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά. Ζήτησα να μου κάνει εξέταση αίματος. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβλεπα σε μια οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Και εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύσει γι' αυτό και ότι μπορούν να το φτιάξουν. Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασματοφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά. Μου στείλανε ένα μήνυμα με δύο σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι ότι μόνο αυτό τα είχε. Τα οποία όταν τα έδειξα στον γιατρό μου, μου είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάνε να κάνω και θα πεθάνω.
0: Η Ματίνα Παγώνη που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη καταγγείλει ότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοια κέντρα και υπάρχει μια φάμπρικα πίσω από όλα αυτά.
10: Τα στοιχεία που δώσαν δυστυχώς δεν είναι τα σωστά στοιχεία, συνάδελφο, διότι είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαθαίρεση και η μνήμη του μηχανήματος αλλά και οι αιματοσυκλιζετιστές του ΕΚΑΒ που έφτασαν είδαν ότι ήδη γινόταν πλασμαθαίρεση. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα παθολογικό ιατρείο, είσαι μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, είναι χωρίς ειδικότητα, συνάδελφος, και δεν υπάρχουν στοιχεία στον ιατρικό σύλλογο, στο φάκελό της, κατατεθειμένα ότι έχει πάρει ειδικότητα ή ότι έχει πάρει έστω μία εκπαίδευση όσον αφορά το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρετε πόσα τέτοια ιατρία και κέντρα συνολικά υπάρχουν, 13.000 στην Αθήνα, στην Αττική.
11: Τι κέντρα?
10: Κέντρα μόνο τους ιατρία ή συγχρόνως συγκατοικήσεις, πολυιατρία κλπ. Τέτοια ιδιωτικά κέντρα είναι πάρα πολλά.
0: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έχει εξέλιξη το ρεπορτάζ. Έλα, Δημήτρη μου.
12: Είμαστε πάνω στην εξέλιξη εδώ στα παραπολιτικά FM. Μας είπε μόλις ο κύριος Μπουζιάννης ότι δεν έχει γίνει αυτοψία στο ιατρείο. Συνεπώς δεν είναι γνωστή η ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρουν οι ιατροδικαστές εάν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε στο ιατρείο, αν μεταφέρθηκε, αν κατέληξε στο ασθενοφόρο ή στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΠ. Θα γίνουν ειδικές εξετάσεις εκεί, θα γίνουν και αιμοληψίες και DNA και τα λοιπά και από τα μηχανήματα. Αν έχει καταλήξει ο Μαζονάκης στο ιατρείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο. Γιατί αυτοί που αποφάσισαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αν ήταν νεκρός στο ιατρείο, είναι γιατροί. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα αλλάξει το κατηγορητήριο και εκεί προσανατολίζονται οι έρευνες. Αν ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε νεκρός από το ιατρείο στο νοσοκομείο και αυτό απεκρύβει. Θα δούμε τώρα από τις μαρτυρίες και των διασωστών.
0: Των διασωστών, κρίσιμο.
12: Έτσι ακριβώς, όπως και από τις ώρες που έχουν καταγράψει το περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, μας είπε ο κ. Μπουζιάννης, γιατί αυτά είναι άτυπα, έχουμε μια άτυπη ενημέρωση, σας συμφωνούν όλοι οι ιατροδικαστές σε αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο άνθρωπος είχε καταλήξει στο ιατρείο, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να κληθεί ιατροδικαστής και να γίνει ιατροδικαστική έρευνα εκεί, στο ιατρείο. Γι' αυτό η εικόνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν είναι καλή εικόνα και γι' αυτό βγάλανε αδιερεύνητη αιτία θανάτου. Είπαν ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα δώσουν απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα, εάν αυτός ο Γιώργος Μαζωνάκης τι είχε καταναλώσει ή τι είχε καταναλώσει, σε ποια κατάσταση ιατρικά βρισκόταν, αν είχε επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αλλά είναι πολύ σημαντικά τα πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή αυτά που θα δώσει το ΕΚΑΒ, τι ώρα κλήθηκε, τι ώρα μετέβη, πώς βρήκε τον άνθρωπο αυτόν στο κρεβάτι και αν τον μετέφερε ζωντανό ή νεκρό στο νοσοκομείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα συνδεθούμε μαζί σου. Τώρα, αλλαγή νομοθετικού πλαισίου προαναγγέλει το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες κλινικές. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και ο Μάριος Θεμιστοκλέους εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Ντέλλας Καντώνα.
11: Η δική μου εμπλοκή έχει να κάνει στα εξής πράγματα. Πρώτον, να ερευνήσω αν το ΕΚΑΒ ενέργησε γρήγορα εκείνη τη στιγμή. Δύο, να δω τι είναι αυτό που έκανε εκείνη την ώρα και αν αυτό γινόταν νόμιμα ή παράνομα. Είναι τελείως βέβαιο ότι η πράξη αυτή που τελεί το κύκλο αφές γινόταν παράνομη. Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα αυτά, τις διαφημίσεις τους κτλ., που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Επευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
12: Τελευταίο χρονικό διάστημα υπέγραψα δύο υπουργικές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τι μπορούν να κάνουν Botox και τι μπορούν να κάνουν αλλονικό. Πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Το πρώτο ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει. Μπορούμε να συζητήσουμε και ένα πλαίσιο αν μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς, αλλά ελέγχει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Και το δεύτερο, πρέπει να επισημάνουμε στους γιατρούς ότι πέρα από παράνομο, δηλαδή είναι και αντιδιοντολογικό, εγκληματικό να γίνονται θεραπείες οι οποίες γνωρίζουμε από την εκπαίδευσή μας ότι δεν πρέπει να γίνονται. Και θα υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ξέρετε, χρειάζεται να βάλουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να μπορούν να εξασφαλίζονται και έλεγχοι και πολύ πιο αυστηρές ποινές, έτσι ώστε να μην έχουμε παραβάτες.
0: Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλος ο καλλιτεχνικός χώρος θρυνεί και απλοί πολίτες. Ο Πάνος Μουζουράκης, στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη την τελευταία χρονιά, μίλησε για αυτόν τον άνθρωπο.
13: Πραγματικά χάσαμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος, γιατί έτσι είναι, η απώλεια είναι δικιά μας. Ο Γιώργος τώρα, σύμφωνα με πίστες και θεωρίες, είναι κάπου εδώ γύρω, περιφέρεται, μας παρακολουθεί, έχουν λυθεί όλες οι απορίες, μάλλον λέει, καλά τα έλεγα εγώ. Αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστιάκια και υποθέσεις για αυτό το θέμα. Γι' αυτό κιόλας αποφεύγω, ξέρετε, να κάνω επικίνδυνους στα social media και με ενημερώσαν λίγο πριν ανέβω ότι κατηγορηθήκαμε. Άσχετο, το κάνω λίγο προσωπικό τώρα, sorry Γιώργο, ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social media εμείς οι άμεσοι συνεργάτες τους. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε την θλίψη μας, το πένθος μας και να το κάνουμε και ένα δημόσιο αγαθό.
0: Γνήσιο παιδί του Πειραιά. Ήταν γεννημένος στην Νίκαια, αγαπούσε πάρα πολύ την περιοχή του, τη γειτονιά του. Έκανε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Ας ακούσουμε την κυρία Σταυρούλα Μέντη. Είναι τεταλμένη δημοτική σύμβουλος μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά. Μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη και για το πόσο βοηθούσε πολύ ιδιαίτερα τα νέα παιδιά.
14: Είχε μια σκέψη ιδιαίτερη, μια πρωτοβουλία που την ονόμασε Μπουζούκι Ευαίσθητε Χορδέ. Ήθελε λοιπόν να προσφέρει και προσέφερε. Χειροποίησε τα μπουζούκια στο πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, στο Δημοτικό Οδείο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, τον δεχτήκαμε στο Οδείο. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα μπουζούκια και έγινε μια πολύ ωραία συναυλία στο παράρτημά μας στην Αλκιβιάδου. Και μπορώ να πω ότι ενέπνευσε τα παιδιά, ήθελε να τα εμπνεύσει. Μας μίλησε πολύ όμορφα μέσα από τα τραγούδια του για τη μουσική του. Ήθελε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη τάξη μπουζούκι, όπως είπε, ξεκινώντας από τον Πειραιά, από την Νίκαια που μεγάλωσε και βέβαια συνεχίζοντας σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και ονομάσει και μια έκδοση του παραρτήματος, έκδοση Γιώργο Μαζονάκη, αλλά κάνει και τα γένεια. Μην ξεχνάμε και με τα παραπολιτικά είχε κάνει μια συναυλία το 2021.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι εκρηκτικό. Το δολάριο καλπάζει προς τα 110, το πετρέλαιο καλπάζει προς τα 110 δολάρια. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μετακυλείται και στο κόστος των καυσίμων. Και καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δυστυχώς και εδώ η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, όπως και η προηγούμενη είδηση.
0: Ναι.
15: Άνοιξε στα 107, βέβαια διαπραγματεύεται στα 105, αλλά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Μιλάμε για μια τιμή η οποία είχε χθες την τιμή της βενζίνης στα 2,12 ευρώ το λίτρο, 2,22 βλέπε μαζί με την ελβιδότηση, και το πετρέλαιο κίνησε στα 2,08 ευρώ το λίτρο, βλέπε 2,23 με την επιδότηση. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ξεπερνούν τα επίπεδα του περασμένου Μαρτίου όταν ξέσπασε ο πόλεμος και δυστυχώς ο χειμώνας είναι μπροστά. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αέρι που βρίσκεται στο Θεό. Στο Θεό βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Η τιμή του είναι τριπλάσια από τα επίπεδα του περασμένου Μαρτίου και μάλιστα είναι σε επίπεδα τα οποία δεν είχαμε δει ποτέ την τελευταία κρίση του Περσικού κόλπου. Δηλαδή,
0: ναι,
15: για παράδειγμα, τον Μάρτιο η μέγιστη τιμή του είχε φτάσει στα 44 ευρώ και τώρα μιλάμε για 80-82 ευρώ το φυσικό αέριο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λένε ότι οι αποθήκες της Ευρώπης δεν είναι αρκετά συμπληρωμένες για να αντιμετωπίσει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στις επόμενες 1-1,5 μήνα θα πρέπει να ανακαλύψει επαρκώς τις αναγκαίες ποσότητες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση. Κάποιοι σκοπεύουν να υποφεληθούν από αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι η τιμή θα μειωθεί και κάποιοι καθυστερούν να αγοράσουν.
0: Και υπάρχει φόβος, Βαγγέλη, αυτό να μετακυληθεί και στα τρόφιμα, σε υπηρεσίες, σε προϊόντα, παντού. Έτσι, τέτοια τιμή δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
15: Το είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, είπε ότι αυτή η αύξηση των καυσίμων εφόσον συνεχιστεί θα μεταφερθεί πολύ σύντομα σε όλα τα προϊόντα. Τρόφιμα, καθημερινά είδη σπιτιού κλπ. Ήδη γίνονται αυξήσεις. Δηλαδή έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται αυτό στην κυβέρνηση και δεν ξέρω πώς θα βγει για όλους, γιατί η ρήτρα διαφυγής δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός έχει γίνει, ο νέος προϋπολογισμός, γιατί ο αρχικός προϋπολογισμός είχε σχεδιαστεί με 64 δολάρια το βαρέλι, πήγαμε στα 85 αν δεν κάνω λάθος και δεν ξέρω εάν θα χρειαστεί κάποια αναθεώρηση πάλι προς τα επάνω.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχει η πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ εδώ των παραπολιτικών που μιλούσε για αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη από τις 31 Αυγούστου το ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή μιλούσε λοιπόν για μια αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 0,25%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια επίπτωση στα δάνεια, στις υπηρεσίες. Όλο αυτό το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Νέα επιβάλληση για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο. Φέρνει η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέβασε κατά 0,25% της μονάδας στο βασικό επιτόκιο στο 2,5% και το κόστος του χρήματος παίρνει ξανά την ανηφόρα με το βάρος να περνά σταδιακά και στις δόσεις των στεγαστικών. Τώρα, το πόσο θα αυξηθεί η δόση εξαρτάται από το ύψος του δανείου, τη διάρκεια που απομένει και το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Έρη. Για ένα στεγαστικό 100.000 ευρώ με 20 χρόνια υπόλοιπο, μια αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες, για παράδειγμα από το 3,5% σε 3,75%, ανεβάζει τη μηνιαία δόση περίπου κατά 13 ευρώ. Δηλαδή από 580 ευρώ το μήνα σε 593 ευρώ. στα 150.000 ευρώ, για δάνειο 150.000 ευρώ, η επιβάρηση φτάνει περίπου τα 19 ευρώ το μήνα, ενώ σε ένα δάνειο 200.000 ευρώ η δόση αυξάνεται κατά περίπου 26 ευρώ. Και μπορεί τα ποσά αυτά να φαίνονται περιορισμένα σε μηνιαία βάση έρη, όμως σε ετήσια μεταφράζονται σε εκατοντάδες ευρώ επιπλέον κόστος για το διανυολήπτη. Και να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλείσει νέες αυξήσεις. Η ΕΚΟ του προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ η ενεργειακή κρίση κρατά ψηλά τις τιμές. Να τονίσουμε, Έρη, ότι η νέα ψηφιοπλοκίων δεν αφορά μόνο σε έχουν στεγαστικό, επιφέρει αυξήσεις και στο κόστος των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων κειμενόμενο επιτοκίου.
0: Που εκεί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερο επιτόκιο, Μάρια. Να υπάρχει δηλαδή πολύ αρχικό μεγάλο επιτόκιο και αυτό να έρθει καπέλο από πάνω.
16: Πολύ σωστά, γιατί όποιος αφήσει κάθε μήνα υπόλοιπο στην κάρτα και δεν το εξοφλεί ολόκληρο, κινδυνεύει να πληρώσει παραπάνω τόκους, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που θα συζητηθεί. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από δύο μήνες. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτό είναι προσωπική του άποψη, προσωπική του εκτίμηση. Θέλω να ακούσουμε την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στη δημόσια τηλεόραση και αμέσως μετά ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας.
17: Το επίδομα ενεργείας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ενεργεία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ενεργείας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
18: Όταν λέτε
17: πρέπει
18: λίγους
17: να
18: μήνες, τι θα λέει
17: η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
18: Δύο μήνες μόνο.
17: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
18: και όταν
17: εισφορών.
18: Κάποιος παραμένει για να επιδοτήσει μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα
17: γίνει. Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ενεργείας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ενεργεία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Καλό μεσημέρι. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι αυτή η δήλωση θα προκαλέσει αντιδράσεις.
19: Είναι σίγουρο θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση και ανοίγει μια κουβέντα λοιπόν συνολικά για τη λογική των επιδομάτων. Εδώ λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, δηλαδή το διαχωρίζει, δεν είναι κυβερνητική θέση, δηλαδή είναι κάποια κεντρική κυβερνητική πολιτική. Είναι μια άποψη που ενδεχομένως να μπορέσει να μπει και στον προεκλογικό διάλογο 2027. Ποια είναι αυτή η άποψη, ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση από το μηδέν για το επίδομα ενεργείας, δηλαδή να ξανασυζητηθεί η αρχιτεκτονική του και η φιλοσοφία του από την αρχή. Τι λέει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν είμαστε λίγα χρόνια πριν που η ενεργεία ήταν στο 18%, τώρα η ενεργεία είναι στο 7-8% και άρα είναι διαφορετική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από δύο μήνες. Είπε επίσης ότι επιδόματα όπως τη μητρότητα, τα αναπηρικά, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Και είπε ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από αυτό το επίδομα ενεργείας, από την αλλαγή αυτή, θα πρέπει να κατευθυνθούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην εργασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Κώστα, να πούμε και λίγο για τον Πρωθυπουργό που πηγαίνει στο Καστελόριζο για τρεις μέρες. Βιάστηκα να σε ευχαριστήσω.
19: Ναι, είναι λοιπόν και αυτό να το πούμε. Και αυτό ο Πρωθυπουργός να πούμε ήταν δικαστήμα το πρωί, δηλαδή εγκασμού σε σχολεία στα Άνω Λιώσια. Εκεί λοιπόν που χρηματοδοτήθηκε τα 240 σχολεία που ανακαινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, είπε ότι ελπίζουμε τον χρόνο τέτοια από εκεί να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 σχολεία. Δηλαδή, Σεπτέμβριο, έναρξη σχολική χρονιά, τη επόμενη δηλαδή, να είναι 1000 σχολεία που θα έχουν ανακαινηθεί. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα το πρωί. Αύριο το πρωί μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Εκεί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Μεθαύριο Κυριακή θα παραστήσει εκδηλώσει για την 83η επέτειο απελευθέρωση του ακριτικού νησιού. Αναμένεται βέβαια και από εκεί να στείλει μήνυμα στην Τουρκία. Σίγουρα αυτή η επίσκεψη θα προκαλέσει ενόχληση στην Άγκυρα, η οποία πολλές φορές έχει μιλήσει και ο Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα πρόσφατα για την αποστρατιωτικοποίηση των 12 νησιών, έχει αμφισβητήσει πολλές φορές και ευθέως το δικαίωμα των νησιών μας και των 12 νησιών να έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
0: Τώρα βέβαια, Κώστα, να σου πω, όταν πηγαίνει κάποιος πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, έχουμε κάποιες πικρές μνήμες τώρα με το Καστελόριζο. Θα γίνει ένα κλείσιμο κύκλου? Γιατί θυμόμαστε όλοι Καστελόριζο και Γιώργος Παπανδρέου.
19: Νομίζω ότι δεν πλέον έχουμε φύγει από αυτές τις εποχές. Δεν δεν προβλέπεται να έχει κάποια οποιαδήποτε σύνδεση. Φαντάζομαι θα αποφύγει και το φόντο εκείνο το οποίο ήταν το λίγο πριν την παρολίγων χρεοκοπία της.
0: Το θυμόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ. Όλα αυτά βέβαια, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι την ώρα που οι Τούρκοι απέναντι συνεχίζουν προκλητικά. Είχαμε και πάλι νέα επίθεση από τον Ομέρ Τσελίκ. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, στενά και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, ο Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, εξέπεμψε και κάποιες απειλές και κάποιες προειδοποιήσεις και κάποιες συμβουλές, αν θες, προς την Ελλάδα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είπε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών, όπως είπε, συμμαχιών ή παραχωρώντας και προχωρώντας σε ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Γενικώς στάθηκε πολύ στο κομμάτι της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι στο ναδύρ και γι' αυτό η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ως τον απόλυτο εχθρό της. Ως εκ τούτου, η όποια συνεργασία με την Ελλάδα για τους Τούρκους θεωρείται ότι στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει φυσικά, έτσι. Αλλά έτσι το εκλαμβάνει ο ίδιος. Επίσης, να σου πω ότι ο Τσελίκ είπε ότι η ισχύση της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημιά, όπως είπε. Καταλαβαίνεις ότι εδώ πάμε στα όρια της απειλής πια, όχι της προειδοποίησης ούτε της συμβουλής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς ΔΕΘ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες ήταν και η κεντρική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Θεσσαλονίκη. Επίσης μίλησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το πρόγραμμα παρουσίασε, το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
21: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τις βασικές προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την οικονομία αλλά και την επόμενη μέρα της χώρας παρουσίασε από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας παράλληλα και σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος λοιπόν υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, ούτε να πληρούν επίσης τις απώλειες στα εισοδήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία έτη, σύμφωνα με τον ίδιο από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως υποστηρίζει. Ιδιαίτερη αναφορά παράλληλα έκανε στο φορολογικό, στους μισθούς και στις συντάξεις, σαφώς στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και στην κατοχήρωση του εκταώρου, ζητώντας παράλληλα και την επαναφορά 13ου, τόσο 13ου όσο και 14ου μισθού. Από εκεί και πέρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Πριν πάμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα από την ΔΕΘ. Και ή στη συνέχεια, μάλλον να συνεχίσουμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα το ρυθμίσουμε.
21: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Θεσσαλονίκη άφησε το δικό της πολιτικό στίγμα για την Πλεύση Ελευθερίας, θέτοντας ως κεντρικό μήνυμα τη φράση «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση». Ναι. Η πρόεδρος μάλιστα του κόμματος ανακοίνωσε ότι από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι και τις εθνικές εκλογές θα καταθέσει στη Βουλή το κόμμα 30 νομοσχέδια.
0: Ναι.
21: Όπως ανέφερε, οι προτάσεις θα αφορούν εντελώς διαφορετικά πεδία πολιτικής, θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια κουβέντα την οποία την ακούμε από πάρα πολλά κόμματα και το θέτει και η κυβέρνηση συγκριτικά και στο επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο της κάθε πρότασης του κάθε κόμματος ξεχωριστά, και θα τεθούν, όπως είπε, σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, αποκλείοντας σαφώς, όπως έχει και στο παρελθόν υποστηρίξει, τη σύμπραξη με κόμματα που έχουν ασκήσει κυβερνητική εξουσία, υπογραμμίζοντας τέλος ότι η συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα δεν αποτελεί αυτό σκοπό για το κόμμα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
22: Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό «There is no alternative», τη γνωστή TINA, TINA, δεν υπάρχει εναλλακτική.
23: Εμείς είμαστε η λύση, γιατί εμείς είμαστε η αληθινή πολιτική δύναμη κρούσης που πορευόμαστε στεναρά με την αλήθεια μας. Δεν λυγίσαμε όσο πόλεμο και αν δεχθήκαμε. Δεν συνδικολογήσαμε με τη διαφθορά και τη διαπλοκή όσο κι αν κάποιοι θα το ήθελαν.
24: Και για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων προτείνουμε
1: τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200. Ήρθε η ώρα να υπάρξει κάθαρση και λογοδοσία.
0: Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο να δούμε τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ. Είναι κρίσιμο στοίχημα, έτσι λέει η Χαριλάου Τρικούπη, και βεβαίως επίθεση στην κυβέρνηση. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει την πολυτέλεια, να το πούμε έτσι, να κλείνει αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα βεβαίως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα αύριο το απόγευμα η ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στους παραγωγικούς φορείς, και την Κυριακή το μεσημεράκι η ομιλία προς τους, η συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει την εξής αυτή τη φορά έκπληξη. Θα παρουσιάσει 7 νομοσχέδια, τα οποία θα δεσμευτεί ότι θα είναι και οι πρώτες μεγάλες τομές που θα κάνει στην περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πληροφορίες επίσης, Έρη, λένε ότι θα αναφερθεί εκτενώς σε ζητήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, από την δημόσια παιδεία ως την δημόσια υγεία. Θα επαναλάβει και με πιο αναλυτικό τρόπο την πρότασή του για 13ο και 13η σύνταξη σε ένα βάθος χρόνου. Και βεβαίως πολύ μεγάλη έμφαση στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, καθώς θεωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα μαχαίρι στο λαιμό πολλών Ελλήνων, αλλά και μια γάγκρενα για την ελληνική οικονομία. Θα εστιάσει πολύ στο κομμάτι βεβαίως και του ρεαλισμού, όπως λέει χαρακτηριστικά, το οποίο όμως θα επιδιώξει να το παντρέψει με το όραμά του. Περιμένουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, περισσότερα αύριο το βραδάκι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης και ανάμεσα στην Ελλάς και ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο αυτή τη φορά και την υπόθεση του Γιώργου Σιακαντάρη και τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι στην Αμαλίας παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αιμονή που δείχνει το ΠΑΣΟΚ να συνδέσει τον κύριο Σιακαντάρη με την Ελλάς, με την έννοια ότι εκφράζει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Σιακαντάρης και τη θέση της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Σιακαντάρης, σε μία ανάρτησή του με αφορμή την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο δηλαδή της Γερμανίας, έκανε μία ανάρτηση όπου εκεί έβαζε ένα δίλημα ότι τι κάνουν τα κόμματα στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα όπως αυτό στη Γερμανία. Δηλαδή αν θα πρέπει να υπάρξουν συμμαχικές κυβερνήσεις. Ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΣ για τις σχέσεις που έχει ο κύριος Σιακαντάρης με την Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Σιακαντάρης όντως ήταν το στέλεχος το οποίο βοήθησε σημαντικά στο να γραφτούν οι θέσεις και οι απόψεις της Ελλάς. Ωστόσο δεν μετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο με απόφαση του ιδίου, αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι το συζήτησαν μεταξύ τους, και επειδή ο κύριος Σιακαντάρης έχει κάποιες δικές του απόψεις, αποφάσισε να μην μετέχει στα όργανα. Τι λένε τώρα στην Αμαλία, ναι. Γιατί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κάνει όλη αυτή την ιστορία. Λένε ότι επειδή στην κοινωνία υπάρχει άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κυβερνών κόμμα στις επόμενες εκλογές δεν έχει αυτοδυναμία. Λένε ότι στην πραγματικότητα η Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούν να πούν στους πολίτες ότι το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας και όχι το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν τα στελέχη της Ελλάδας, οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, ότι αυτό προφανώς δεν το πιστεύει κανένας στην Ελλάδα. Είναι το πλέον απίθανο σενάριο και απορούν μάλιστα πώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να επιμένουν σε μια παραδοξολογία η οποία και λογικά δεν ευσταθεί, αλλά και μέχρι δεν υπάρχει κανένα υπόβαθο. Ναι. Αντίθετα είδαμε τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας μάλιστα και στη δική μου ερώτηση, στη ΔΕΣ, να λέει ότι το βασικό διακύβευμα είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του από την εξουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι είναι στον αέρα η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Γνωρίζαμε όλοι ότι την 1η του Οκτώβρη πλέον τα ενοίκια, η πληρωμή τους θα γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό μάλλον θα πάρει κάποια παράταση. Ο Μάριος γνωρίζει περισσότερα. Έλα, Μάρια.
4: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Έχουμε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, καθώς το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει νέα παράταση. Να πούμε ότι το ΜΙΔΑ αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, καθώς πρόκειται για τη νέα πλατφόρμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα καταγράφονται και τα στοιχεία των μισθώσεων, που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ για διασταυρώσεις. Την ίδια στιγμή, βέβαια, σε εκκρεμότητα παραμένει και η απόφαση που διεξηγεί τον τρόπο μέσω τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ να εξετάζουν τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του μέτρου, το οποίο κανονικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου. Να τονίσουμε, Έρη, ότι η παράταση ζητά και υπομοιδά για την πληρωμή του μέτρου, η οποία θέλει, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι το μέτρο καλύτερα να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 6 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, δηλαδή πρώτα να λειτουργήσει η πλατφόρμα, να δηλωθούν οι λογαριασμοί των ιδιοκτητών και μετά να ξεκινήσει υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή. Πάντως, να τονίσουμε, Έρη, ότι η ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, όταν αυτή εφαρμοστεί, διότι τώρα αναμένουμε τουλάχιστον τρίμηνη θα είναι η παράταση, ναι, θα συνοδεύεται με κυρώσεις για όσους δεν εφαρμόσουν το μέτρο. Οι μεν ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου το χρόνο, ενώ θα χάσουν και το επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος για τις μισθώσεις. Άρα θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους συνεχίζουν να πληρώνουν, να δίνουν τα λεφτά του ενοικίου στο χέρι. Κυρίως θα υπάρχουν και στις ιδιοκτήτες. Θα χάσουν την έκπτωση του 5% στο εισόδημά τους που προκύπτει από τα που έχουν από τα μισθώματα. Οπότε, Έρη, όταν εφαρμοστεί το μέτρο, καλό θα είναι όσοι συνεχίζουν να πληρώνουν στο χέρι, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, να τα σκεφτούν όλα αυτά και να δούμε στη συνέχεια, Έρη, πότε τελικά θα ξεκινήσει η πληρωμή των ενοικίων που μας έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Σε ευχαριστούμε, Έρη, πολύ, Μάρια. Τώρα πάμε στο θέμα της Κυψέλης, τις πολυκατοικίες εκεί που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από το πέρασμα του μετρό, του Μετροπόντικα. Υπάρχουν συνεχόμενα καθυζήσεις και παρότι καθησυχάζουν με δηλώσεις τους οι αρμόδιοι, οι μηχανικοί που ελέγχουν εκεί τις πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, δεκάδες διαμερίσματα, αναφέρουν ότι οι ζημιές και υπάρχουν, αλλά και υπάρχουν συνεχόμενα καθυζήσεις και παρότι καθησυχάζουν με δηλώσεις τους οι αρμόδιοι, οι μηχανικοί που ελέγχουν εκεί τις πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, δεκάδες διαμερίσματα, αναφέρουν ότι οι ζημιές και υπάρχουν αλλά και ενισχύονται. Συνεχόμενα βλέπουν ζημιές μέσα στα σπίτια τους. Ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίες επί της οδού Κυψέλης, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Να τον ακούσουμε.
5: Υπάρχουν καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί και φτάνουν και μέχρι το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας που είχε οριστεί. Φαίνεται ότι η αστοχία είναι γενικευμένη, δηλαδή από τις 14 πολυκατοικίες που στείλανε, μία παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης κόκκινο, σε δεύτερη φάση εκτίμησης, και άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία, με το φόβο ότι μπορεί να είναι και αυτές σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό να μην στάλθηκαν τα στοιχεία. Συνέβη το γεγονός 22 Μαρτίου. Το κακό όμως είναι ότι τα φαινόμενα ακόμα παρουσιάζονται. Ενώ έχουμε διαβεβαιώσει ότι έχουν πάψει καθυζήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν στραβώσει τα κτίρια, εμφανίζουν τώρα ακόμα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη. Αποφασίσαμε να θα κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο γειτόνους, κατοίκους, κράτος, πολιτεία, τους πάντα.
0: Πάμε τώρα στην Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, διότι έχουμε μια εξέλιξη που αφορά τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Γιάννη?
6: Καλημέρα, Άρη, εδώ από τη Βουλή. Σε αλλαγή του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες θα ψηφιστούν από τη Βουλή την 5η της 17 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος και ενώ είχε προηγηθεί η επίθεση του γαλάζιου βουλευτή Καβάλας Μακάριου Λαζαρίδη στο διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κύριος Λαζαρίδης είχε τοποθετηθεί ως εισηγητής συγκεκριμένες κυρώσεις, ωστόσο χθες το απόγευμα απασφάλισε μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι ο διευθυντής του κ. Δένδια δεν επικοινώνησε μαζί του, παρά το γεγονός ότι του τηλεφώνησε, αλλά και το έστειλε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα, κατηγόρησε τον διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για αλαζονία και έπαρση, ενώ με καυστικό τρόπο ανέφερε στην ανάρτησή του να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη, αποφασίστηκε ότι ο εισηγητής στις συγκεκριμένες κυρώσεις θα είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμυράς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Άγρια καταδίωξη είχαμε στο Κορυδαλό, ένα περιστατικό που ξεκίνησε από έναν φραστικό επεισόδιο, οδηγήθηκε σε ένα άγριο καυγά. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ένα παράδοξο, θα λέγαμε, περιστατικό, το οποίο είχε τρεις διαφορετικές συνέχειες.
0: Ναι.
7: Είναι το γεγονός, καθότι φαίνεται πως μια μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες, όπως και ένα όχημα με τρεις επιβαίνοντες, είχαν μια διένεξη, μια διαμάχη στην Πέτρου Ράλι και Κηφισού, και στη Λεωφόρο Κηφισού, γύρω στις 9 χτες το βράδυ. Εκεί, αφού ανταλλάξαν κάποια γαλλικά, θα λέγαμε, συνέχισε ο καθένας την πορεία του. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η πορεία τους ήταν να κυνηγούν ο ένας τον άλλον. Η μοτοσυκλέτα, δηλαδή, μάλλον το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
7: Ακολούθησε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρα σε ένα άλλο σημείο στην πλατεία Ειρήνης, στην Ιδρυτατία Ελευθερίας, με συγχωρείτε, στον Κορυδαλό. Υπήρξε άλλο ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το κυνηγητό συνεχίστηκε που φτάσανε ξανά στην Πέτρου Ράλι και Κέκροπος. Έχουν διανύσει δηλαδή 5 συνολικά χιλιόμετρα, όπου φτάνουν σε εκείνο το σημείο όπου ο γιουταχή όχημα φέρεται να πέφτει πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ή κατά άλλες πηγές η μοτοσυκλέτα να κλείνει το δρόμο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτή τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκε ο οδηγός, ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα πραγματικό ροντέο,
0: ναι.
7: ένα πραγματικά εικόνα από άγρια δύση, ένα σαλούν στη μέση του δρόμου. Καπιάστηκαν όλοι με όλους στα χέρια, ενώ έφτασε στο σημείο και μια δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρονται να είναι γνωστή των επιβαινόντων της πρώτης μοτοσυκλέτας, οι οποίοι ανεπλάκησαν και αυτοί στον εκτεταμένο καυγά. Χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η προσαγωγή 5 ατόμων και έχουμε τώρα και την αναζήτηση ενός έκτου, ο οποίος αποδεδειγμένα σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχει εμπλακεί στο περιστατικό και μένει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο τα συνολικά 6 άτομα έκαναν όλη αυτή την καταδίωξη και βεβαίως.
0: Και όλα αυτά Σπύρο στις 9 ώρα το βράδυ.
7: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι τον κόσμο που θα βρέθηκε εκεί, σε αυτό το περιστατικό, όπου ο ένας χτυπούσε τον άλλον με μανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ.
8: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης.

0: Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Κατά την παραμονή του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, καθώς και να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, επισημένοντας ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί από κοντά με τα προβλήματα του νησιού. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η ενόχληση από την Τουρκία αποτελεί κατά την άποψή του ένδειξη ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη δρομολογούνται για την Κάλυμνο καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Στο επικεντρό βρέθηκε και η διαχείριση των απορριμμάτων με τα έργα που αφορούν το νησί αλλά και το νησί της Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, όπου αναδείχθηκε ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας. Αναφερόμενος μιλώντας στο Κόσμος, ειδικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Κάλυμνου, ο κ. Χατζημάρκος εξήγησε ότι αυτά μεταφέρονται πλέον με σύγχρονο εξοπλισμό και οδηγούνται στον Χιτά της ΚΟ. Τόνισε ότι η επιλογή αυτή δεν μεταφέρει το πρόβλημα από το ένα νησί στο άλλο. Ωστόσο, αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν και στα δύο νησιά. Όπως σημείωσε, η σημερινή υποδομή στην ΚΟ δημιουργήθηκε σε έναν χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως κομματερή, ενώ πλέον εφαρμόζονται κανόνες και προβλέπονται μέτρα πλήρους περιβαλλοντικής προστασίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η λειτουργία της υποδομής δεν επιβαρύνει ούτε τα ριάκια ούτε το υπέδαφος, καθώς πρόκειται για οργανωμένη εγκατάσταση με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που μεταφέρεται από την Κάλυμνο στην ΚΟ προβλέπεται οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου ΚΟ, στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές διαθέτουν οικόπεδα, αλλά δυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κριτικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τύλου, όπου η έλλειψη κατοικιών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Επίτροπος χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την ανάγκη ουσιαστική στήριξη των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η επιχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών, όπου σημειώνει το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το Πασόκ άφησε ο Γιώργος Πόκια σχολιάζοντας το Κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το Πασόκ ενισχύεται κατά 2%. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Κόμματος. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση, που όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ενδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από 10 άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, την τελευταία εξαετία, τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το εισόδημα ενός άγαμου μισθωτού χωρίς παιδιά αυξήθηκε από το 2019 κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Οι απολαβές δύο εργαζόμενων γονέων αυξήθηκαν από το 2019 κατά 31,6%, το οποίο μεταφράζεται σε επιπλέον 964 ευρώ στο πορτοφόλι κάθε μήνα, ουσιαστικά δηλαδή σε έναν πρόσθετο μισθό. Αύξηση 33,2% καταγράφηκε επιπρόσθετα στα ετήσια εισοδήματα ζευγαριών με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνο ένας από τους γονείς και αμείβεται με τον μέσο μισθό. Η ανάκαμψη των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα σημαντικότερη, αν συνεκτιμηθεί ότι την τετραετία που προηγήθηκε, δηλαδή ανάμεσα στο 2015 και το 2019, όλες αυτές οι κατηγορίες νοικοκυριών είδαν τις καθαρές αποδοχές τους να υποχωρούν. Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται έμπρακτα και με στοιχεία ότι έχει ανακάμψει μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε, ούτε ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ μεγάλα προβλήματα, με κυριότερα την πληθωριστική και στεγαστική κρίση. Όσα περισσότερα χρήματα εισπράττει το κράτος από τους μειωμένους φόρους, από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αυτά θα διοχετεύονται στην κοινωνία με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων. Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και έπειτα από τη διενέργεια σχετικής έρευνας, τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ζημίωσε το δημόσιο με ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων. Το νομιμότητα παντού δεν είναι σύνθημα, είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής που στόχο έχει την περιστολή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε έκφανσή της και την προστασία των πολιτών, από τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστήμων μέχρι τη δράση της ΔΑΟΕ, η οποία έχει εξαρθρώσει πάνω από 1.360 εγκληματικές οργανώσεις και την επιβολή του νόμου στα πανεπιστήμια. Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο προστατεύοντας όλους τους πολίτες. Το νοδικό χάρτη για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Πρώτον, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα έχουμε 18 GW από τη ΣΑΠΕ, ενώ συνολικά μέχρι το 2019 η εγκατεστημένη ισχύ μας ήταν 6,3 GW. Τρεις φορές πάνω μέσα σε μία επταετία. Δεύτερον, επισπεύδουμε τη δημιουργία μέσων αποθήκευσης ενέργειας. Τρίτον, προχωρούμε τις διασυνδέσεις των νησιών. Τέταρτον, εντείνουμε τις προσπάθειες για μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πέμπτον, συνεχίζουμε την επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια με κονδύλια 5 δισεκατομμυρίων από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απαρθρακοποίησης Νήσων και τη ρήτρα διαφυγής. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 θέσεις εργασίας, η υψηλότερη επίδοση για το πρώτο επτάμηνο από το 2001. Επιπλέον, ο Ιούλιος 2026 αποτελεί τον καλύτερο αντίστοιχο μήνα των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας. Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9% από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φιλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Στις επιμέρους κατηγορίες, την ίδια περίοδο, η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9% από το 14,5% που ήταν τον Ιούλιο του 2019. Η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4% από 22,2% τον Ιούλιο του 2019. Η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8% από 37,6% τον Ιούλιο του 2019. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025, δηλαδή για αύξηση 36,8% στις καταγεγραμμένες υπερορίες. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο υπεγράφει στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη. Βάσει προγραμματισμού, η πρώτη φρεγάτα FREM προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, οι ΦΡΕΜ είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε και ήδη συζητούνται με την εταιρεία που τις έχει κατασκευάσει, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες. Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά μήνες πριν από το πρώτο κουδούνι, με στόχο κάθε σχολείο να είναι έγκαιρα οργανωμένο, οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους και κάθε μαθητής να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια. Ο σχεδιασμός αφορά ένα ιδιαίτερα μεγάλο και σύνθετο εκπαιδευτικό δίκτυο. 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους 53.912. Παράλληλα, με την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ο στόχος είναι περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις. Επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές της εκπαίδευσης, με στόχο ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο, λειτουργικό και χωρίς αποκλεισμούς. Καλή σχολική χρονιά. Λίγες μέρες πριν, δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα αποχαιρετούμε με τιμή και οδύνη τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Καθώς είναι η πρώτη ενημέρωση πολιτικών συνταχτών μετά την απώλειά τους, θέλω να εκφράσω και εγώ τη σειρά μου τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο σώμα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
3: Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Τσίπρας είπε για το μετρό της Θεσσαλονίκης ότι το έργο βρισκόταν ως προς την ολοκλήρωσή του σε ποσοστό 80% το 2019 και όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορούσε να έχει παραδοθεί το 2020. Ισχύει αυτό?
2: Αν και η βασική πηγή αντιδράσεων, όχι μόνο από εμάς, από την κυβέρνηση, από κάθε λογικό άνθρωπο, είναι τα όσα είπε και δεν είπε για την οικονομία. Είχαμε και μια σχετική αναλυτική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη. Εμείς έχουμε αναλάβει το δικό μας μερίδιο ευθύνης μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και πάρα, αν θυμάστε, τότε ο Πρωθυπουργός είχε αναλάβει και μερίδιο μεγαλύτερο από τα έτη διακυβέρνησης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι παραλάβαμε μια σύμβαση που στην πραγματικότητα δεν είχε γίνει καμία σοβαρή δουλειά. Και εδώ ειδικά, επειδή είχαμε την τραγική συνέχεια στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να πούμε φταίμε περισσότερο, φταίμε λιγότερο. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτό το έργο κορόιδευαν κανονικότατα τον κόσμο. Είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά παράδοσης, έχουν υποθεί, έχουν αναλυθεί. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο υπόθηκε από την κυβέρνηση και από όλους τους υπουργούς μετά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών έγινε πραγματικότητα, συν μια σειρά από άλλες προβλέψεις ασφαλείας, όπως είναι ο γεωεντοπισμός του τρένου, το railway.gov.gr, όπως είναι το σύστημα ETCS, όπως είναι μια σειρά από προβλέψεις που προσετέθησαν πέραν της τηλεδιοίκησης. Τώρα, άκουσα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, το είπε σε μια ερώτηση για την υγεία, για την ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, ότι με τη νέα, λέει, λίστα κάνουν ρουσφέτια οι βουλευτές μέσω του Υπουργείου Υγείας, μέσω των νοσοκομείων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο κ. Τσίπρας. Είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο? Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή έχει μπει κάτι το οποίο είναι ηλεκτρονικό και ψηφιακό και δημόσιο, δεν μπορεί κανένας να παρέμβει σε κάτι τόσο σημαντικό που έχει να κάνει με τη ζωή των συμπολιτών μας, που είναι η σειρά που θα γίνει ένα χειρουργείο. Σταμάτησε κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε σε κάποια νοσοκομεία. Όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που διακυβέρνησε ο κ. Τσίπρας, το σταματήσαμε εμείς, η δική μας κυβέρνηση, και έρχεται και λέει το εντελώς αντίθετο. Λέτε.
4: Καλή σεζόν, κύριε Υπουργέ. Να μείνω λίγο στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, σαν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, έκανε και ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το χαρακτήρισε ανταγωνιστή αλλά και δυνητικό κυβερνητικό εταίρο. Και αυτό έρχεται με φόντο και μια ανάρτηση, ένα σχόλιο που έκανε ο στέλεχος του, τον κατηγόρησε, μάλλον το χαρακτήρισε ότι δεν είναι στέλεχος, ο κ. Χιακαντάρης, ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτό το θέμα, σε αυτό το θέμα πώς τοποθετήσετε, και για να μην επανέλθω, αν μου επιτρέπετε, τελικά η κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα υποστήριξε ότι οι ίδιοι ξέρουν πόσο κοστίζουν και όχι εσείς. Ο απλός πολίτης, να ρωτήσω έτσι ως πολίτης, όχι ως πολιτικός συντάκτης, πόσο κοστίζει και πού πρέπει να απευθυνθούμε να καταλάβουμε πόσο κοστίζει κάθε πρόγραμμα?
2: Θέλω, με αφορμή το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα απαντήσω και στο πρώτο. Έχει πολύ λιγότερη, νομίζω, σημασία, γιατί είναι σαν να συζητάμε αν έξω τώρα έχει ήλιο ή είναι νύχτα. Λίγα λεπτά και τη δική σας προσοχή και των πολιτών. Αξίζει να ακουστούν κάποια πράγματα. Τα άντλησα τα δεδομένα αυτά από την επισκόπηση της κοστολόγησης που έκανε ο κ. Τσίπρας και της αποδόμησης της από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και είναι δύσκολο να διαβάσει όλες αυτές τις πολύ αναλυτικές επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αξίζει τον κόπο να το κάνουν οι πολίτες, είτε στηρίζουν την κυβέρνηση είτε όχι. Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω χωρίς αποδείξεις, αντλώντας δεδομένα από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και από τους συνεργάτες του κ. Τσίπρα, αλλά και όπως αποδομήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, προσέξτε κάποια παραδείγματα. Λέει για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Την ομιλία του είπε ότι αυξάνουμε αρχικά, δείτε την ομιλία του, κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών. Άρα το κόστος είναι 900 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η αύξηση, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά και για τα επόμενα χρόνια. Στο πρόγραμμα του όμως το κόστος το βγάζει 225 εκατομμύρια κατ' έτος, δηλαδή αντί να έχει την κάθε δαπάνη κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο θα παίρνουν αυτά τα 500 ευρώ σύμφωνα με όσο είπε στην ομιλία του, τη διαιρεί στα 4. Ακριβώς το ίδιο κάνει για τις υποσχέσεις του για τους εκπαιδευτικούς. Έταξε μισθούς αξιοπρέπειες για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις αρχικά, λέει αρχικά, 300 ευρώ το μήνα. Άρα το κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο, και αντί να βάζει 840 το 27, 840 εκατομμύρια το 28, γιατί κάθε χρόνο θα τα παίρνουν αυτά τα λεφτά θεωρητικά, σύμφωνα με όσα είπε, διαιρεί το κόστος. Αλλά αυτό το έχει κάνει και για τους φοιτητές. Προσέξτε όμως τις άλλες εξαπατήσεις. Αυτές είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. μίλησε για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Λέει, είπε ο ίδιος, ότι θα προσληφθούν το 2027 με κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που προσλαμβάνεται το 2027 και κοστίζει στο κράτος η πρόσληψη των ανθρώπων αυτών 15 εκατομμύρια ευρώ, θα κοστίζει και το 28 και το 29 και το 30, γιατί δεν προσλαμβάνονται μόνο για το 27. Ακούστε λοιπόν, δείτε βασικά, μπείτε και δείτε το. Στην ίδια τη δικιά του κοστολόγηση, τα 15-7 εκατομμύρια τα προβλέπει μόνο για το 27. Άρα θα προσληφθούν οι πυροσβέστες το 27 και το 28 θα απολυθούν. Ποιος θα τους πληρώνει από το 28 και μετά? Τζάμπα εισιτήρια, γιατί εντάξει έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το τζάμπα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνεχίζω. Υπόσχεται δωρεάν αστικές μετακινήσεις για το 2027. Στο 28 και μετά παύλες στις δαπάνες. Άρα θα ξαναπληρώνουν αυτοί που θα έχουν τζάμπα τα εισιτήρια για το 27. Ποιος θα πληρώνει από το 28 και μετά? Συνεχίζω. Διπλάσια έκπτωση φόρου για τα παιδιά. Δαπάνη που προβλέπεται μόνο για το 2028. Μετά θα σταματήσει. Έπρεπε να αναφέρονται αυτά τα 830 εκατομμύρια και για τα έτη 29 και για τα έτη 2030. Και βέβαια το κόστος δεν είναι τόσο. Το κόστος είναι 1,04 δισεκατομμύρια, τα λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιστοίχως, υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά από το πρόγραμμα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία πρόσληψη το 27 και το 28. Προβλέπεται δαπάνη για 15.000 προσλήψεις το 29, χωρίς όμως να διπλασιάζει το κόστος για το 30, ώστε να γίνουν 30.000 οι προσλήψεις. Και βέβαια το κόστος για 30.000 προσλήψεις είναι 569 εκατομμύρια, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, και όχι 150 εκατομμύρια. Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες. Τώρα, ως προς τα περί συγκυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο να συζητάμε από το να μπούμε σε μια συζήτηση συγκυβέρνησης με τον κύριο Τσίπρα, είτε με το παλιό του κόμμα, είτε με το νέο κόμμα, έτσι όπως τέλος πάντων θέλει να το παρουσιάσει. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνετε στο Πασόκ, γιατί στην προσπάθειά του να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα προδόθηκε. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εμένα, αν συμφωνήσει κατά 80%, πως έχει φτάσει να είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, κάνεις μια προσπάθεια να φτάσει στο 100%. Ούτως ή άλλως το έχει υποθεί πολλές φορές, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε. Ελάτε. Το μικρόφωνο.
5: Ναι. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σεζόν και από μένα. Και εγώ στο Τσίπρα θα μείνω. Ο ίδιος φάνηκε να επιλέγει αντίπαλο εσάς. Άφησε, όπως είπε και ο συνάδελφος, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία έχετε επιλέξει αντίπαλο? Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι ο Αντώνης Σαμαράς? Μιας που πλησιάζουμε και τις κάλπες.
2: Όσο και αν ακούγεται κλισέ, είναι η μόνη αλήθεια. Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, τα παράπονα των πολιτών, δηλαδή η ανάγκη να φανούμε στην πράξη πιστικοί με τις πολιτικές μας, αυτά που δικαιολογημένα μας λέει ο κόσμος. Αν βάλουμε τόσο χαμηλά τον πύχη, έχουμε χάσει πριν ξεκινήσει η μάχη. Έχουμε χάσει τη μάχη. Τώρα, το ποιος θα είναι δεύτερος, το ποιος δηλαδή θα είναι το επόμενο κόμμα, άρα εκλογικά ο αντίπαλός μας, θα το καθορίσουν και πάλι οι πολίτες με την ψήφο τους. Εμείς δεν επιλέγουμε κανέναν. Αν κάποιοι ενοχλούνται που από δεύτερη γίνανε τρίτη και θεωρούν ότι αυτό είναι ένα σχέδιο φοβερό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που επιλέξαμε αντίπαλο, κακό του κεφαλιού τους. Δεν τους στέει κανείς. Το ξαναλέω, εμάς η δουλειά μας είναι να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε όσο πιο πολλά παραδοτέα μέχρι τις εκλογές και να περιγράψουμε ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια το οποίο να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και έτσι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι οι μόνοι κριτές.
0: Κόσμος 938.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Μιας και μνημονεύσαμε πολύ το Πασόκ, εγώ να ρωτήσω, το Πασόκ σας κατηγορεί ότι μέχρι πριν από ένα μήνα λέγατε ότι ο δημοσιονομικός χώρος ήταν ένα δις και τώρα λέτε ότι είναι 2,2. Μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς είπε πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που πριν ένα μήνα έλεγε αυτό και τώρα λέει ότι είναι 2,2. Πού βρέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα?
2: Εντάξει, βέβαια το να μιλάει το Πασόκ για κοστολόγηση είναι σαν να ζητάς από κάποιον που δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του ούτε ένα λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σου σχολιάσει το Μουντιάλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας απαντήσουμε, γιατί μένουν τα ψέματα της αντιπολίτευσης και του Πασόκ αν δεν τα απαντάς. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη ΔΕΘ. Τα παραπάνω μέτρα. Τι λέγαμε εμείς, το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ, όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ότι έχουμε σίγουρα ένα δισεκατομμύριο παραπάνω για το 27, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τελικά το ένα δισεκατομμύριο ήταν παραπάνω από ένα δις, αλλά όχι 2,2. Στα 2,2 δις, δηλαδή από το 1,25, 1,30 μέχρι τα 2 δις, υπολογίζονται και τα χρήματα από τα ρήτρα διαφυγής, τα οποία δεν εντάσσονται σε αυτό το δημοσιονομικό κόστος, και μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί πριν τη ΔΕΘ, αλλά εφαρμόζονται φέτος. Και μάλιστα εμείς βγάλαμε και ένα κόστος σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα και με το Πασόκ. Πώς απλώνονται τα μέτρα αυτά μέχρι και το 2030, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Γιατί με τα παραδείγματα που είπαμε πριν, εμείς τι λέμε? Λέμε ετησίως 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πότε θα τα πάρουν πρώτη φορά? Το 27. Αλλά θα τα πάρουν και το 28, θα τα πάρουν και το 29, θα τα πάρουν και το 30. Άρα το κόστος αυτό δεν το διαιρούμε, το πολλαπλασιάζουμε. Επί 4. Αξίζει τον κόπο. Έχει βγάλει αναλυτικούς πίνακες στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα καμία διγλωσία. Ανακάλυψαν και πάλι έκαναν μια φοβερή αποκάλυψη πάλι στο Πασόκ, η οποία προφανώς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και αξίζει τον κόπο ο κόσμος να δει πώς γίνονται οι κοστολογήσεις, πόσο διαφορετικά γίνονται οι κοστολογήσεις, γιατί είναι τα δικά τους χρήματα, είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν μας ανήκουν τα χρήματα αυτά, τα σεβόμαστε και δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε και μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
13: Κύριε εκπρόσωπε, για 8η χρονιά ως πρωθυπουργός και για άλλες 2 χρονιές ως αρχηγός της ακροματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε το ντοκουμέντο από τη δυνατότητα να κάνει ερώτηση στη ΔΕΘ. Παράλληλα, κόπηκαν και άλλα μέσα, όπως η Αυγή, το in.gr και άλλα. Τι έχετε να πείτε?
2: Πέρσι Είχαμε 43 ερωτήσεις, φέτος είχαμε 44 ερωτήσεις. Μακάρι να δινόταν η δυνατότητα και σε 50 και σε 60. Όπως αντιλαμβάνεστε, το χρόνος είναι περιορισμένος. Δίνω τόσες παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να δοθούν. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια, τουλάχιστον η μεγαλύτερη από τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι εγώ, συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Δόθηκε ο λόγος σε πάρα πολλά μέσα. Σε μέσα τα οποία είναι ακόμα και κομματικά μέσα ξεκάθαρα ανοιχτά άλλων κομμάτων. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε τους δημοσιογράφους που ρώτησαν για αυτά που ρώτησαν, ούτε ως προς την πολυφωνία των μέσων. Μια ισορροπία με τα περιφερειακά μέσα. Είχαμε φέτος και για πρώτη φορά ομογενειακό μέσο που ρώτησε. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε δύο φορές τη βδομάδα ενημέρωση πολιτικών συντάκτων. Όπου, όπως έχετε δει, ούτε περιορισμός υπάρχει στην ώρα, ούτε στις ερωτήσεις. Και όλα αυτά προφανώς που απαντώ δεν τα απαντώ εκπροσωπώντας τον εαυτό μου, αλλά τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Λέτε.
14: Κύριε εκπρόσωπε, καλή σεζόν και από μένα. Ήθελα να κάνω την ερώτηση αυτή που θα σας κάνω στη ΔΕΘ, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Ήταν μια ερώτηση, είναι μια ερώτηση που αφορά τα θαλάσσια πάρκα σε συνέχεια μιας απάντησης που έδωσε ο Πρωθυπουργός και είναι ζήτημα θεμελιώδης στις διεθνείς σχέσεις, στη στρατηγική που διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές. Αφορά το εξής. Η Τουρκία, και μη σωστά έχουμε κάνει όλες τις προσφυγές που έχουμε κάνει στα διεθνή φόρα, έχει οριοθετήσει παρανόμως τα θαλάσσια πάρκα. Όμως όλα αυτά κρίνονται στο πεδίο. Μπορούν να περάσουν από εκεί αυτή την περίοδο ελληνικά πλοία, μπορούν να πάνε Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν στα σημεία αυτά που η Τουρκία τα έχει οριοθετήσει. Αν η Τουρκία βγάλει τα πλοία εκεί για να εμποδίσει διέλευση ελληνικών πλοίων, να εμποδίσει Έλληνες ψαράδες, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε εμπλοκή με δικά μας πλοία ή θα περιοριστούμε μόνο στις αντιδράσεις στα διεθνή φόρα? Ευχαριστώ.
2: Έχω πολλές φορές χρησιμοποιήσει το παράδειγμα εκείνου που τρέχει μόνος του στον κήπο του σπιτιού του και δίνει στον εαυτό του ένα μετάλλιο. Αυτή είναι και η αξία των εντός εισαγωγικών θαλάσσιων πάρκων της Τουρκίας. Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, ένα πυροτέχνημα, κάτι που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, άρα δεν αλλάζει και κάτι στο τι ισχύει και το τι προβλέπεται ως προς το διεθνές δίκαιο σχετικά με όλα όσα με ρωτήσατε. Τώρα, ως προς τις αντιδράσεις, η Ελλάδα έχει αποδείξει διαχρονικά, αλλά και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αντιδρά με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει για να υπερασπιστεί εν συνόλο τα εθνικά συμφέροντα. Άλλο πράγμα ο διάλογος, άλλο πράγμα η υποχρεωτικότητα. Δεν υποχωρούμε και σε αντίθεση και με τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τότε υποχωρούσαμε, αλλά επιπροσθέτως θα πω εγώ, είμαστε πιο ισχυροί αμυντικά και διπλωματικά από ποτέ. Λέτε.
3: Κύριε εκπρόσωπε, επειδή προκλήθηκε μια συζήτηση για τα όσα είπαν ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα ενδεχόμενα στην περίπτωση πολιτικής αστάθειας σε ό,τι αφορά στην Τουρκία και στη δεδομένη επιθετικότητά της. Θα ήθελα να επανέλθετε από αυτού με ένα σχόλιο, γιατί υπάρχει ακόμα συζήτηση για το θέμα.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που εξοπλίζει με τέτοιο τρόπο τις ένοπλες δυνάμεις, ισχυροποιεί τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί δεν είναι μόνο θέμα εξοπλισμών, είναι και θέμα εκπαίδευσης όλων όσων έχει προχωρήσει το Υπουργείο Άμυνας, που ισχυροποιούν στην πράξη τις ένοπλες δυνάμεις, η στήριξη στους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς και τώρα ακόμα χρειάζεται παραπάνω στήριξη. Αλλά μετά από χρόνια δόθηκε μια προσοχή στους ανθρώπους αυτούς και στα σώματα ασφαλείας συνολικά και σε πολλούς άλλους. Αλλά τώρα μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, ούτως ώστε να είναι πιο ισχυρές από ό,τι ήταν και να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση. Και οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτσι διαρθρωμένες, ούτως ώστε να αντιδρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όποια και να είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Αλλά η δικιά μας κυβέρνηση τις έχει εξοπλίσει και τις έχει ισχυροποιήσει παραπάνω από ό,τι όταν αναλάβαμε την εξουσία. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια. Μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά πέραν της διατύπωσης, που δέχομαι αυτό το οποίο έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία. Σε μια περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας όταν ομιγέννητο προκύψει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια κρίση. Και όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι στα λόγια, γιατί από λόγια χορτάσαμε σε αυτή τη χώρα, στην πράξη, χαρακτηριστικό παράδειγμα η υβριδική απειλή στον Εύρο, έχει τα αντανακλαστικά, την τεχνογνωσία και την επάρκεια να αντιμετωπίζει τις κρίσεις αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Άρα, ναι, θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά ναι, μην λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα. Ελάτε.
13: Κύριε εκπρόσωπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την παραμονή της πυροβολαρχίας κινητών αντιαεροπορικών συστημάτων τύπου Patriot, ειδικά μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ? Επίσης, ποιος είναι ο απολογισμός που κάνει η κυβέρνηση μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο?
2: Καταρχάς να πούμε ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, επειδή διαβάζω και κάποια δημοσιεύματα για τη Μονή Σινά, μεταξύ των κυβερνήσεων έχει υπάρξει και προκαταρκτική κατανόηση και το θέμα πλέον βρίσκεται στη Μονή Σινά προς αξιολόγηση. Τώρα ως προς τα λοιπά ζητήματα, όλα αυτά απαντώνται και από το Υπουργείο Εξωτερικών και ό,τι τέλος πάντων έχει υποθεί μέχρι τώρα από τις ενημερώσεις και του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού για την Αίγυπτο. Η σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία είναι μία από τις σχέσεις που καλλιεργούμε και ενισχύουμε τα τελευταία χρόνια, διμερείς σχέσεις που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα από μία χώρα που παρακολουθούσε τις εξελίξεις σε μία χώρα πρωταγωνιστική, μία χώρα γέφυρα με τη Μέση Ανατολή. Η πυροβολαρχία αποτελεί παραμονή της εκεί, αποτελεί μέρος μιας απόφασης, δύο αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από κάποια χρόνια στο Κισαία. Άρα δεν μπορώ να πω κάτι από την ενημέρωση πολιτικών συνταγών διαφορετικό. Αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ή παράταση ή εξέλιξη, θα το μάθετε είτε κεντρικά μετά από αντίστοιχη απόφαση, είτε από το Υπουργείο Άμυνας. Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης και τα όσα θα ακολουθήσουν θα ανακοινωθούν αμέσως μετά, αναλυτικά, όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίσταση. Ελάτε. Α, συγγνώμη, κυρία, πίσω. Δεν έχει ρωτήσει.
15: Στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, συζητήθηκαν και τα επόμενα βήματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τι να αναμένουμε το επόμενο διάστημα και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το χρονοδιάγραμμα, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω.
2: Η ενημέρωση που έχω και όσα είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Λέτε.
12: Με βάση το σχετικό βούλευμα, παραπέμπονται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η οικογένεια λέει τώρα ότι βλέπει να γίνονται βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Μήπως όμως η κυβέρνηση είναι έκθετη?
2: Η κυβέρνηση αυτή, καταρχάς, ήταν ένα τραγικό συμβάν που συγκλώνησε τη χώρα, όπως και κάθε τέτοιο συμβάν. Κάθε συμπολίτη μας, κάθε συνάνθρωπός μας, κάθε γυναίκα που δολοφονείται αποτελεί μία από τις πιο τραγικές ειδήσεις. Κάθε άνθρωπος που φεύγει, ειδικά με αυτόν τον τρόπο, είναι ό,τι πιο φρικτό μπορούμε να ακούσουμε. Γιατί πέραν της πολιτικής εξήγησης υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση και η πραγματική ανάγνωση ενός τέτοιου συμβάντος. Τώρα, στα ζητήματα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, θεωρώ ότι έχουν γίνει όσα βήματα δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση αυτή. Γιατί το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για τους κατηγορούμενους πλέον αστυνομικούς είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας λειτουργεί. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι κατηγορούμενοι. Δεν είναι ένοχοι. Μπορεί και να κριθούν ένοχοι, μπορεί και όχι. Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω το δικαστήριο εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, και την ίδια απάντηση τη δίνω για όλες τις υποθέσεις που είναι στη δικαιοσύνη. Εγώ θα σας πω πολύ σύντομα κάποια βήματα που έχουν γίνει, τα οποία δεν τα είχαμε δει ποτέ από καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί φαντάζομαι, συμφωνούμε ότι γυναίκες και άνθρωποι γενικότερα που απειλούνται μέσα στο σπίτι τους δεν ξεκίνησαν να υπάρχουν ούτε το 19 ούτε το 20. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια κάναμε ότι δεν βλέπαμε και κάναμε ότι δεν ακούγαμε. Και όταν ειδικά είχαμε κυβερνήσεις υποτιθέμενα ευαίσθητες και αριστερές που τώρα φωνάζουν για την αναγνώριση της γενοκτονίας, είχαμε και τα αντίθετα. Όχι απλά δεν κάναν τίποτα. Κάνανε κατά παραγγελία ποινικούς κώδικες για κάποιους και ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν και δράστες ιδεχθών εγκλημάτων όπως βιαστές και δολοφόνους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Περιμένω και από την κυρία Κουφονικολάκου μια απάντηση. Κάνα μήνα τώρα, το πρώτο briefing της νέας σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι εκπροσωπεί έναν πρώην πρωθυπουργό που επί των ημερών του μειώθηκαν ποινές στα κακουργήματα και δόθηκε δυνατότητα σε ένα δικαστήριο στην ανθρωποκτονία, που είναι και η γυναικοκτονία για την οποία την έχει πιάσει ο Πόνος και εκείνη και το κόμμα της, από τα ισόβια που ήταν αποκλειστική ποινή να μπορεί να βάλει ένα δικαστήριο ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια και σε 7 πρακτικά χρόνια να βγει έξω ένας δολοφόνος ή γυναικοκτόνος. Και αντίστοιχα όλες τις υπόλοιπες ποινές των κακουργημάτων που μείωσαν, το γεγονός ότι ενώ σήμερα επί των ημερών μας και για την ανθρωποκτονία είναι αποκλειστική ποινή τα ισόβια και για το βιασμό ανηλίκου είναι αποκλειστική ποινή τα ισόβια, σε εκείνοι μειώσαν όλες αυτές τις ποινές. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο θέμα ποινικού δικαίου ή ποινικής αντιμετώπισης, η ίδρυση 63 νέων γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας έγινε επί των ημερών μας. Εξειδικευμένα γραφεία διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Πανελλαδική επέκταση της χρήσης panic button για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο πριν το 2019. Εξασφάλιση ασφαλούς χώρου διαμονής στα safe houses σε όλη τη χώρα και για το θύμα και για τα ανήλικα τέκνα. Κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία των καταγγελιών. Γιατί μια καταγγελία μπορεί μετά να οδηγήσει σε ένα ακόμα περιστατικό ακόμα πιο βαρύ. Μεταφορά του θύματος σε ιατροδικαστική υπηρεσία ή όπου αλλού απαιτείται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και των ληφθέντων μέτρων για την προστασία του, πάντα με γνώμονα την προστασία και την ασφαλειά του. Δηλαδή να μην κινδυνεύει σε όλη αυτή τη διαδικασία μια νέα επίθεση. Εκπόνηση οδηγού για τους πολίτες με πληροφορίες για την νομοθεσία, τα δικαιώματά τους, τη διαδικασία που ακολουθείται. Φόρμα αξιολόγησης μετά από κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί κάποιοι να μην έκαναν καλά τη δουλειά τους, αυτή η δικαιοσύνη θα το κρίνει, για την αντιστυνομική ανταπόκριση στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και βέβαια μια σειρά από νομοθετικές αλλαγές, όχι μόνο αυτά που είπε για τον ποινικό κώδικα, για την ψυχολογική διαχείριση της γυναίκας, την ενθάρρυνσή της να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό. Άλλαξε όλο το πρωτόκολλο διαχείρισης και βέβαια, το ξαναλέω, αυτό το οποίο συνέβη στην Κυριακή Γρίβα έκανε και συνολικά όλο το σύστημα διαχείρισης να δει και ποια άλλα κενά υπήρχαν και βέβαια να είναι και ένα μάθημα σε όλους τους λειτουργούς, όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα, να έχουν στο μυαλό τους ότι αυτά τα περιστατικά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση και εντελώς άλλη διαχείριση. Το ξαναλέω, το τι έκαναν και το τι δεν έκαναν οι κατηγορούμενοι σωστά, το αν αξιολογούνται όλα αυτά ποινικά, πρωτίστως το αξιολόγησε ο εισαγγελέας με το βούλευμά του και το δικαστικό συμβούλιο, βέβαια, ο εισαγγελέας με την πρότασή του, και στη συνέχεια θα το αξιολογήσει το δικαστήριο. Ελάτε.
5: Υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Υπάρχει κάποια σκέψη στο κυβερνητικό επιτελείο για ίσως κάποια πιο δραστικά μέτρα, κάποια σκέψη έστω?
2: Υπάρχουν δύο διαφορές της κυβέρνησης με προηγούμενες, κάποιες προηγούμενες κυβερνήσεις και με τον τρόπο που περιγράφουν το πρόγραμμά τους και εξαγγέλνουν μέτρα τα υπόλοιπα κόμματα. Η πρώτη διαφορά είναι ότι πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά εξαγγέλνουμε τα μέτρα. Δηλαδή πρώτα ξέρουμε πόσα είναι τα έσοδα και μετά περιγράφουμε τα έξοδα. Αντιλαμβάνεστε πόσο λάθος και πόσο μη αποτελεσματικό είναι να περιγράφεις τι θα δώσεις σε κάποιον χωρίς να έχεις βρει τα λεφτά για να τα δώσεις, όπως κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και τα έσοδα αυτά προέρχονται όχι από υπερφορολόγηση, από μειώσεις φόρων. 91 φόροι θα έχουν μειωθεί μόλις εφαρμοστούν και τα μέτρα του 2027, 83 μέχρι τώρα, άμεση και έμεση φόροι. Παράλληλα όμως έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα λόγω της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης οικονομίας, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από επενδύσεις και αύξηση των εξαγωγών. Το δεύτερο το οποίο μας διαφοροποιεί είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, αυτά εφαρμόζουμε. Αυτά τα οποία ακούσατε από τον κυρία Μητσοτάκη, αυτά θα δείτε να εφαρμόζονται. Και υπάρχει μια κριτική. Δεν αρκούν. Και ειδικά όταν την ακούω από τους πολίτες, τη σέβομαι απόλυτα και την αντιλαμβάνομαι ως σωστή. Αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τον κόσμο. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορέσαμε να μαζέψουμε από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι από φορολόγηση, και όσα περισσότερα μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης να δώσουμε. Άρα, όσο θα βρίσκουμε παραπάνω λεφτά, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών, όλα αυτά θα τα επιστρέφουμε στην κοινωνία με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Ελάτε.
14: Κύριε εκπρόσωπε, υπήρξε διευκρίνηση από το Ισραήλ σε ό,τι αφορά το λογισμικό για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε μείνει στο ότι κοινή χρήση λογισμικού, όχι παράδοση του πηγαίου κώδικα, αφορά τον υπάρχοντα Ισραηλινό κώδικα και ανάπτυξη νέου ελληνικού κώδικα με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών. Είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση αυτή από το Ισραήλ και τι απαντάτε στην κριτική που υπάρχει ότι εν τέλει η Ελλάδα σε σχέση με αυτά που δίνει παίρνει λιγότερα?
2: Ότι δεν έχει καμία βάση αυτή η κριτική. Ήταν σαφής η απάντηση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και συνεχίζουμε να ισχυροποιούμε τη χώρα στην πράξη και όχι στα λόγια. Ελάτε.
13: Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει προκαλέσει συγκίνηση και πολλές αντιδράσεις από τους πολίτες, προκύπτουν κάποια σημαντικά ερωτήματα για τη λειτουργία των ιδιωτικών γιατρίων. Με ποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς διασφαλίζεται ότι οι εξειδικευμένες επεμβατικές ιατρικές πράξεις, όπως η πλασμαφαίρεση, διενεργούνται αποκλειστικά σε κατάλληλα αδειοδοτημένους και εξοπλισμένους χώρους, και γιατί οι μηχανισμοί αυτοί δεν απέτρεψαν τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου στη συγκεκριμένη περίπτωση?
2: Καταρχάς να εκφράσω και από εδώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζονάκη και βέβαια στους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες φίλους και ανθρώπους που διαχρονικά άκουγαν και φανατικά τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Γιατί μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη φεύγει και μια εποχή με πολύ ωραία τραγούδια, μια διαφορετική εποχή και σίγουρα όλοι, ειδικά όσοι είμαστε έτσι πάνω από τα 30 και πιο πάνω και κοντεύουμε κατά 40 και πιο πάνω, θυμηθήκαμε πολύ ωραίες στιγμές από τα φοιτητικά μας χρόνια, θυμηθήκαμε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό, μια άλλη εποχή όπως είπα τώρα. Έκανε μια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, θέλω να μείνω σε αυτή. Είναι προφανές ότι πρέπει εκεί να δει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τι συνέβη και στη συνέχεια προφανώς ήδη έχουμε και μια έρευνα που βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη. Και όποιος λειτουργεί, αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση αυτή, αντίθετα με τον νόμο πρέπει να έχει τις σχετικές επιπτώσεις. Τώρα, το μέγεθος μιας ενδεχόμενης παράβασης, το αν υπάρχει εδώ κάτι το οποίο αντίκειται στον νόμο, αν συνέβη κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί, αν συμβαίνει κάτι σοβαρό ποινικά, όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα μπορούσα να το γνωρίζω πριν τις αρμόδιες αρχές και οτιδήποτε και να πω θα ήταν πρόωρο. Σίγουρα όμως, και με αφορμή την ερώτησή σας, όλα πρέπει να ελεγχθούν εξονυχιστικά από όποιον πρέπει. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, δεν είναι θέμα θεσμικού πλαίσιου. Θέμα είναι και οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι να το εφαρμόζουν και οι έλεγχοι να μην είναι μόνο κατόπιν ενός τραγικού συμβάντος, την απώλεια ενός ανθρώπου, αλλά να είναι και προληπτική και δειγματοληπτική και συνεχής από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους.
6: Ακούτε Ραδιοκόσμος 93,8.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Κατά την παραμονή του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, καθώς και να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, επισημένοντας ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί από κοντά με τα προβλήματα του νησιού. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η ενόχληση από την Τουρκία αποτελεί κατά την άποψή του ένδειξη ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη δρομολογούνται για την Κάλυμνο καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Στο επικεντρό βρέθηκε και η διαχείριση των απορριμμάτων με τα έργα που αφορούν το νησί αλλά και το νησί της Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130.

0: Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η λειτουργία της υποδομής δεν επιβαρύνει ούτε τα ριάκια ούτε το υπέδαφος, καθώς πρόκειται για οργανωμένη εγκατάσταση με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που μεταφέρεται από την Κάλυμνο στην ΚΟ προβλέπεται οικονομική πίστοση υπέρ του Δημοκό, στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές διαθέτουν οικόπεδα, αλλά δυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κρητικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τύλου, όπου η έλλειψη κατοικιών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Επίτροπος χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η επιχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών, όπου σημειώνει το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκια σχολιάζοντας τον κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2%. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Κόμματος. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση, που όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της ειδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη ειδική αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
8: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
9: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
10: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
11: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
12: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
13: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.

0: και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: Λοιπόν, το αποφάσισα, δεν θα κάνω μποτέ την Κυριακή.
1: Γιατί?
0: Τελείωσε. Απαπαπαπα.
1: Τι?
0: Μετά από όλα αυτά που γίνονται.
1: Καλέ, άσε μου, θα μείνω εγώ σαν σουφρωμένη τέτοια για να μην κάνω. Το πολύ πολύ να πάω πάνω μισοτελειωμένη. Άσε μας καλέ.
0: Πόσο στεναχωρηθήκαμε χθες.
1: Ναι, ήταν αυτό. Ήταν, ήμουνα, πολύ μισάρεστο.
0: Εγώ ήμουν αλλού, έκανα κάτι άλλο και με παίρνει μια φίλη και μου αναφέρει το όνομα του Μαζονάκη. Λέω, έλα καλέ, τι έγινε. Και
1: ήτανε,
0: μου λέει
1: πολύ
0: αυτό
1: άσχημο.
0: Και αυτό και τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εντάξει. Τα έκανε, λέει. Δηλαδή, μία λέει ότι την θεραπεία την πρότεινε ο γιατρός. Μία. Άλλα δημοσιεύματα λένε ότι.
1: Η γιατρός έχει μπει μπροστά. Έχει μπει μπροστά, γιατί ήταν μπροστά. Έχει μπει μπροστά, γιατί τη έκανε μια σπροξιά. Και βρέφηκε. Και έκανε. Και είπε, εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τερτίκια. Ναι.
1: Επίσης, παιδιά, φτάνει, μην γράψετε τα λέγοντα το Μαζονάκι όλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, εάν δεν τον ακούγατε, αλλά παρόλα αυτά του λέτε καλό παράδεισο. Σκασίλα μας. Ναι. Εγώ λέει, δεν τον άκουγα, δεν ξέρω τα τραγούδια του, αλλά καλό παράδεισο. Ναι. Πρέπει να μας πεις για τον εαυτό σου, αν τα άκουγες, να μας πεις καλό παράδεισο. Άιτε από εδώ πέρα πια.
0: Έχει συγκινηθεί πάντως στο σύμπαν. Γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος και αυθεντικός καλλιτέχνης.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος, με το δικό του μοναδικό στυλ, με τις καλτσίτσες, τις περίεργες. Τα...
1: Ήταν ροκ, ρε παιδί μου. Ήταν στάρ.
0: Και πολύ κύριος και βγήκε πολλοίς κόσμος, παιδιά, που είχε βοηθήσει. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βαθιά, τον θυμάμαι με τα κουμποσκίνια και αυτά. Μια φορά που είχα πάει σπίτι του είχε ένα πνευματικό.
1: Ναι.
0: Και λέγανε κάτι.
1: Καλά, είχε βοηθήσει γιατί ήταν άνθρωπος έτσι. Δεν ήταν για την θρησκευόμενος, έχουμε βγει για τους θρησκευόμενους.
0: Εντάξει, αλλά πίστευε βαθιά με την πραγματική έννοια του.
1: Ναι, όρου. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν με τα λιβάνια του, με τα αυτά του κλπ.
1: Ναι.
0: Πικραμένος αλλά χορτάτος από την αγάπη του κόσμου. Νομίζω ότι ελάχιστα δημόσια πρόσωπα. Γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, κάποια κουσούρια που μπορεί να έχουν, αλλά παρόλα αυτά τους τα συγχωρούν και τους αγαπούν τόσο.
1: Μα είναι εκείνος καταρχήν ήταν καταστροφικός για τον εαυτό του, δεν είχε βλάψει κάποιον άνθρωπο.
0: Κανέναν και δεν μιλούσε ποτέ άσχημα για κανέναν. Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ, γιούπι, και θα είναι έως τις 4. Καλά, λεπτομέρειες ανατριχιαστικές για το ιατρείο κλπ. Αν έφυγε αυτό, αν αυτό, πότε έγινε η κάρπα.
1: Θα δούμε, παιδιά, όλα θα δείξει πάντως ιατροδικαστική εξέταση.
0: Πάντως είναι, μη μου πεις τώρα ότι δεν έχουν ανεβάσει τα site τρελά χτυπήματα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Διότι βάζουν λίγο-λίγο, βέβαια, όσο προχωράει η ανάκριση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η οικογένειά του τσουρωματιόταν και αυτά. Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Τι άλλα, παιδιά, τι άλλα, τι να σας λέω, δεν μπορώ άλλο.
0: Πού σε βρήκε.
1: Καταρχήν, μια φίλη μου λέει, κάτσε, λέει, παιδιά, επειδή έχει μπει, λέει, έχει μπει, λέει, είναι η έκλειψη. Λέει, ο Μαζονάκης, λέει, ήταν την ίδια μέρα γενέθλια με μένα.
0: Με σένα. Είμαι,
1: όχι με μένα, με εκείνη, τη φίλη του. Και λέω, και τι έγινε, ρε παιδί μου, όπως έχει γενέθλια, λέω, την τάδε του μηνός.
0: Ήταν πάντως δύσκολη η χρονιά για εκείνον το 26.
1: Ναι, ήταν.
0: Πολύ δύσκολη, ήτανε. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τον έβρισκε το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, ήταν και μόνος, όλους μας βρισκόμαστε μετά το άλλο. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος αυτός τώρα μια χαρά είναι εκεί που είναι στο φως. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Που λιβαριζόμαστε μόνοι μας.
0: Άστα να πάνε!
1: Άστα να πάνε, παιδιά! Παιδιά, δεν ανοίξει πια αυτό το ίντερνετ, αυτή το μεταξύ τηλεόραση. Βλέπω τα νέα σύριαλ που διαφημίζονται. Είδα που διαφημίζουν μια κωμωδία που έχει να κάνει με ένα κάμπινγκ, κάτι τέτοιο. Μια
0: από κωμωδία, παιδιά, έχουμε ανάγκη!
1: Βάλτε, ναι!
0: Να γελάσει το χιλάκι!
1: Το άλλο είναι σε απαγορευμένο έρωτα, είναι αυτή το αγκάθι, ο άλλο το ρόδο, αυτό δεν το θέλει πεθερά. Με φτώχεια, καταραμένη, έχει μπει στη μέση πεθερά και δεν θέλει το γαμπρό. Αυτό τον φυλακίζουν. Μετά είναι ένα άλλο που είναι αγαπημένοι, ερωτευμένοι για πάντα. Αυτός περπατάει μέσα στην έρημο. Έχουν βάλει AI εντωμεταξύ. Του έχουν μπει, υποτίθεται, άμμος και στα αυτιά. Αυτή είναι σε μια παραλία. Συναντιούνται, κάνει την άμμο, αυτός αγκαλιάζει.
0: Σεξ δηλαδή, δύο ταινίες.
1: Όχι ρε παιδί μου, φτάνει το δράμα. Βάλτε κωμωδία, παιδιά, ο κόσμος θέλει να γελάει. Θέλουμε να γελάμε.
0: Ή
1: δεν θέλουμε
0: σεξάκι.
1: Να το κλαίμε άλλο.
0: Ή λίγο σεξάκι.
1: Ή λίγο σεξάκι.
0: Ή κάτι να ξεχαστούμε.
1: Και το σεξάκι δεν ξέρω.
0: Με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
1: Τι εννοεί.
0: Άμα το βλέπεις και πολύ, αναστατώνεσαι.
1: Όχι, δεν κάνω, του λυπάμαι που του βλέπω. Λέω πω τα λεπόρια, ιδρωμένοι, αυτά γδίνονται. Κάνουν μετά τα ρούχα, χτυπιούνται μετά κάνουν αού αού μετά την προδίδει αυτό. Μετά τα ξαναβρίσκουν, ξαναπαυτώνονται. Το να σε κυνηγάει ένα πιπί είναι και αυτό πρόβλημα.
0: Άντε φτιάξου, ντύσου, στολίσου.
1: Βάλε
0: ψεύτικη βλεφαρίδα.
1: Παιδιά, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του, πώς το λένε, το δικό του βιορυθμό. Είναι άλλοι που είναι στα 70 και στα 80. Έλεγε μια γιαγιά, ποια ήτανε. Δεν μπορώ, λέει, τον χώρισε γιατί με κυνηγούσε, λέει, να κάνουμε σεξ. Λέει, ό,τι και να έκανα με το σπίτι και είχα κουραστεί. Και ο παππούς ήταν 85. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, άλλοι βαριούνται, άλλοι δεν βαριούνται.
0: 85 ο παππούς, ναι, τον βαρέθηκε πια.
1: Η γιαγιά 82, η γιαγιά πια είχε πει φτάνει. Άλλες πάλι γιαγιάδες. Άλλες γιαγιάδες πάνε στα 80-75 και πληρώνουν για να έχουν το τεχνό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κανόνας.
0: Είναι πώς δουλεύει το ορμονικό.
1: Νομίζω
0: δηλαδή
1: το ορμονικό, η διάθεση, τι άνθρωπος είσαι.
0: Να πάρουμε αυτή την κυρία την Ξανθιά, την αιμολύπτρια. Να μας εξηγήσει.
1: Δεν ξέρω, πάντως,
0: να μας δώσει τις ιατρικές γνώσεις.
1: Είναι προσωπικό πάντως το θέμα.
0: Ναι, πώς λειτουργεί.
1: Και
0: ψυχολογικό.
1: Και ψυχολογικό.
0: Είναι και δεν σωματικό, ζητώ, και ορμονικό και ψυχολογικό.
1: Αυτό,
0: θεωρώ,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Περιμένουμε να μας πείτε που είσαστε και τι κάνετε. Πώς δεχτήκατε την δυσάρεστη είδηση, όλοι μούδιασαν. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr, αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε την ιστορία. Να πούμε τώρα τα δικά μας. Λοιπόν, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το viral κερί με άρωμα γυναικείου εδίου, ναι, και είπε πως
0: τη μύρισε το τέτοιο της μια μέρα.
1: Είχαν πάει, λέει, ήταν σε ένα ταξίδι τέλος πάντων στο εξωτερικό και είχαν πάει σε μια αγορά με την ομάδα της και χαζολογάγαν και είχαν μπει σε ένα μαγαζί με κεριά και αρώματα και τέτοια, και όπως τα μύριζε είπε αυτή για πλάκα, λέει, αστειευόμενη, πω λέει, αυτό μυρίζει, λέει, το κερί σαν το τέτοιο μου.
0: Σαν το τέτοιο και μου. Τι μυρώδια είχε αυτό το κερί που μύριζε το τέτοιο.
1: Αστείο, λέει, ήταν. Έκανα, λέει, πλάκα. Μένα μου αρέσουν, λέει, τα ξυλώδη, λέει, αρώματα, και εμένα μου αρέσουν πολύ τα ξυλώδη, η αλήθεια είναι.
0: Okay. Λοιπόν, δηλαδή ξυλώδες ήταν η μυρωδιά.
1: Το είπα, λέει, για πλάκα. Και λέει τότε μια συνεργατιδά μου, λέει, δεν φτιάχνουμε, λέει, ένα κερί που να μιμείται τη μυρωδιά αυτή και να το ονομάσουμε
0: πιπόκερο.
1: Και το βάλαμε, λέει, 75 ευρώ και έγινε, λέει, η ανάρπαστο.
0: Έγινε ανάρπαστο.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, δεν πάμε καλά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω.
1: 75 ευρώ, λέει. Και μετά το πώς το λένε, το απέστειλε, δεν προλαβαίνανε. Ένας, λέει, μάλιστα ήθελε να το πάρει σαν συλλεκτικό και πλήρωσε, λέει, από έναν μεταπολιτή $600 για να πάρει το κερί αυτό. Και έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα το ξαναφτιάχναμε. Πάντως, λέει, είχε γίνει το κερί αυτό και όλα αυτά ξεκίνησαν, λέει, από ένα αστείο.
0: Πονάνε όλα, λες, να είναι γεροντάματα.
1: Όσο να είναι.
0: Με τον καλό το λόγο.
1: Μα το λέω για μένα, ναι, και εγώ το λέω.
0: Πονάνε οι αρθρώσεις μου, πονάει η μέση μου, πονάει ο αφιένας μου. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί,
1: παιδιά,
0: πότε
1: είπαμε
0: το κάνει. Πονή
1: ηλικία και μετά, μα δεν μπορεί να πεθάνει.
0: Τι να έχει?
1: Άμα δεν πονάς από μια ηλικία και μετά, εξαιρετήσει.
0: Θα πάω, βρες στην κλινική αυτή στο Κολωνάκι.
1: Θα μας κάνουν τέτοιο, αυτή την θεραπεία.
0: Ναι,
1: θεραπεία.
0: Τι είναι, μπουστάρισμα, παίρνουν το αίμα σου, το κάνουν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τέλος, πρέπει να μας πει κάποιος ειδικός. Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ. Η Αμάλα.
0: Ήρθε.
1: Είναι εδώ.
0: Με τον Κλούνεϊ
1: στο προεδρικό μέγο.
0: Με τον Κλούνεϊ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ήρθε για τα. Πώς το λένε?
0: Για τα Μάρμαρα.
1: Για τα Μάρμαρα.
0: Α, ναι, αυτή όποτε έρχεται πληρώνουμε εμείς το Μάρμαρο, γιατί δουλεύει σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο και για να πει εμείς θα σας εκπροσωπήσουμε, απλώνει και το χέρι στη Μαρέβα.
1: Συναντήθηκε με τον.
0: Αλλά η Μαρέβα είναι γαλαντόμα και κάτι θα της δώσει.
1: Α, συναντήθηκε με τον Τασούλα.
0: Ναι.
1: Με τον Τασούλα, με τη Μαρέβα, με αυτό.
0: Τον Τασούλα δεν έπρεπε να το λένε Τασούλα.
1: Τον
0: λένε Σοδούλα έπρεπε να το λένε. Το Σοδούλη.
1: Γιατί μπορεί να το λένε.
0: Δεν έχει εκτόπισμα σαν πρόεδρο, να τα λέμε και αυτά. Έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Ο το Σοδούλα.
1: Εντάξει, τι κάνουν, μωρέ. Οι πρόεδροι χειρεμικόφουνε κορδέλες, δείχνουν και μία χαιρετούρα και από εκείνη και άλλοι. Και έχουν στο Μαλπαρέτσο ότι έγιναν και πρόεδροι. Οκ.
0: Κανονικά θα μπορούσαν να παίξουν και κάποιο ρόλο.
1: Όχι, από τον λόγο
0: να τραβάνε καν αυτοί.
1: Μα, λόγω και να λένε νομίζω, δεν, είναι δεν μπορούν να παίξουν ρόλους. Λόγω συντάγματος δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι ότι κάνουν.
0: Ναι,
1: αυτοί.
0: Το ξέρω. Αλλά αν είχαν
1: σαν
0: πρωτοβουλία
1: λες κάτι.
0: Βέβαια, όπως ήταν ο παππούς Καραμαλής. Είχε άποψη και για τα ελληνοτουρκικά τότε και λοιπά.
1: Ναι.
0: Τότε που έλεγε ο Παπανδρέου, βυθίσατε το Έλλη. Και δεν εννοούσε τη μαεούνα τη Ελιστάη, εννοούσε το Έλλη.
1: Λοιπόν, η Αμάλα Λαμουντίνα, η Κλούνεϊ στο προεδρικό μέγαρο την σήμερα το μεσημέρι ήταν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει με ένα μπορντό ταγέρ. Με ένα. Έδερε ένα πολύ ωραίο
0: πιόγκο. Αχουτό.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάρα
0: ήρθε
1: πολύ.
0: Να πάρει επιταγή. Ήρθε
1: η συνάντησή τη, έχει συνδεθεί με το ζήτημα τη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Την είχαμε ξαναφέρει, Πισαμαράκη, είχε πάρει κάτι κονδύλια.
1: Ήρθε κάτι για να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πε μου τι έχει, τι έχει γίνει από εκεί και πέρα.
0: Θε να σου πω τι έχει γίνει.
1: Πεις τι έχει γίνει.
0: Θα πάει στο Ζουσεντιόρ.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ένα πουκάμισο και μια φουστίτσα.
1: Α,
0: και θα δει την Αναμουντίνα.
1: Δώρο,
0: στα κόκκινα χαλιά με δικά μας ρούχα διαχειρός Μιμίκας.
1: Μάλιστα. Θα μείνει, λέει εδώ πέρα, από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντοπούλου.
0: Α, ναι.
1: Και θα συμμετέχει στη συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Βιός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Άλλα λαμπαλάλα της Παρασκευής στο Γάλαλα.
0: Συγγνώμη, δεν ήρθε για τα μάρμαρα.
1: Ήρθε για τα μάρμαρα, θα πάρει και μέρος σε μια. Και αυτό θα τη χαρίσει και ένα Σεούς Διόν κάποιοι εκεί πέρα να το χαρίσουν εδώ, να το πάρει. Να της το κάνουν δώρο. Ένα τσαντίδιο που κάνει 700 ευρώ, ένα βραχιολίδιο που κάνει 800 ευρώ, μια ζευγάρι γυαλιά που είναι τα μισά μαύρα, τα μισά άσπρα, μην είναι κομμένα σαν να δω αυτό.
0: Αρέσει,
1: και
0: ναι,
1: θα φύγει μια χαρά καλοπληρωμένη, καλοφαγωμένη και από εκεί πάντα άλλα. Ναι. Κι άλλοι.
0: Δεν μπορούσε να φέρει και τον Αντρούλα τη μαζί να χάρει το μάτι. Αχ,
1: δεν μα χασίρα μου και με αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Να του βαρέθηκα, δεν μπορώ. Ένα Μπαρδέμ ήθελε, μην τα ξαναλέμε.
0: Τι να κάνει ο Μπαρδέμ, ο χοντρομπούτα μέσα στο προεδρικό μέγαρο, να σου πει τι.
1: Αχ, έχει εκτόπισμα αυτό το αγόρι.
0: Τι έχει?
1: Εκτόπισμα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τίποτα παραπάνω η Αμάλ.
0: Η Αμάλ πάντως είναι πολύ καλή δικηγόρος. Δουλεύει σε φοβερό γραφείο. Τότε είχε αναλάβει τα.
1: Τα έχει αναλάβει.
0: Ναι, τα έχει αναλάβει, αλλά μόλις έστειλε το λογαριασμό είπαμε δεν έχουμε τόσα λεφτά.
1: Είναι ακριβή
0: και αυτή. Κάνε μια έκπτωση.
1: Ναι, βρε κουκλά μου, κάνε μια φιλική τιμή.
0: Τόσα ζούσε εντιόν θα πάρει.
1: Έτσι.
0: Άρωμα Ελλάδας, βρε, είμαστε το καλύτερο οικόπεδο. Όλοι οι ξένοι φραγκάτοι έρχονται, οι βρακό, πώς το έλεγε, οι κακαβρακάτοι που λέει η γιαγιά σου, έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το ελληνικό θα γεμίσει όλες τις εθνικότητες, όλες τις φυλές του κόσμου.
1: Αυτά τι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Περνάω από εκεί εγώ.
0: Ναι.
1: Που να μου το χαρίζει, αν το χαρίζει, να τα έχουμε ξαναπεί. Θα το έπαιρνα για επένδυση.
0: Ναι,
1: προτιμάς τα έχω να βάψει. Είναι λίγο το μεταξύ μερικά κεραμιδόρο.
0: Προτιμάς το κονάκι σου.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Βλέπουν την.
0: Δηλαδή, αν σου πούνε πάνω στον πύργο.
1: Πάντα πάω στον πύργο, τι στον πύργο, τη μοναξιάκι. Πέρα να κάνω το πουλί. Τι να κάνω, πώς, τι είμαι αητοφολιά.
0: Έχει 60 τόσο ώρα. Φαντάζεσαι τώρα πόση ώρα θα κάνει το ασανσέρ. Σκέψου να το έχουν χτυπήσει πολύ το ασανσέρ και να σταματάει σε κάθε ώρα.
1: Θα έχει το ασανσέρ μέσα και άνθρωπο, φαντάζομαι, που θα σε ανεβοκατεβάσει. Θα έχει και ένα φαγκάκι να κάνει. Δεν μπορεί. Θα έχει, θα έχει θυρωρό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα έχει και. Θα σε πάρει
1: Θυρωρώ, την Κυριακή εκεί που είχαμε εμεί σκέπλεκε. Θα έχει, μιλάμε ρεσεψιόν αυτό με μάρμαρ. Θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, τα βρακιά του θα δεινοδένουν. Θα έχει κλειδιά, αυτά. Θα έχει σίγουρα μέσα γυμναστήρια.
0: Έχει τέτοια.
1: Κομμωτήρια.
0: Έχει τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω όμως.
1: Να με ρωτήσει.
0: Γίνεται μία βλάβη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χαλάει το ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει σπάνιο στην Ελλάδα σε οίκημα.
1: Εκεί είναι αλλιώς.
0: Ή γίνεται μία διακοπή ρεύματος.
1: Θα υπάρχει μόνιμος ασανσέρτζης που θα μένει κάτω στο υπόγειο για να είναι stand by.
0: Βλέπω το θυρωρό. Πρέπει να γεροδεμένο.
1: Θα είναι ένα θυρωρό καταρχήν. Θα είναι δύο-τρεις που απολαβαίνουν. Θα του απομένει άλλη με τα Louis Vuitton και αυτά και θα το αφήνει τη σακούλη και θα του λέει περίμενε λίγο, κράτη εδώ πέρα να πεταχτώ μέχρι το κομμωτήριο να φτιάξω λίγο την μπούκλα. Αυτοί θα κάνουν και του λακέμπε. Θα μπαινοβγαίνουν, θα γίνει χαμό. Και θα έχει με το ασανσέρ.
0: Τι ωραία παιδιά θα είναι αυτή.
1: Και το ασανσέρ φαντάζομαι, εγώ το φαντάζομαι μόνοι μου. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Θα είναι, θα είναι σαν δωμάτιο. Θα έχει καναπέ.
0: Τι λες, παιδάκι.
1: Κάλε τι πόση ώρα είναι αυτά πάνω. Μπαίνει μια γιαγιά με ένα σκυλάκι και τρέμει τον μπαστούνι. Πηγαίνει έτσι. Τι θα την έχουν όρθια, θα την βάλει σε ένα καναπέ. Θα τη πει μέχρι να φτάσουμε πάνω, κυρία μου, θα τη λέω τέλος, να σου φτάσει ένα μπαράκι μικρό με ένα καφέ και κάτι τέτοιο.
0: Α, και μπαράκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο ασανσέρ όλα αυτά. Τουαλέτα. Τουαλέτα, γιατί μέχρι να φτάσει πάνω.
1: Δεν
0: σου έχει τύχει να κατουργέσαι στην είσοδο και να λες Παναγία μου και να κλείνει τα πόδια σου μέσα στο ασανσέρ και να λες είδα που φτάνω.
1: Τα μου έχει τύχει, αλλά εγώ φτάω μέχρι το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πηγαίνει μέχρι το. Πόσε ορόφου είναι αυτό εντωμεταξύ. Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι.
1: Στο πλήσι τώρα να μπει στον πρώτο και να κατουργέσαι μέχρι τον 60.
0: Και καλά να κατουργέσαι, αν.
1: Αν εκείνο χαμό θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να είναι με τζα μικρό διαμέρισμα το ασανσέρ.
0: Λες,
1: Άμε να ξαπλώνει η άλλη μέχρι να ανέβει πάνω.
0: Μπορεί να γίνεται και αυτό.
1: Μπορεί. Κατά κοινό θα υπάρχει μόνο ένα σανσέρ.
0: Θα υπάρχουν 2-3.
1: Θα υπάρχουν 2-3.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden Ridges Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα comfort food εκδοχή με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεται πολύ ωραίο φαγητό και μπύρα και κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι μόνο για άτομα των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού, και απώλεια περιουσίας. Άρα παίζουμε πάντα με σύνεση στο Regency Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν, βυθίσατε το χώρα και όχι το Έλλη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε το Έλλη.
6: Σου ήρθε, εσύ έχεις πάει τώρα. Μα
5: παλιά.
6: Λοιπόν, λέει επίσης ο ακροατής μας, καλησπέρα κορίτσια. Μην νομίζετε, ο Νίκος, μην νομίζετε ότι τα Άρλεκιν, γιατί λέγαμε πριν για τα Άρλεκιν, είναι πάντα τόσο αθώα. Θυμάμαι την ξαδέρφη μου μικρή, τώρα 12 ετών, το 92, που διάβαζα και μέσα σε κάτι σεξουαλικές λεπτομέρειες. Και όποιος διαβάζει δεν θα κοκκινήσει μόνο ο ίδιος, αλλά και οι πέτρες τριγύρω του. Καλά, τα ξέρουμε.
5: Δεν τα θυμάμαι.
6: Και εγώ τα είχα διαβάσει.
5: Τέτοιες λεπτομέρειες.
6: Καλέ, για τις λεπτομέρειες. Το πετσάκιζα και τη σελίδα για να επανέλθω. Όταν έβλεπα τη λεπτομέρεια.
5: Το μελετούσε το πράγμα.
6: Το μελετούσα το
5: Μελετηρό,
6: πράγμα.
5: Μελετηρό, κορίτσι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το Σχοινά και τη Γαρμπή.
6: Ναι.
5: Πάνω από 100.000 πρέπει να δώσουν, λέει, σύμφωνα με απόφαση του εφετείου, σε επιχειρηματία που ήταν να τραγουδήσουν, δεν τραγούδησαν και είχαν εισπράξει προκαταβολές.
6: Oh.
5: Για live που δεν έγινε. Και το κέφι συνεχίζεται.
6: Και τώρα πάλι κάτι είχαν να, κάπου είχαν να τραγουδήσουν και
5: εκεί. Και τι έγινε? Έχουν χρέη, λέει, υποθήκες και λοιπά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εύχομαι, παιδιά, να λυθούν όλα αυτά.
6: Ναι. Παιδιά, κυβεύουν ένα βασιλιά, μας έχουν πρίξει με αυτόν. Το βασιλιά Χάραλντ και ήταν και
5: της Νορβηγίας.
6: Της Νορβηγίας και ήταν εκεί πέρα και ο Δεγρές, ήταν η Άννα Μαρία, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα. Αυτή δεν είναι προσυνάλογο. Η πριγκίπισσα Άννα.
5: Ναι.
6: Η πριγκίπισσα Άννα, ο βασιλιάς της Τζανίας, του Βεργίου, όλοι οι γαλαζοκηφίνες ήταν εκεί. Και...
5: Έχεις δει από την Αφρική που λέει ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε και κάτι τέτοια και ξαφνικά εμφανίζεται ένας με μια κελεμπία και ένα
6: κόκαλο.
5: Και ένα κόκαλο στη μύτη, αλλά είναι καλοσυνάτη.
6: Αυτοί μ' αρέσουν πιο πολύ από αυτούς, βαριέμαι. Αν εξαιρέσουμε τον Δεγρές που είναι ωραίο.
5: Δηλαδή είναι ξυπόλυτη, παίζουμε τα δάχτυλα του ποδιού. Τι πρωτόκολλο είναι αυτό?
6: Έτσι είναι αυτή, ρε παιδί μου, και εσύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί και φοράνε κάτι χαϊμαλιά και κάτι κορώνες και τέτοια περίεργες.
5: Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρόδο και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία.
6: Ποια πάλι?
5: Η Σκιαδένη Καραγιάννη.
6: Μπράβο στην Καραγιάννη.
5: Με το στέμα θα είναι ωραία, λέει η πριγκίπισσα της ομορφιάς. Λοιπόν, η αύξηση της κορτιζόλης προκαλεί απότομη πτώση της ανδρικής ορμόνης του σεξ. Όχι, πώς παράγεται η κορτιζόλη, δεν ξέρω. Ξέρεις,
6: τι παθαίνει και τι κάνουν?
5: Δεν κάνει κούκου. Δεν σε νοιάζει, ε?
6: Λοιπόν, η Ρούλα Ρέβη έκανε συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της και είπε θα έχουν για πάντα το ένα το άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Επίσης ο Μουρατίδης βγήκε και είπε κάτι άσχημα πράγματα για το
5: Μάρτιο. Εντάξει.
6: Δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου ήταν οι δηλώσεις, έτσι.
5: Ναι, ότι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε, ο πρώτος μάνατζερ.
6: Κοινικές δηλώσεις, δηλαδή.
5: Εντάξει, τώρα τι έκανε και γιατί. Που ήταν μπλεγμένος και λοιπά, ο νεκρός δεν δικαίωται.
6: Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο. Ένα συγκινητικό βίντεο που κάπου τραγούδαγε ο Κότσιρας και είπε μια ιστορία για το Μαζονάκι. Είπε ότι κάποια που ήταν πολύ έτσι τρυφερή, κάποια στιγμή λέει τραγουδούσαμε σε διπλανά μαγαζιά. Όταν λοιπόν εγώ λέει, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, δεν θυμάμαι τώρα ποια μαγαζιά για τη χρονολογία, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, πήγα λέει από στο μαγαζί, ήταν από τα μαγαζιά μας, λέει στο Γιώργο, λέει να τον δω λιγάκι, φανταστείτε λέει εκείνος δεν είχε βγει ακόμα στην πίστα, δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Και του λέει, Γιώργο μου λέει, πας πάρα πολύ καλά, λέει ότι τελειώνουμε από εδώ πέρα όλοι, λέει μετά, έρχονται και σε σένα. Και του λέει, λέει εκείνο, βέβαια λέει, μετά λέει, μετά λέει τον παράδεισο, όλοι θέλουν την κόλασή του.
5: Ωραία.
6: Ναι, και ήταν και πολύ τρυφερό και τραγούδισε ένα τραγούδι του.
5: Επίση, εγώ
6: τα
5: ανήκω
6: σε μένα ο Κότσιρα.
5: Διάβασα την ανάρτηση του Φίβου Βελιβόρδια.
6: Και αυτή πολύ συγκινητική.
5: Ο οποίο, αν θυμάσαι, μετά όλα τα περιστατικά με την οικογένειά του, τον είχε προσκαλέσει. Ο Φίβο δεν έκανε στην ταράτσα.
6: Βέβαια, και είχαν κάνει μαζί.
5: Στο Άλσος, ναι. Και πραγματικά του έδωσε καλλιτεχνικό φιλί ζωή.
6: Βέβαια.
5: Και μπράβο του. Και ήταν πολύ καλό του έτο.
6: Μα και στο Voice νομίζω ήταν και ήταν εξαιρετικό την προηγούμενη σεζόν. Ήταν εξαιρετικό. Τραγουδούσε ακαπέλα, τραγουδούσε. Ήταν πολύ ωραίο.
5: Ήταν περσόνα.
6: Γι' αυτό είχε πάει και πολύ καλά το The Voice, γιατί ήταν πολύ ωραία όλη η ομάδα και με τον Μαζονάκη. Ήταν πολύ δεμένη ομάδα, τραγουδούσαν ως κριτές. Ήταν φοβερά διασκεδαστική.
5: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Έρε μαμάδες. Χαίρονται οι μαμάδες. Σου λέει θα ησυχάσει λίγο το κεφαλάκι μας.
6: Καλά, άλλα ζόρια με τα διάβασε. Κάνε, ράνε, Παναγία μου.
5: Τι, αγχώνεις και πες. Με τα...
6: Για πες.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν τα πάντα. Επιστροφή στην τάξη, αυτό είναι διαφήμιση. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη. Γιατί στα public βρίσκει, στα public, όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Τοπ τσάντες και κασετίνες. Αχ παιδιά, μου έρχεται στη μύτη η μυρωδιά από τα τετράδια, τις κασετίνες στο πλαστικό. Και θυμάμαι πόσο, ρε παιδί μου, ήθελα κάθε χρόνο να παίρνω καινούρια τσάντα.
6: Κι εγώ.
5: Ανάλογα με τη μόδα βέβαια.
6: Ναι, κι εγώ ήθελα τσάντα.
5: Ποια ήταν η πιο περίεργη τσάντα που είχες?
6: Δεν θυμάμαι, μου είχε πάρει μπαμπά μια καρόμπουρδα, θυμάμαι εγώ, και μετά τα βάζω σε ένα ζεμπίλι. Θυμάσαι μετά που τα τσιμόμαστε τα ζεμπίλια. Κρατάγαμε ζεμπίλια. Μετά ήταν τσιμόμαστε στις στρατιωτικές τσάντες που παίρνανε από το μοναστηράκι
5: ναι, ναι, ναι.
6: Στρατιώτες.
5: Είχα πάρει.
6: Και βάζαμε πάνω κονκάρβες. Και ήταν η κονκάρβα της ειρήνης. Το ένα, το άλλο γινόταν χαμός, θυμάσαι.
5: Μετά κάποια στιγμή ήρθαν οι σακούλες.
6: Δεν το θυμάμαι τη σακούλα, δεν θυμάμαι.
5: Ναι, ή και τα βάζαμε στον ώμο χωρίς τίποτα. Αυτό?
6: Ναι.
5: Πήγαινε, τα είχε στα χέρια ή όχι?
6: Όχι. Θυμάμαι ότι είχα πάντα κάτι να τα αυτόνω, να τα βάζω. Αλλά θυμάμαι μετά που βγάλαμε τις ποδιές. Τι ωραία που ήταν όταν βγάλαμε τις ποδιές. Και μετά είχαμε το άγχος ότι θα φορέσω αύριο στο σχολείο,
5: ναι, ναι.
6: Βέβαια.
5: Είναι άγχος, παιδιά.
6: Είναι άγχος, αλλά ήταν ωραίο άγχος. Ήταν δημιουργικό. Και ήταν τις μόβες αυτά τα παπουτσάκια, τα ίσια, τα φλάτ με τις μπαλαρίνες, τα θυμάσαι?
5: Μπαλαρινέ, βέβαια.
6: Κάτι ασημένια που τα φοράγανε με τζιν.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ή κάτι άλλο που είχαν καθρεφτά και καθρεφτά και καθρεφτά.
5: Τα σεμπάγκο.
6: Τα σεμπάγκο που βάζαμε ένα κέρμα. Γιατί βάζαμε κέρμα μέσα, δεν το θυμάμαι αυτό.
5: Δεν ξέρω, είχε γίνει μόδα. Το έκανε κάποιο και έγινε
6: απόλυτο
5: τρέντ. Πολύ
6: μόδα τα σεμπάγκο και μετά τα Timberland.
5: Τα Timberland.
6: Πάρα πολύ μόδα και τα Timberland.
5: Ναι.
6: Και κάτι ορειβατικά που
5: ήταν. Αυτά τη ιστιοπλοεία τα Timberland.
6: Τη ιστιοπλοεία και μετά κάτι άλλο.
5: Εσύ τι είχε, Timberland.
6: Ναι, είχα. Και μετά είχα πρίξει τη μαμά μου. Και μετά κάτι άλλο, θυμάσαι που ήταν πάλι Timberland και ήταν σαν ορειβατικά κάτι
5: μποτάκια.
6: Κίτρινα. Κάτι κίτρινα μποτάκια. Και ήμασταν σαν τα καλαρίνια όλοι. Μεγάλε αγκαλιέ.
5: Τα οποία ήταν και πανάκριβα και την
6: εποχή. Πανάκριβα.
5: Λοιπόν,
6: και τα Μπένετον ήταν πολύ τη μόβα τότε.
5: Τα ρούχα.
6: Πάρα πολύ τη μόβα. Και πολύ μπροστά στι διαφημίσει του ήταν τα Μπένετον.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν και απίθανα τετράδια και γραφική ύλη και ύλη ζωγραφική και χειροτεχνία και ενδείκνεται για όλε τι ηλικίε. Γιατί ακόμη και εμεί οι επαγγελματίε χρειαζόμαστε γραφική ύλη από εκεί. Public για να είσαι εντάξει, φοβερέ τιμέ, οι καλύτερε τιμέ, πολύ μεγάλη ποικιλία και θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία είδη γραφείου. Και ωραία δωράκια χρηστικά για να κάνετε στους φίλους σας που έχουν τους επόμενους μήνες γιορτές, πανηγύρια και γενέθλια. Λοιπόν, στα public θα βρείτε τα πάντα. Πηγαίνετε στα μεγάλα public όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία.
6: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: κορίτσι, όχι, ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε είναι το βασίλειο του Εσουατίνη, πρώην Σουαζιλάνδη. Έχει 14 γυναίκες ο συγκεκριμένος. Ψάξτε τον, είναι τρομερή μούρη.
5: Μουρή, ναι. Με έχεις κάνει κάποιου. 14, πώς τις κουλαντρίζεις τις 14 γυναίκες, μπορείς να μου πεις?
6: Με χαρά τις κουλαντρίζεις.
5: Ζηλεύονται αυτές μεταξύ.
6: Σίγουρα, ναι.
5: Ποια θα επιλέξει, με ποια θα φάει, με ποια θα κοιμηθεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
6: Πάμε.

0: αγοράκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Τι, βλέπω ένα κορδονάκι εκεί έξω. Παιδιά, αυτά τα μπλουζάκια που μας βάζετε τα κορδονάκια για να
1: κρεμιέται. Κορδονάκια
0: τώρα. Έχει από πίσω για να κρεμιέται.
1: Πρέπει να το κόψω αυτό, ναι.
0: Αυτό, ναι.
1: Καλά, πάμε πάλι η μπλουζά, δεν είναι. Αλλά είναι η πιο δροσερή. Ζεσταίνομαι συνέχεια σήμερα. Ενώ δεν κάνει ζέστη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
0: Καλέ, πάρα πολύ ζέστη έχει. Εγώ που πάρκαρα μακριά, που πάρκαρε. Εγώ στο βουνό,
1: παιδιά, και φανταστείτε.
0: Λάτρα, μόνο το κολαθάκι μου.
1: Εγώ τέλεια, τέλεια. Και φαντάζω ότι έχουν σκάψει όλους τους δρόμους γιατί περνάνε οπτικοί. Είναι και ήταν και ένα τρακτεροειδές και δεν μπορούσα να περάσω τον δρόμο και πήγα από κάτω. Έκανα να μην στο απολυλογώ και βρήκα τέλεια θέση και μάλιστα στη σκιά. Ενώ είναι σκαμμένο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου έχει πάει ένα κουκλάκι στο γραφιστό από την προηγούμενη.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο.
1: Βρίσκω, δηλαδή με μισό κύκλο.
0: Εγώ βλέπω από την επόμενη εβδομάδα να έρχομαι με το πατίνι.
1: Ωραίο το πατίνι, θα βάλεις και το τέτοιο, θα βάλεις και το κράνο σου και θα βάλεις και ένα σακίδιο πίσω και έφυγες.
0: Και τα ακουστικά και έφυγες γενικότερα.
1: Άκου, επιγονατίδες, τέτοιο ειδικό στους αγκώνες και μια χαρά. Ούτε βενζίνη, παιδιά, στο θαυμαστούμε.
0: Τώρα από την Κυφσίας, έτσι.
1: Θα κατέβω μωρά, Κυφσίας. Θα πηγαίνεις, άκρια, κόστα, κόστα. Παράδρομο, παράδρομο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ
0: φοβάμαι
1: ωραία.
0: Φοβάμαι με κάνουν χαλκομανία.
1: Τίποτα, πηγαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε κταίο, ούτε θέο, ούτε μαίο, ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Μία, πες το. Ένα αυτό στο κεφάλι και έφυγες.
0: Και φιλίες με το ΚΑΤ.
1: Σιγά μου,
0: ή με το ασκληπείο βούλιας.
1: Θα ντυθείς προσεκτικά, θα βάλεις, θα είσαι ντυμένη χοντρά. Ώστε άμα πέσει κάτω,
0: ναι,
1: να μην σπάσει τίποτα.
0: Δηλαδή, αν με πατήσει αυτοκίνητο, δεν θα σπάσω τίποτα. Τι είμαι, η Iron Woman.
1: Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο, θα πηγαίνει, πρέπει δεξιά-δεξιά.
0: Θα κάνω και κρότο, γιατί είμαι ζουμερή.
1: Δεξιά-δεξιά θα πηγαίνει.
0: Πώς είναι σαν να πατάς ένα λεμόνι, έτσι.
1: Εγώ ψήνομαι, εγώ το φλερτάρω. Όχι να έρχομαι, κάτσε. Όπα, να στο εξηγήσω. Όχι να έρχομαι εδώ, αλλά να κατεβαίνω, ας πούμε, γλυφάδα για κανένα καφέ.
0: Ναι.
1: Ή μια δουλειά.
0: Έχει καλέ σχέσει με το ασκληπείο.
1: Που βαριέμαι. Καλέ, μια χαρά θα το πάω.
0: Αφού οι δρόμοι είναι όλο λακκούβες, όλο τρύπες, όλο.
1: Μα δεν θα πάω με ταχύτητα εγώ, δεν θα τρέχω. Εγώ ίσα ίσα να πηγαίνω σιγά σιγά. Πιο πολύ δεν με νοιάζει να κατέβω, να ανέβω με νοιάζει. Όλα καλά. Φτού, Ιησούς Χριστός, νικά και όλα τα κασκορπά.
0: Χθες ξενύχτησα.
1: Τι έγινε, πού ήσουν, πες τον κόσμο.
0: Έκανα ρεπορτάζ.
1: Τι ρεπορτάζ?
0: Στα social media, τι λένε για το Μαζονάκι, ποιοι βγαίνουν, τι λένε για εκείνον, τις τελευταίες στιγμές, ωραίες αναρτήσεις. Το σκυλάκι του, την αρήθεια που την είχε χάσει, μωρέ, λίγο και... Αχ, είναι το σκυλάκι που έχουν τα ουίσκι.
1: Ποιο σκυλάκι?
0: Είχε ένα σκυλάκι.
1: Α, είχε ένα σκυλάκι.
0: Το οποίο το είχε χάσει λίγο καιρό πριν και ήταν στεναχωρημένος. Σου λέω το 26 του πήγε.
1: Άρα έφυγε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος και είχε χαθεί το σκυλάκι του.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Το οποίο είναι του Black and White. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό με τα μαλάκια?
1: Black and White.
0: Ναι.
1: Αφού είναι μαύρο σκυλάκι και άσπρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτά είναι τεργέ Westy.
0: Κάτι τέτοιο. Είχε.
1: Ταιριά πάντως είναι σίγουρα.
0: Της είχε τρελή αδυναμία, πηγαίναν μαζί για μπάνιο, αυτά, της είχε ειδικά καλαθάκια.
1: Και πώς την έχασε?
0: Νομίζω ότι γέρασε.
1: Α, την έχασε, εννοείς πέθανε το σκυλί, δεν χάθηκε. Δεν είναι ότι το έχασε το σκυλί, χάθηκε.
0: Όχι, καλέ.
1: Α, εντάξει. Ναι, μωρά, άσχημα του πήγε.
0: Το 26 όλο ήταν δυσκολίες και πάλι καλά, αξιοπρεπόστα.
1: Τι ήταν το μεταξύ, ακόμα είμαι 26 έχουμε.
0: Ναι,
1: είναι μία χρονιά πάντως, τράβα μαλλί,
0: για
1: έτσι.
0: Για ποια ζώδια κατάσταση είναι, παιδιά?
1: Τι, για ποια ζώδια?
0: Για ποια ζώδια, για όλους.
1: Εγώ είπα ότι το στόπα, ότι έχει μπει.
0: Το ανάδρομο.
1: Όχι το ανάδρομο. Η έκλειψη που επηρεάζει αρνητικά και θετικά, ψάρια, ψάρι ήταν. Ο Μαζονάκης.
0: Το θετικό ποιο είναι?
1: Μπορεί κάτι άλλο να αλλάξει ένα άλλο τη ζωή. Μπορεί να είναι και γιατί, δεν ξέρω. Ψάρια, τοξότες, παρθένους και διδύμους. Εσένα δηλαδή σε πιάνει και έτσι και γιουβέτσι και εμένα και έτσι και γιουβέτσι.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Δηλαδή και οροσκόπο και ζώδιο.
0: Πανταχώθε δηλαδή. Βάλουμε.
1: Έλα μωρέ βλακίες.
0: Βάλουμε.
1: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
0: Τι έλεγε η Μέρη Σκόρδου? Μην με κατολογείτε.
1: Είμαι πολύ ευάλωτη.
0: Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη.
1: Να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να μην γίνει, δεν αγίνει και προχωράμε κάπου.
0: Όχι, να γίνουν ωραία πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ό,τι είναι να γίνει. Τι μυρολατρεία είναι αυτή?
1: Δεν είναι μυρολατρεία. Ό,τι είναι να γίνει και καλό και κακό θα γίνει, να γίνει. Αυτό λέω. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τι έκανες χθες που γύρισες στο σπίτι σου? Μαγείρεψες?
1: Δεν θα κάνω.
0: Μαγείρεψες?
1: Γιατί, όχι. Μας είχε φέρει γειτόνισσα πάρα πολύ ωραία γεμιστά.
0: Καλά, προχθές αυτά.
1: Δεν τα φάγα όλα, τι είμαι.
0: Α.
1: Έτσι έφαγα χθες τα υπόλοιπα με φετούλα. Τι ωραία
0: έφερε,
1: πράγμα.
0: Άρα έφερε πολύ πράγμα.
1: Έφερε
0: μπράβο
1: πολύ πράγμα.
0: Κυρία γειτόνισσα. Ναι, ναι. Μπράβο στην γειτόνισσα.
1: Και είναι και κριτική, άμα γυρεύει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, το ήξερε ότι ο γιο Πάμελα Άντερσον, ο Τόμι Λι, αραβωνιάστηκε μία κοπέλα.
0: Γιατί και αυτό.
1: Ο γιο Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Αραβωνιάστηκε και η σύντροφό του είναι ελληνική καταγωγή.
0: Να τα.
1: Και λέγεται Κατερίνα Τζιμετριάνεθ.
0: Τζιμετριάνεθ.
1: Ναι. Με μετάξει και
0: Κατερίνα Τιμπετσιάδη Λί.
1: Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εκείνη λέει και ήταν αρκετά χρόνια φίλοι πριν ξεκινήσουν τις σχέσεις τους. Αλλά η κοπέλα η οποία είναι μια κούκλα, έτσι, μια καλονή.
0: Ναι, με τι ασχολείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Με την ομορφιά.
1: Λοιπόν, είναι. Πώς το λένε. Είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ερωτευμένη. Αυτός είναι υποψήφιος για Έμι παραγωγός.
0: Α, μπράβο.
1: Ο γιος. Διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής. Σε μια εταιρεία παραγωγής.
0: Για ταινίες, και παραγωγός, για μουσική.
1: Όχι, ήταν και παραγωγός ντοκιμαντέρ του Netflix Pamela, για τη μαμά του Pamela η Love Story, που ήταν πάρα πολύ
0: να
1: ωραίο.
0: Να σου πω κάτι τώρα, έτσι, τέτοιες παραγωγές
1: κάνουν. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Να κάνω εγώ τη μάνα μου. Τότε να κάνω και εγώ συνέντευξη τη μάνα μου.
1: Να την κάνεις, γιατί να μην την κάνεις. Δεν έκανε συνέντευξη στη μάνα του.
0: Ναι.
1: Ήταν ο παραγωγός απλά του όλου εγχειρήματος.
0: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η συγγένεια σου ότι έκανε παραγωγή.
1: Ναι, πώς δεν έπαιξε. Εδώ πέρα δεν ήταν στον Μάικλ Τζάκσον που ήταν η οικογένεια παραγωγή και τον είδαμε μόνο έκανε τον Πίτερ Παν. Καμία σχέση.
0: Παρακολουθώ την κόρη του η οποία ασχολείται με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ποια τώρα. Του Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι. Την. Παιδιά, έχω πάθει σήμερα, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι.
1: Έχεις στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι τώρα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πολύς κόσμος.
0: Ξύπνησα σήμερα με μεγάλη στεναχώρια.
1: Κορίτσια, έχετε δίκιο, λέει ο Νίκος. Και σε εμάς, οικογενειακό στο 26, μπήκε χάλια και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω, η φετινή χρονιά έχει κάτι το αρνητικό. Πώς να το κάνουμε.
0: Άντε, πάει άντε, ο παλιός ο χρόνος.
1: Άντε να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Παιδιά, κρατηθείτε από τις χειρολαβές γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Άμα ήταν 1 Δεκεμβρίου, είμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε όλοι μαζί και μιλάμε, ανάψουμε σε μια σαμπάνια.
0: Τέτοια κάντε μου χρονιά.
1: Είναι περίεργη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν εύκολη. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα είναι εύκολες οι χρονιές.
0: Ναι, αυτό. Κάθε χρόνο γιατί, να μετριόμαστε.
1: Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή το προσωπικό θέμα. Είναι γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι χάλια. Με τον Τραμπ, με τη κλιματική αλλαγή. Αν ανοίγεις να διαβάσεις κάτι, βλέπεις όλο σκοτωμούς, εφόνους, βιασμούς. Δηλαδή παιδεραστίες, απίστευτα πράγματα.
0: Απ' την άλλη ο κόσμος δεν έχει χρήματα.
1: Ναι.
0: Ούκα έτσι να λάβεις παρά του
1: μονιακότος. Δεν έχεις και κάτι να πεταχτείς εκεί πέρα να πεις να πάω πιο στο Παρίσι ένα καφεδάκι να ξαλεγράρω, να ξεχαστώ.
0: Πού θες,
1: εδώ και το Μακρόν λίγο.
0: Πού θες να πας στο Παρίσι, πες.
1: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, δεν είναι να πάω στο Παρίσι, τι και καλά.
0: Ωραία, δεν θα με χαλούσε να πάω στο Παρίσι, ντε και καλά.
1: Εντάξει, για μία μέρα βαριέμαι.
0: Τι! Και ναι. Για δύο ώρες πάω.
1: Ω, δεν πάω.
0: Πας, πίνεις το καφεδάκι σου και
1: θα
0: κάνεις λίγο shopping και φεύγεις.
1: Όχι, δεν πάω. Για δύο μέρες πάω. Τρεις. Αλλά με λίγα τέτοια αυτά, όχι τα ταλαιπώρια τώρα.
0: Και...
1: άμα είναι να πάω τώρα, αεροδρόμιο, αυτό τράβα τη βαλίτσα, τράβα μαλλίνα, από κάτω τόνο. Για μία μέρα δεν το κάνω.
0: Τι να
1: το κάνω 5 ώρα τα ξημερώματα που είναι και πιο φθηνές οι πτήσεις και γίνεσαι το βράδυ. Άλλα παιδιά, μέχρι να πας έφυγες. Αυτό είναι τριημεράκι.
0: Α, θες και τριήμερο,
1: βέβαια. Μία Βαρκελόνη θα ήθελα εγώ τώρα.
0: Έχει ξανανέβει σε προορισμό η Βαρκελόνη.
1: Και να μην είχε ανέβει, έχω θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
0: Πάντως θυμάσαι παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχε αυθονία. Όλοι φεύγαμε. Πηγαίναμε κάτι Ιταλίες, κάτι αυτά, κάτι Μοντεκάρλα. Κάτι δηλαδή, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι,
0: ας μην υπήρχαν, ας ήταν εικονικά. Από αλλού τα κόβαμε, αλλού τα δίναμε. Ζούσαμε το μύθο μας σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ναι, ήταν μια χαρά. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Τραμπ.
0: Τι θα γίνει.
1: Τώρα τον, πότε είναι, τώρα τον Νοέμβρη δεν είναι.
0: Για Ρουσία.
1: Ναι, για να δούμε εκεί τι
0: έχει
1: θα γίνει.
0: Έχει πει ότι δεν θα, δεν θα τον επηρεάσουν τα κοινωνικά γεγονότα.
1: Θα δούμε.
0: Έτσι έχει πει ο ίδιος.
1: Κατά το τι λέει τώρα αυτός και το ξελέει, θα δούμε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Νοέμβρη τι θα γίνει και με δάφτον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Τώρα, η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Πύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
21: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Κατά την παραμονή του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, καθώς και να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο κόσμο, χαρακτήρισε σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, επισημένοντας ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί από κοντά με τα προβλήματα του νησιού. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η ενόχληση από την Τουρκία αποτελεί κατά την άποψή του ένδειξη ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη δρομολογούνται για την Κάλυμνο καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Στο επικέντρο βρέθηκε και η διαχείριση των απορριμμάτων με τα έργα που αφορούν το νησί αλλά και το νησί της Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, όπου αναδείχθηκε ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας. Αναφερόμενος μιλώντας στο κόσμο, ειδικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Καλύμνου, ο κ. Χατζημάρκος εξήγησε ότι αυτά μεταφέρονται πλέον με σύγχρονο εξοπλισμό και οδηγούνται στον Χιτά της ΚΟ. Τόνισε

0: ότι η επιλογή αυτή δεν μεταφέρει το πρόβλημα από το ένα νησί στο άλλο. Ωστόσο, αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν και στα δύο νησιά. Όπως σημείωσε, η σημερινή υποδομή στην ΚΟ δημιουργήθηκε σε έναν χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως χωματερή. Ενώ πλέον εφαρμόζονται κανόνες και προβλέπονται μέτρα πλήρους περιβαλλοντικής προστασίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η λειτουργία της υποδομής δεν επιβαρύνει ούτε τα ριάκια ούτε το υπέδαφος, καθώς πρόκειται για οργανωμένη εγκατάσταση με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που μεταφέρεται από την Κάλυμνο στην ΚΟ προβλέπεται οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου ΚΟ, στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιώργενσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές διαθέτουν οικόπεδα, αλλά αδυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κριτικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τήλου, όπου η έλλειψη κατοικιών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Επίτροπος χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την αναγκή μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την αναγκή ουσιαστική στήριξη των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η επιχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκια σχολιάζοντας τον κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2%. Παραλληλά, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του κόμματος. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση, που όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ενδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.

0: Μια ανάσα για τον Γιώργο Μαζονάκη, για έναν μεγάλο καλλιτέχνη που αφήνει βαθύ σημάδι. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, η μουσική δεν είναι μόνο η στίχη, δεν είναι το τραγούδι, είναι οι μνήμες, είναι οι άνθρωποι, είναι οι στιγμές, και ο Γιώργος ο Μαζονάκης έχει μια θέση σε όλα αυτά. Πραγματικά μας συγκλώνει σε όλους ο θάνατος, η απώλεια του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη που μας γαλούχησε μια γενιά ολόκληρη. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης δεν τραγούδησε μια εποχή, αποτυπώνει μια εποχή, και ο ελάχιστος έτσι φόρος τιμής γι' αυτόν είναι να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας για έναν καλλιτέχνη της γενιάς μας. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σας υποδεχόμαστε εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή, σε συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, κοντά σας για την επόμενη ώρα, σε μια έτσι πολύ πλούσια, πολυθεματική εκπομπή σήμερα. Βεβαίως, ανοίξτε, κύριε Καλπακίδη, θέλω το συνεργάτη μου, γιατί θέλω να του ευχηθώ σήμερα έτσι προσωπικά. Τα είπαμε και εκτός, αγαπητέ, θα τα πω όμως και στον αέρα. Να σε χιλιόχρονος, να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ. Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, κοντά μας ξεκινάμε την εκπομπή μας με τον Κοσμήτορα της Βουλής και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη. Κύριε Ψηλάντη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
2: Καλώς σας βρίσκω και χρόνια πολλά και στον αγαπητό Ξάνθη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είναι χιλιόχρονος και να είναι πάντα χρήσιμος με τις παρεμβάσεις του, τα βιβλία του, τις σκέψεις του, τις αναφορές του, που αποτυπώνουν ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι γεμάτος διάθεση και προσφορά για τον τόπο του, για την πατρίδα του, για τους συνανθρώπους του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας και τον ευχαριστούμε. Να είναι πάντα καλά, γερός και δυνατός.
0: Εγώ τον αγαπητό τον λέω έτσι αιώνιο έφηβο. Έχει έτσι χαρακτηριστικά εφηβείας και βλέπεις είναι μέσα σε μια εγρήγορση, μέσα σε μια ενέργεια, και είναι χαρακτηριστική η διάθεσή του για προσφορά. Είναι στυλοβάτης εδώ στην εκπομπή μας. Προσφέρει την επιστημονική του έτσι κατάρτιση και συμβολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αγαπητέ μου, να είσαι γερός, άξιος και να μακροημερεύσεις.
1: Ανταποδίδω.
0: Κύριε Ψηλάντη, είναι μία μέρα σήμερα. Καταρχάς ξεκινάνε τα σχολεία. Ήσασταν, έτσι, επισκεφθήκατε και αγιασμούς και τέτοια. Θα αναφερθείτε πάνω σε αυτό. Ξέρω ότι ο χρόνος σας, θα σας έχουμε το πρώτο ημίωρο κοντά μας. Είναι σύντομος ο χρόνος σας. Θα μεταβείτε στο Καστελόριζο, έτσι.
2: Σε λίγη ώρα,
0: σε λίγη,
2: ναι,
0: ώρα θα συναντήσετε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο.
2: Θα συναντήσω τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη βαθύτατα με εθνικό νόημα, διότι αφενός θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός στην επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου στις 13
0: Σεπτέμβρη.
2: Και συνάμα θα του δοθεί ευκαιρία από το ακριτικό αυτό νησί να ξαναϋποθούν τα ζητήματα εκείνα τα οποία ανήκουν και αφορούν και τα μικρά ακριτικά νησιά, αλλά και τα μεγαλύτερα ακριτικά νησιά. Είναι μια ευκαιρία με τον Πρωθυπουργό να συζητήσουμε ακόμα μια φορά ζητήματα τα οποία για μας δεν έχουν λήξει, είναι σε συνέχεια, και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα, θα ακούσει και θα δώσει λύσεις σε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι και η 83η έτσι επέτειος, εορταστική επέτειος από την απελευθέρωση του Καστελορίζου το 1943.
1: Το πρώτο έδαφος στην Ελλάδα που απελευθερώθηκε.
0: Ακριβώς. Εντάξει.
1: Με το πλοίο Κουντουριώτης που απελευθερώνει το Καστελορίζο το Σεπτέμβριο του 1943.
0: Έχει υψηλό ιστορικό συμβολισμό και μόνο το Καστελόριζο και γενικότερα η μέρα. Λοιπόν, και επειδή ξεκινήσουμε λίγο με το Καστελόριζο, γιατί το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια σειρά παρεμβάσεων σας.
2: Ναι, το λέτε, ήδη το θέσατε.
0: Αναφέρομαι στις 150.000, έτσι, πόσο είναι, 150.000 ευρώ για κατοικίες, έτσι.
2: Είναι σημαντική συνεργασία η παρέμβαση αυτή της Βουλής των Ελλήνων με απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, που έχω την τιμή να συμμετέχω ως Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, να αποφασίσει τη διάθεση αυτού του ποσού για την ανακατασκευή κατοικιών στο Καστελόριζο, σε συνεργασία με το Δήμο Καστελορίζου, και την διάθεσή τους για την στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ανάγκη. Είναι μία πρωτοβουλία αυτή του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη και της Βουλής των Ελλήνων, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Βουλής που έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας, την κοινωνία και τον Έλληνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Βουλή είναι γνωστό ότι αφενός μεν καταναλώνει τα ολιγότερα ως κόστος στη λειτουργία της δημοκρατίας, το 0,2 της χιλής, κάτι τέτοιο, του συνολικού προϋπολογισμού του κράτους, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τα μέγιστα και σε άλλους τομείς, πέρα από το κοινοβουλευτικό έργο της και τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουμε, έχει παρεμβάσεις και στον τομέα της υγείας με μεγάλες δωρεές σε εντατικές κλινικές, όπως από την εποχή του κορονοϊού, σε πολιτιστικές παρεμβάσεις, αλλά και στη στήριξη οικογενειών, ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον και αφήνουν πίσω τους παιδιά και γυναίκες.
0: Μάλιστα,
2: η Βουλή επιτελεί ένα τεράστιο έργο και πρέπει να το επισημαίνουμε, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις και σε όλους εκείνους τοξικούς οι οποίοι δήθεν λειτουργούν δημοκρατικά, αλλά στο βάθος κυνηγούν την ίδια τη δημοκρατία.
0: Να πάμε λίγο, επειδή κάνετε, σας παρακολουθήσαμε έτσι και τελευταία και σε άλλους και τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναφερθήκατε στην εξαγγελία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έδωσε ένα πακέτο μέτρων ο Πρωθυπουργός. Εσείς πιστεύετε πώς αποτυπώνεται αυτό στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί ξέρουμε ότι η ακρίβεια επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στο θέμα της κατοικίας και το κόστος της κατοικίας αυτή τη στιγμή και ειδικά να πούμε και στην νησιωτική περιοχή είναι δυσβάσταχτο. Θα το καταλάβει, θα λειτουργήσουν έτσι ανταποδοτικά αυτά τα μέτρα προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινότητα, κύριε Υψηλάντη?
2: Εγώ πρέπει να πω καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε με αριθμούς και με αλήθειες. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι τα περιθώρια τα δημοσιονομικά της χώρας κυμαίνονται σήμερα στα 2,2 δις και αυτούς τους πόρους τους διαθέτει, τους επιστρέφει στην κοινωνία, τους δίνει στην κοινωνία χωρίς υπερβολές, αλλά μετρημένα και στοχευμένα στην κοινωνία και στις ομάδες εκείνες των πολιτών οι οποίες έχουν περισσότερο ανάγκη. Και μιλάμε για παρεμβάσεις στους τρίτεκνους, οι οποίοι μέχρι ένα εισόδημα δεν θα πληρώνουν φόρους. Μιλάμε για τη στήριξη επίσης την φορολογική στην περιφέρεια, mm-hmm, με μειώσεις φόρων. Μπορούμε να πούμε επίσης όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για το δημογραφικό πρόβλημα. Ο κουμπαράς, ο οποίος δημιουργείται για κάθε παιδί το οποίο είτε θα γεννηθεί είτε ήδη είναι στη ζωή εδώ και 2 χρόνια, όπου κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς θα αυξάνεται ισόπλουσα.
0: Νομίζω ότι αυτό το μέτρο προκάλεσε. Νομίζω ότι ήταν έτσι πολύ πρωτοποριακό και έχει πολύ θετικές
2: εκφάνσεις. Ναι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλου είδους παρεμβάσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει αίσθηση, να μην τις απαριθμίσουμε άλλωστε, έχουν υποθεί, έχουν μελετήθει και βέβαια κάθε δέσμη μέτρων, κάθε πρόγραμμα κρίνεται στην πράξη. Mm-hmm. Άρα είπατε ας πούμε και για το θέμα της στέγασης, επανέρχεται ένα πρόγραμμα που θα μπορέσει
0: αυτό που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ,
2: να έχουν στέγη. Πρέπει να πούμε επίσης ότι θα δοθούν χρήματα και δάνεια στις μικρομεσαίες μέσω των αναπτυξιακών τραπεζών, διατίθενται κάποια κεφάλαια ώστε να διοχετευθούν στην κοινωνία και στους μικρομεσαίους που το έχουν ανάγκη και ενδεχομένως από τις συστημικές τράπεζες δεν έχουν την ανάλογη συμπαράσταση. Είναι συνεπώς μέτρα τα οποία ακριβώς κατευθύνονται στην κοινωνία, στις ομάδες των πολιτών που είναι πιο ευάλωτες και πιο έχουν, αν θέλετε, τις μεγαλύτερες ανάγκες. Και συνεπώς θεωρώ ότι μιλώντας με τη γλώσσα της αλήθειας μέσα από αριθμούς και στοχευμένες πράξεις, οι οποίες είναι ελεγμένες και από τα κεντρικά οικονομικά όργανα του κράτους, δείχνει και το δρόμο της σοβαρότητας και της αλήθειας που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε αυτούς οι οποίοι υπόσχονται ότι έχουν διορθωθεί και έτσι θα κάνουν καλό, ούτε βέβαια έχει ανάγκη από εκείνους τους μάγους που μέσα από την τοξικότητα και με τις υπερβολές θέλουν να αποσπάσουν, να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όμως, στον απόϊχο των μέτρων όμως, κύριε Βουλευτά, και μάλιστα θα αναφερθώ τώρα σε ένα θέμα που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και εδώ στην περιοχή μας. Στον απόϊχο λοιπόν των μέτρων έρχεται η προσωπική άποψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος προτείνει την μείωση του επιδόματος ανεργίας. Την μείωση του δηλαδή σε 2 μήνες, να μην υπερβαίνει τους 2 μήνες. Είναι ένα καθεστώς που αυτή τη στιγμή το επίδομα ανεργίας δίνεται από περιόδους από 5 μέχρι ως 12 μήνες, ανάλογα με ειδικά κριτήρια και ειδικούς λόγους. Τώρα, αυτό έχει πολλαπλές έτσι ερμηνείες. Κάποιοι διατείνονται ότι θα μετατραπεί, δηλαδή αυτό μπορεί να μετατρέψει το επίδομα αυτό που λειτουργεί ως δείκτη κοινωνικής προστασίας, να μετατραπεί ως μέσο πίεσης στο να είναι εκτεθειμένος ο πολίτης στην οποιαδήποτε εργασία του προσφέρεται. Αφενός αυτό. Αφετέρου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχει η εποχικότητα. Έχουμε τους εργαζόμενους στον τουρισμό, που τι θα γίνει δηλαδή, τους μήνες που κάθονται θα λαμβάνουν το επίδομα 2 μηνών και μετά τι, θα αντιμετωπίζουν φτώχεια, θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα
1: επιβίωσης. Είναι πάγιο αίτημα του εργατικού κέντρου η επέκταση των 3 μηνών.
0: Ωραία, πολύ καλά το επισημαίνεις.
1: Και ο κύριος Εγκλέζος το έχει επαναφέρει πολλάκι και στην κυβέρνηση και στους σχετικούς υπουργούς.
0: Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπάρχει κυβερνητική κατεύθυνση, έλατε κύριε Βουλευτά.
2: Θέλω να είμαι απόλυτος, είναι μια προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης δεν εξέφρασε, όπως το δήλωσε άλλωστε, κυβερνητική θέση, είναι προσωπική του θέση. Θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι υποστηρίζουν τέτοιου είδους θέσεις ότι πέρα από την Ελλάδα που εργάζεται 12 μήνες υπάρχει και μια κοινωνία και ιδιαίτερα η δική μας, η νησιωτική, η οποία εργάζεται 6 μήνες για να ζήσει 12. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και σαφώς δεν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο μέτρο περιορισμού του επιδόματος ανεργίας εφαρμοζόμενοι οριζόντια στους εποχικά εργαζόμενους όσον αφορά μια υποτιθέμενη, ας το πούμε, μείωση στους μήνες που δίδεται. Είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτό εδώ και βεβαίως με το ίδιο ενδεχομένως πάθος που εκείνος θα υποστηρίξει την άποψή του, ο Υψηλάντης, ο Βασίλης ο Υψηλάντης και πιστεύω όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του νομού μας το ίδιο θα πράξουν. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το γεγονός και βεβαίως δεν μπορεί να επηρεάσει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να γίνει στην εποχική εργασία που έχουμε στα νησιά μας. Τώρα, αυτό όμως δεν μπορεί να απαλλάξει και των ευθυνών της την πολιτεία η οποία οφείλει συνάμα με αυτό να εξεύρει τρόπους ώστε να υπάρξουν εργασίες 12 μηνών
0: έτσι, ναι,
2: και στην ελληνική περιφέρεια, στα νησιά. Είναι, κατά την άποψή μου, αυτός εθνικός στόχος. Όχι ο περιορισμός κάποιου δικαιώματος το οποίο έχουν εκ των πραγμάτων οι εργαζόμενοι και οι οποίοι, κατά την άποψή μου, το επίδομα εργασίας πρέπει να επεκταθεί κιόλα. Όχι να συρρυκνωθεί, να επεκταθεί. Αλλά συνάμα η πολιτεία η οποία σέβεται τον εαυτό της πρωτίστως θα πρέπει να κοιτάξει και λύσεις ώστε να έχουμε μία ενίσχυση όλων των εργασιών εκείνων οι οποίες θα μπορέσουν να προσφέρουν 12-μηνη δουλειά στους νησιώτες και στις περιοχές που κατεξοχήν ζουν από τον τουρισμό.
0: Είστε σαφείς, είναι σαφείς η θέση σας, έτσι δεν είναι, αγαπητέ?
2: Έχω
0: τώρα
2: προς
0: είναι,
2: αυτό ναι, πολλές ναι, φορές ναι, απασχολήσει ναι, υπουργούς προκειμένου να δημιουργηθούν επενδύσεις τέτοιου είδους που θα μπορέσουν να προσελκύσουν εργαζόμενους σε 12-μήνη βάση και στα νησιά μας.
0: Εγώ,
2: θέλει όμως
0: ναι, ναι, ναι,
2: κάτι τέτοιο, συνεργασία όλων μας. Θέλει και της τοπικής αυτοδιοίκησης συνεργασία και των βουλευτών με στόχο αυτό να κατακτήσουμε κάτι το οποίο έχει τόσο ανάγκη ο νησιωτικός χώρος μας.
0: Είναι εφικτό και αυτό να γίνει?
2: Πρέπει να πούμε το εξής. Για μένα είναι εφικτό, ναι, διότι δεν είναι δυνατόν τα νησιά να τα σκέπτονται ακόμα και οι επενδυτές μόνο για να εισπράξουν το καλοκαίρι. Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται ειδικά με τα μέσα και τους τρόπους εργασίας που έχουμε σήμερα και από απόσταση προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης, απελευθέρωσης των δυνάμεων εκείνων των επενδυτικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την αν θέλετε κατάσταση. Και θέλω επίσης να επισημάνω το εξής, ότι ο αγώνας μας αυτός για τα νησιά είναι πολυμέτωπος. Βλέπετε ότι τα ζητάμε να δοθεί προσοχή στα ζητήματα της υγείας, στα ζητήματα της αστυνόμευσης, στα ζητήματα της παιδείας, να καλυφθούν θέσεις που δεν μπορούν να
0: το
2: γίνουν.
0: Το στεγαστικό επίσης, τα ακτοπλοϊκά επίσης έχουμε πολλά προβλήματα.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορούν ας πούμε, να καλυφθούν όπως στην υπηρετική χώρα από γειτονικούς νομούς ή γειτονικές πόλεις ή περιοχές. Εμάς για να υπάρξει μια λειτουργία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να είναι, αν θέλετε, να απαντά στα ερωτήματα και στα μεγάλα κενά τα οποία δημιουργούνται εξαιτίας της νησιωτικότητας. Θέλω επίσης να επισημάνω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει μια δέσμη παρεμβάσεων για τα νησιά. Είναι μια ευκαιρία να καθίσουμε να εργαστούμε συστηματικά προκειμένου να προτείνουμε μέσω αυτού του προγράμματος το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει ανακοινώσει ως αρχή προς και σε ποιες στοχεύσεις μπορεί να αγγίξει, θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς συνολικά ως τοπική κοινωνία για να προτείνουμε παρεμβάσεις τέτοιες που μπορούν να καλύψουν πολλούς τομείς. Προχθές είχα μια συζήτηση και με τον κύριο Περιφερειάρχη ακόμα και στα ζητήματα της έμεσης φορολόγησης.
0: Δηλαδή?
2: Ακόμα και στα ζητήματα των μεταφορών.
1: Μείωση.
2: Είναι ένας τρόπος τέτοιος, μια που ξαναχτυπάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει τα νησιά θέλουν στήριξη, να παρέμβουμε με τέτοιους τρόπους. Είναι πολύ ωραία η παρέμβαση η οποία έχει κάνει ο Δήμαρχος Μεγίστης, ο οποίος πρότεινε και μάλιστα έχει και την βοήθεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κυρίου Αυτιά και των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος να μπορούν στα μικρά ακριτικά νησιά όχι να αγοράζουν σπίτια αλλά να μπορούν να δανειοδοτηθούν, να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα ώστε να μπορούν να χτίσουν κιόλας.
0: Να χτίσουν τα ναι.
2: Άρα είναι κάτι το οποίο εμάς μας βρίσκει συμφώνους και από την άλλη πλευρά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις, εκείνοι οι οποίοι σχεδιάζουν και εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν, έτσι ώστε αυτά τα εργαλεία τα οποία παρέχει και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι χρήσιμα για τον κάθε ένα και την κάθε μια που ζει στα νησιά μας αυτά, με κόπο μεγάλο, με θυσίες, από απόσταση και αν θέλετε με κάποια δόση που πολλές φορές οι υπόλοιποι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ή να αφουγκραστούν. Θεωρώ ότι ο κύριος Μαρινάκης, για να επιστρέψω στο αρχικό σας ερώτημα, δεν έχει μετρήσει ούτε την εποχικότητα των εργασιών στον τουρισμό.
0: Δεν την έλαβε υπόψη του, ναι.
2: Δεν έλαβε στην απάντησή του αυτή. Αν ανεφέρεται για τη δική του εκλογική περιφέρεια, να το υποστηρίξει όπως θέλει. Με πάθος εμείς πάντως οι νησιώτες, επειδή γνωρίζουμε πραγματικά.
0: Είναι
2: το
0: ιδιαιτερότητα αυτό, βεβαίως. Είναι μια ιδιαιτερότητα και δεν
2: υπάρχει περίπτωση κανείς να προσχωρήσει σε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο σας λέω.
0: Νομίζω, αγαπητέ ο κύριος Ψηλάντης, είναι σαφής με κάθε τρόπο. Ναι, το αποσαφήνισε με κάθε τρόπο.
1: Πάντοτε θυμάμαι και τον κύριο Ψηλάντη ήταν. Σε αυτά τα θέματα τοπικής διάστασης ήταν υπέρμαχος, μάλιστα ήταν ο πρώτος που άνοιξε τότε το θέμα περιφέρειας και θα μου επιτραπεί να το επισημάνω, το 2000 όταν ακόμα δεν είχαμε καταλάβει την αξία της περιφέρειας, γιατί ο άνθρωπος που έχει πει για δύο περιφέρειες στο Νότιο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτραπεί ο κ. Ψηλάντης, δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση να τον επενέσω, παρόλα αυτά θέλω να επενέσω την προσπάθειά του και τη φωνή του τότε ακόμα που ήταν περιφερειακός σύμβουλος.
2: Νομαρχιακός
1: σύμβουλος, αν μου επιτραπεί, ήταν ο υπέρμαχος που έλεγε ότι η Δωδεκάνησος δεν μπορεί να συμπτυχθεί και οικονομικά και κοινωνικά με τις Κυκλάδες. Και βλέπετε ότι τα αποτελέσματα
2: και
1: παρόδο χρόνο,
2: και πολιτικά
1: και ηθικά και κοινωνικά και γεωγραφικά.
2: Ένα βράδυ ο κύριος Λαγκούσης
0: ήταν οι εποχές τότε που γινόντουσαν οι οριζόντιες αποφάσεις και μέτρα.
1: Έχει αυτή την αδυναμία περί τοπικών στοιχείων. Εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ότι για να έρθει ένα νέο μοντέλο παραγωγής έξω από τον τριτογενή τομέα που είναι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού πρέπει να αλλάξει σχεδόν όλο το μοντέλο. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός αλλαγή του μοντέλου για τα νησιά.
0: Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Έχουμε εγκλωβιστεί στον τουρισμό και βλέπετε ότι ακόμα και η ελπίδα επέκτασης του τουρισμού ακόμα επιπλέον μήνες ή 12 μήνες για τουρισμό. Βλέπετε η λέξη τουρισμός αποτελεί τον πυλώνα της, ας το πούμε, ανάπτυξης και αυτό για μένα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και αναλλακτικότητα.
0: Επειδή πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Ψηλάντη που ταξιδεύει σε λίγο,
1: βέβαια,
0: ωστόσο τέθηκαν εδώ θέματα που ανοίγουν μεγάλες συζητήσεις. Το πρώτο είναι αυτό με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την στήριξη, και όσον αφορά και την οικονομική και την στήριξη όσον αφορά δηλαδή την αναπτυξιακή στήριξη των νησιών μας. Βέβαια. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Είναι θέμα δηλαδή. Δηλαδή που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, το δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο και από εκεί και πέρα, που θα έρθει βέβαια, και είναι και θέμα συνεργασιών της κεντρικής κυβέρνησης και βεβαίως όλων των φορέων, έτσι δεν είναι.
2: Επομένως,
0: ανοίγουμε τις ακριβώς, όταν μιλάμε.
1: Νέα στρατηγική για τα νησιά 2030.
0: Άρα κύριε Ψηλάντη, όταν θα είστε εδώ να κάνουμε μια ωραία έτσι συζήτηση, να αναπτύξουμε όλα αυτά τα θέματα που επιδέχονται συζήτηση. Τώρα όσον αφορά το θέμα του κυρίου Μαρινάκη, εγώ καταλαβαίνω, ναι βεβαίως, μιλάει η κυβέρνηση, έχει μειωθεί η ανεργία, ναι βεβαίως είναι αδικαιολόγητο να πληρώνει κάποιον το κράτος ενώ του προσφέρεται δουλειά. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι οι παράγοντες, για παράδειγμα η εποχικότητα εδώ στην περιοχή μας.
1: Των πραγμάτων.
0: Ακριβώς.
1: Είναι.
0: Υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα με έναν άνθρωπο που είναι 50 και 60 χρονών, να έχει μείνει άνεργος, δηλαδή θα πιεστεί μέσα σε 2 μήνες, θα είναι εύκολο για αυτόν τον άνθρωπο να βρει δουλειά.
2: Ναι.
0: Είναι
2: και,
0: κάποια,
2: και αυτό βέβαια και η έρχεται εδώ και απαντά με προγράμματα συγκεκριμένα για να βρουν δουλειά έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα χρόνια που έχουν ανάγκη για συνταξιοδότηση, αλλά οφείλουμε να πούμε επίσης ότι ειδικά για τα ζητήματα των νησιών ας είναι πιο προσεκτική αυτή στο κέντρο. Και ας είναι και στις αποφάσεις τους πιο προσεκτικοί.
0: Μάλιστα.
2: Γενικότερα.
0: Αυτό κρατάμε, κύριε Ψηλάντη, το είπατε με κάθε τρόπο, λέω. Ναι. Το είπατε, είστε σε αφής με κάθε τρόπο. Κατηγορηματικός.
1: Να το πήραν το μήνυμα.
0: Ακριβώς, κατηγορηματικός με κάθε τρόπο. Και ο Βασίλης Ψηλάντης δεν αστείευεται.
2: Να πω και κάτι ότι δεν μας καταλαβαίνει πολύ καλά το κέντρο γενικότερα. Και ο μηχανισμός, και εγώ έχω αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζω όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη, αντιμετωπίζουμε και την οτροπία των υπαλλήλων στα Υπουργεία που πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι η ζωή του νησιώτη και τις δυσκολίες του και τις
0: ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι βλέπουν το χάρτη και δεν ξέρουν ότι το γαλάζιο είναι θάλασσα και δεν ξέρουν τι σημαίνει θάλασσα.
1: Νησιωτικότητα,
0: ναι.
1: Δεν απέδωσε
0: δεν έχω άλλο χρόνο. Κύριε Ψηλάτη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό ταξίδι. Θα σας έχουμε το επόμενο διάστημα να μας δώσετε και ρεπορτάζ για τις εκδηλώσεις
1: στην Μέγιστη. Είναι η αρχή της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το Καστελόριζο.
1: Αξίζει, αξίζει.
2: Και νομίζω ότι κάθε επίσκεψη.
0: Έχετε μία ευαισθησία και προκύπτει και από τις παρεμβάσεις σας.
2: Μία αναβάπτιση εθνική και πνευματική. Και δωδεκανησία.
0: Σας ευχαριστώ θερμά να περάσετε όμορφα, κυρίες και κύριοι. Εσείς μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε έχοντας κοντά μας, μάλλον όχι κοντά μας εδώ στο στούντιο, τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και πρόεδρον της ΑΜΠ και Γαλινός, τον κύριο Μάριο Κλονάρη. Έχει πολλά να μας πει.
3: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου. Μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Πάμε λοιπόν εδώ με τον εορτάζοντα συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Παρακολουθήσαμε λοιπόν, ήταν μεριτό και κοφτά ο κύριος Ψηλάντης, έστειλε πολλά μηνύματα έτσι, στο κέντρο σήμερα. Okay. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κοιτάει την περιφέρειά του και οι εξαγγελίες που κάνει να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την περιφέρειά του και να μην ασχολείται με τις περιφέρειες άλλων, έτσι δεν είναι, εκεί που υπάρχουν και οι ιδιαιτερότητες ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Καλπακίδη, τι κάνω? Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και Περιφερειακό Σύμβουλο και πρόεδρο της ΣΑΜΚΕ Γαλινός, τον κύριο Μάριο Κλονάρη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε, καλό απόγευμα σας ευχόμαστε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε?
0: Η χαρά είναι δική μας. Καταρχάς, να σας ευχηθούμε, επειδή δεν τα πάμε μετά την εκλογή σας, να είστε σιδεροκέφαλος. Καλή και δημιουργική θητεία να έχετε στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου. Άξιος αγαπητέ ο κύριος Κλονάρης, έχει δείξει πολλά δείγματα γραφής και μέσα από την περιφερειακή του θητεία. Το νοσοκομείο είναι ένας κορυφαίος γιατρός και βεβαίως τώρα ανέλαβε τα ενία του Ιατρικού Συλλόγου. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, τι σκέφτεστε να αλλάξετε στην υγεία της Ρόδου και της Δωδεκανήσου, γιατί έχετε μεγάλο παρεμβατικό έργο με την εταιρεία Γαλινός.
1: Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου θέλουμε...
0: Μόνο που δεν έχουμε, δεν σας ακούμε οι πρόεδρε.
1: Ναι, μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καθαρά, δεν σας βλέπω κιόλας, ναι.
1: Θέλουμε να είναι ένας σύλλογος παρών, να είναι χρήσιμος και παρεμβατικός. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τεκμηριώδεις θέσεις και να έχουμε αποτελέσματα. Ήδη έχουμε ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο για την ισιωτική υγεία και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας, ναι, όταν είχαν έρθει και στη Ρόδο. Ναι. Αυτό που θέλουμε είναι μέχρι το τέλος του έτους να επικεντρωθούμε σε 5 ρεαλιστικούς στόχους. Να σταματήσουμε, δηλαδή το σωστό είναι να σταματήσουμε να προκυρήσουμε τις θέσεις που είναι άγονες και να περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα από μόνο του. Θέλουμε ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για την ισιωτική Ελλάδα, που θα αφορά τη στέγαση, τα οικονομικά κίνητρα, τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Θέλουμε δηλαδή γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και πρέπει να κρατήσουμε και τους γιατρούς που ήδη έχουμε. Όπως έγραψα και τις προάλλες σε ένα άρθρο μου, είναι λάθος να μιλάμε μόνο για την προσέλκυση νέων γιατρών. Πρέπει να ρωτήσουμε και αυτούς που είναι μέσα τι χρειάζονται για να μείνουν. Εάν δεν κρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, θα κυνηγάμε συνέχεια νέες προσλήψεις. Και πρέπει να στηρίξουμε και τον ιδιώτη γιατρό, ο οποίος δεν είναι ανταγωνιστός του δημοσίου συστήματος υγείας, είναι μέρος του συστήματος, θέλει βιώσιμες παρεμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, χρειάζονται με τα clawback, ταχύτερη αποζημίωση των παροχών και η Ρόδος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τα ίδια κριτήρια της συμπληρωτικής Ελλάδας. Έχουμε μόνιμο πληθυσμό, διακομιδές από μικρά νησιά και ένα τεράστιο εποχικό φόρτο δουλειάς δηλαδή, που έρχονται από τα νησιά συνέχεια. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Και πρέπει να φέρουμε και το σύνολο πιο κοντά στην κοινωνία. Πρόληψη δηλαδή, ενημέρωση, ό,τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Ακριβώς. Και με την ΑΜΚΕ Γαλινός θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΜΚΕ οργανώνει και πραγματοποιεί ιατρικές αποστολές, όπως γνωρίζετε και εσείς. Μπορούμε να πάμε σε 17 μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου. Οι επιτακτικές ανάγκες καταγράφονται σε 8 έως 12 νησιά. Το 2025 στείλαμε περίπου 45 γιατρούς και με τους οδοντιάτρους μαζί στα νησιά. Είναι μια πάρα πολύ καλή δράση, η οποία παρέχει ιατρική και οδοντική φροντίδα. Και είναι σημαντική και αυτή για τη Δωδεκάνησο.
0: Έχετε εξετάσει εκατοντάδες έτσι νησιώτες. Έχουν τα νησιά την υγειονομική κάλυψη που χρειάζεται? Και είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε σε όλους που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας. Επειδή κατά καιρούς ακούμε και τις προτάσεις περί τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική λειτουργεί, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, να υποκαταστήσει δηλαδή προσλήψεις, κύριε πρόεδρε?
1: υπάρχουν, δεν μπορεί να αποκαταστήσει την προσλήψη στην τελειατρική, αλλά μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο εξειδικευμένη, σε ένα πιο εξειδικευμένο νόσημα, το οποίο, ένα επίγον περιστατικό, το οποίο θα, μπορεί να μην υπάρχει και ο εξειδικευμένος γιατρός για να το λύσει, να λυθεί άμεσα με την τελειατρική και με την οποία θα υπάρχει άμεσης προσβάσης σε κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως πανεπιστημιακά νοσοκομεία, με ένα καρδιολόγο ή τη Ρόδο εδώ. Σε όλα τα στα νησιά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τη ΔΥΠΕ να προκηρυχθούν οι θέσεις και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Υπήρξε τώρα άμεσα το προηγούμενο διάστημα μεγάλη προκήρυξη για τα νησιά μας. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Επειδή υπάρχουν και αρκετά κίνητρα πλέον, πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Και για το νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, έχουν προκηρυχθεί το προηγούμενο διάστημα 23 θέσεις.
0: Δώστε μας την εικόνα αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου, γιατί το νοσοκομείο είναι πυλώνα στις δωδεκανήσου, το νοσοκομείο της Ρόδου. Αντέχει αυτό το βάρος που καλείται να σηκώσει?
1: Αντέχει ναι. Μέχρι στιγμής αντέχει. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες βέβαια. Να σας δώσω μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο διαθέτει 153 οργανικές θέσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι να τα πούμε λίγο, να τα καταλάβει και ο κόσμος. Από αυτές τις 153 είναι καλυμμένες οι 81. Γύρω στις 70 θέσεις παραμένουν κενές. Όμως ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τις σημερινές άμεσες ανάγκες τελέχωσης, καθώς οι οργανικές θέσεις αφορούν το επίπεδο πλήρης ανάπτυξης του νοσοκομείου. Δηλαδή με τα στοιχεία που έχουμε τώρα, η πληρότητα του νοσοκομείου δεν βρίσκεται στο 100%. Επίσης έγινε μεγάλη προσπάθεια από τη δεύτερη ΥΠΕ και από τον κύριο Ρελό και από τον κύριο Διοικητή και τον αρχίατρο να προκηρυχθούν 23 θέσεις στο νοσοκομείο. Είναι στη διαδικασία, βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης και οι ενδιαφερόμενοι γιατροί έχουν υποβάλει αιτήσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι θα είναι από τους 23.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν, είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί νέα και σαφώς βελτιωμένα δεδομένα ως προς τα κίνητρα προσέλκυσης και παραμονής των ιατρών στη Ρόδο. Οι ενισχύσεις και τα κίνητρα που έχουν εξασφαλιστεί με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αδειογείου, του Δήμου και της Ένωσης Ξενοδόχων δημιουργούν πλέον ένα πολύ ελκυστικό πλαίσιο για τους ιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν το νησί.
0: Λέτε ότι θα λειτουργήσει θετικά, γιατί ο κύριος Κουλανάρης αγαπητέ είναι και περιφερειακός σύμβουλος και κατά το παρελθόν, επειδή παρακολουθούμε και τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας, έχετε επισημάνει και έχετε καυτηριάσει εσείς τον θεσμικό ρόλο που πρέπει να διατελεί η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε περιφέρεια είτε ο Δήμος, όσον αφορά την διαχείριση έτσι, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα της υγείας.
1: Μόνο μια εικόνα που έχω από την περιφέρεια, δηλαδή η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, και θα σας πω και για το Δήμο και για το, τα έχω δηλαδή τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή επιχορηγούνται με 450 ευρώ από την περιφέρεια συνολικά 89 γιατροί στα νησιά μας, στο Νότιο Αιγαίο. Τα Δωδεκάνησα είναι 23 αγροτικοί, 24 επικουρικοί και στις Κυκλάδες 20 αγροτικοί και 22 αγροτικοί γιατροί, επικουρικοί πάλι. Επίσης υπάρχει και οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για 30 πληρώματα ασθενοφόρων και υπάρχει ένα ταβάνι με 170 νοσηλευτές με το επίδομα 300 ευρώ από τα οποία 70 μπορούν να φτάσουν στη Ρόδο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μιλάμε πάνω από ένα 200 εκατομμύρια χρόνια αναέτος η ενίσχυση που δίνει η περιφέρεια για τα νησιά μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να ακούγεται και πρέπει να λέγεται. Επίσης, ο Δήμος έκανε μια σημαντική προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί από αυτές τις θέσεις που προκηρύχθηκαν τις 23 συζητάνε για 8 θέσεις τις οποίες θα επιδοτήσουν. Αυτές είναι 3 για παθολόγους, 2 για χειρουργούς, ένας ακτινολόγος, ένας αντατικολόγος και επεμβατικός. Επίσης και 9 ειδικευόμενοι γιατροί, γιατί και σε αυτούς πρέπει να δοθεί ένα κίνητρο. Και ο Δήμος άκουσε και προσπάθησε και έκανε και αυτό που έπρεπε να κάνει. Επίσης και η Ένωση Ξενοδόχων, οι οποίοι και αυτοί συζήτησαν και βοήθησαν πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σας πω και για αυτούς. Έκαναν και αυτή μια πάρα πολύ καλή βοήθεια. Δηλαδή εκείνοι τι είπαν ότι ενισχύουμε τους γιατρούς με 700 ευρώ ανά μήνα. Μιλάμε για περίπου η συνολική οικονομική στήριξη με το πρόγραμμά τους είναι πάνω από 100.000 ευρώ και σε τρία χρόνια. Χρόνια πάνω από 300.000 ευρώ.
2: Συντριετία.
0: Βλέπουμε, λοιπόν, ναι.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ο Δήμος, η Περιφέρεια και οι ξενοδόχοι έχουν αντανακλαστικά.
0: Και συνάγεται και το συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει ο προγραμματισμός και η καλή συνεργασία παράγονται τα βέλτιστα και τα μέγιστα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο Υψηλάντη όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε προσφέρει, όπως είπαμε πριν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, οι ιατρικές υπηρεσίες σε εκατοντάδες νησιώτες. Πέστε μας, πριν σας αποδεσμεύσω, πού εστιάζονται τα προβλήματα υγείας των νησιωτών και να μιλήσουμε λίγο και για το ογκολογικό, ένα θαύμα θα το λέγαμε έτσι για την περιοχή μας. Το λέω θαύμα γιατί θα λύσει μεγάλα, ανυπέρβλητα προβλήματα.
1: Το ογκολογικό πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ένα όνειρο ζωής και το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχει οργανώσει ο Περιφερειάρχης μας ο Γιώργος Χατζημάρκος και φυσικά με τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο έχει μια άψογη σχέση, έχουν συνεργαστεί και από αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχει βρεθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να ξεκινήσει και αυτό σιγά σιγά. Θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, δεν θα μετακινούνται οι νησιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα, έχει λυθεί και εν μέρη και το πρόβλημα της τελέχωσης. Θα γίνει μια συνεργασία με το Αττικό. Οπότε όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα και το όνομα του Περιφερειάρχη θα μείνει στην ιστορία πάνω για αυτό το επίτευγμα. Επίτευγμα, γιατί το λέμε, αγαπητέ, με τα λόγω γνώσης. Ξέρουμε τι γίνεται
2: από τότε,
0: και τι αντιμετωπίζουν οι νησιώτες.
2: Είναι
0: μια εποχή που όλα είναι στο Θεό. Ακριβά τα πάντα. Οι μετακινήσεις.
2: Θέλω να πω ότι
1: από την πρώτη στιγμή έχει ο Περιφερειάρχης, όχι ότι είμαι περιφερειακό σύμβουλο, αλλά πρέπει να το πω αυτό γιατί το οφείλω. Είναι από την πρώτη στιγμή έχει αντανακλαστικά στην υγεία άψογα. Δηλαδή είναι ο πρώτος που έχει δώσει αυτά τα κίνητρα, έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για πολλά ποσά, πολύ μεγάλα ποσά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα κάτι τελευταίο, βέβαια θα έχω και την Αντιδήμαρχο τώρα. Βάλτε και την Αντιδήμαρχο μέσα, να μην την έχουμε στην αναμονή, στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να κάνω μια τελευταία επισήμανση και ερώτηση. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ξέρετε, εγώ είναι της γενιάς μου, γαλούχησε τη γενιά μου, ο μεγάλος, ο κορυφαίος, εγώ τον λατρεύω τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δημιούργησε πάρα πολλά έτσι ερωτηματικά ο θάνατος του κυρίου Μαζονάκη και το πρώτο που μου ήρθε στη σκέψη μου εμένα είναι αν υπάρχουν έλεγχοι, αν υπάρχουν εκείνοι οι μηχανισμοί, κύριε Πρόεδρε, που να ελέγχουν αυτές τις ιατρικές πράξεις που διαμορφώνονται σε κάποια ιδιωτικά ιατρία, εάν υπάρχει η επαρκής επιστημονική τεκμηρίωση και αν δεν υπάρχει, μήπως πρέπει η πολιτεία να επανακινηθεί.
1: Είμαστε εμείς εδώ προσωπικά στη Ρόδο, είμαστε σε πάρα πολύ. Έχουμε επιτροπές οι οποίες δίνουμε τις άδειες. Υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία πρέπει να καταθέσουν οι γιατροί για να διοθετηθεί το ιατρείο τους. Ναι. Περνάνε από δύσκολο και σκληρό έλεγχο με τριμελής επιτροπή. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε κάποιες αναφορές, αν κάποιες καταγγελίες δεν έχουμε προς το παρόν. Αν έχουμε κάποιες αναφορές, φροντίζουμε ήδη με τους δικούς μας τρόπους είτε να κάνουμε τον έλεγχο, αυτό που πρέπει για να διασφαλίσουμε την νομιμότητα που πρέπει να υπάρχει στο τομέα υγείας.
0: Αγαπητέ, δεν φοβόμαστε εδώ. Όχι, ξέρετε, όχι, τον όχι. Ιατρικό Σύλλογο, η διαδοχή του Ιατρικού Συλλόγου ήταν από αξιότατο σε επίσης αξιότατο πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
2: Ξέρω ότι είστε.
1: Ναι,
0: και
1: συγχαρητήρια.
0: Και σιδεροκέφαλο, σας δίνουμε την ακαδημαϊκή ευχή. Σιδεροκέφαλο. Σας περιμένουμε στο στούντιο.
1: Σας
0: περιμένουμε στο στούντιο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
1: Την πρώτη ευκαιρία θα είμαι εκεί. Βλέπετε, εφημερεύω πάλι σήμερα. ήρθε ένα βαρύ τροχείο τώρα και πρέπει να κατέβω κάτω.
2: Το κύριε Κλονάρη, νόμιζα ότι θα πηγαίνω στο Καστελόριζο.
0: Στην πρώτη γραμμή.
2: Το γνώρισα, τον κύριο Κλονάρη το γνώρισε στο Καστελόριζο.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια, σπουδαίος.
1: Κύριε Έχουμε πρόεδρε. Τώρα βαρύ τροχαίο κάτω, πρέπει να πάμε κάτω.
2: Έλα, στο καλό, καλή δύναμη.
0: Η Παναγία να βάλει το χέρι με αυτά τα άλλο κεφάλαιο, αυτά τα τροχαία θα επανέλθουμε. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο υγεία, ανοίγουμε το κεφάλαιο παιδείας και έχουμε την αγαπημένη του αγαπητού, κυρία Γιαννέλη, κυρία Αντιδήμαρχε, καλωσορίσατε.
2: Με εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Μας ακούει η Αντιδήμαρχος.
3: Ακούω.
0: Λοιπόν, ο συνεργάτης μου σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Αλλά να ξέρετε, θα σε προδώσω, αγαπητέ, είναι φαν σας. Κάθε φορά.
3: Χρόνια πολλά.
2: Οπαδός.
3: Με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστώ για να τα αποδίδω.
0: Λοιπόν, κάθε φορά, όποτε ερχόμαστε πολλές φορές στο στούντιο, έρχομαι με τον αγαπητό. Σας εκθιάζει μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούω όλοι τα καλύτερα για τη Γιαννέλη. Το είπετε και τώρα, λέει, την εκτιμώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε, αγαπητέ, κάντε. Ανέλαβε την αντιδήμαρχο.
2: Κύριε Γιαννέλη, σήμερα ήταν το πρώτο κουδούνι να μας πείτε τα προβλήματα, τι επιλύθηκε, τι πρεσβεύετε, τι θέλετε για τη νέα σεζόν. Το ΟΝΑΣΙ που είναι ένα θέμα αρκετά συζητήσιμο στην παιδαγωγική κοινωνία της Ρόδου. Νομίζω ότι αποτελείται το κλειδί των εξελίξεων σαν σήμερα που αποτελεί, είναι η μέρα που χτυπάει το πρώτο κουδούνι.
0: Το πρώτο κουδούνι
3: είναι η μέρα μου σήμερα.
2: Ο αγιασμός.
0: Αγιάστησαν τα ιδρύματα.
2: Ο αγιασμός,
0: ναι.
2: Και ας μην υπάρχει σε άλλα σημεία.
3: Είναι η μέρα μου σήμερα και η αλήθεια είναι ότι όμως εσείς εκεί έχετε ένα βαθύ στέλεχος της Διεύθυνσης Παιδείας μαζί σας.
2: Ευχαριστώ.
3: Γιατί η κυρία Μπίλη το ζει πάρα πολλά χρόνια το κομμάτι αυτό.
2: Βεβαίως.
3: Νομίζω ότι ξέρει απ' έξω όλα τα σχολεία της Ρόδου.
0: Και
3: η βοήθεια έτσι από την αρχή που ανέλαβα ήταν ανεκτήμητη. Κτύψει σήμερα το κουδούνι, μπήκαμε όλοι στα σχολεία μας, ευτυχώς.

0: στο να συντηρηθούν τα σχολεία και να ομορφύνουν. Στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ο μπαμπάς έφτιαξε μόνος του μία ξύλινη κατασκευή και την παρέδωσε στο σχολείο την προηγούμενη Παρασκευή. Και την Τετάρτη πριν ανοίξει τα σχολεία, καταστράφηκε. Είναι αποκαρδιωτικό. Είναι μια προσπάθεια κοινή από όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο Δήμος, δεν είναι μόνο η Περιφέρεια. Είναι όλοι. Είναι οι καθηγητές, είναι τα παιδιά που στο σχολείο ασχολούνται και οι ίδιοι μαθητές να μορφύνουν το χώρο τους. Είναι οι γονείς που κακά τα ψέματα και υδρότα και αίμα και χρήμα βάζουν στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και είναι αποκαρδιωτικό να έχουμε μια. Πώς να το πω τώρα. Μια ομάδα παιδιών τα οποία προφανώς.
1: Μια ομάδα καλόπαιδων. Καλόπαιδων. Είναι τα καλόπαιδα αυτά.
2: Είναι εξωσχολική.
1: Δεν ξέρω τι. Εξωσχολική είναι. Τι ανατροφή έχουν από τα σπίτια τους και τι βιώνουν μέσα στα σπίτια τους. Αλλά εκεί πρέπει να παρέμβει η αστυνομία. Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς, γιατί. Και πρέπει η τιμωρία να είναι παραδειγματική. Ο γονέας θα πρέπει να βάλει το χέρι του στη τσέπη και να πληρώσει χωρίς καμία συγκατάβαση και χωρίς καμία ανοχή και ανεκτικότητα και επίοικια του Δήμου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αντιδήμαρχε. Έχει παραπάει
0: ακριβώς
1: το κακό.
0: Έτσι είναι,
1: έχει παραπάει το κακό.
0: Το κακό βέβαια τώρα είναι, δεν ξέρω, ξέρουν οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά τους. Βέβαια θα μου πείτε, δεν θα έπρεπε να ξέρουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους 11 και 12 ώρα τη νύχτα. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και παρακολουθώ καθημερινά τα post των δασκάλων στο Facebook και τα σχόλια από κάτω των γονιών και πλέον αντιλαμβάνομαι ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι. Δηλαδή βλέπω πλέον ότι όλοι φωνάζουν πώς θα γίνει να ενημερωθούν οι γονείς καλύτερα και να προσπαθήσουν να μαζέψουν τα παιδιά και να τα ελέγξουν λίγο καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι. να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά.
1: Η παρέμβαση του Δήμου, ναι, εδώ εμείς κάνουμε και έκκληση από την εκπομπή μας στον αστυνομικό διευθυντή, στα αρμόδια τμήματα της ελληνικής αστυνομίας εδώ της περιοχής μας. Τα σχολεία, νομίζω ειδοποιείται η ελληνική αστυνομία, ο διευθυντής κάθε φορά ανακοινώνει τον βανδαλισμό, να γίνονται περισσότερες περιπολίες, να γίνονται περισσότερες παρεπολίες. Ο Δήμος έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, έχουν φωταγωγηθεί τα σχολεία, έχουν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και περισσότερη αγαπητή αστυνόμευση.
2: Βεβαίως.
1: Και είπα, πρέπει να είναι, η τιμωρία πρέπει να είναι αμήλικτη και χωρίς καθόλου επίοικια. Και καθόλου χωρίς των νεαρών της ηλικίας. Έγινε μεγάλος βανταλισμός, αποτελέσαμε θέμα σε όλα τα μέσα εθνικής εμβέλειας, έτσι δεν είναι, με την Ιαλισσό. Τι έγινε στην Ιαλισσό, αποκαταστάθηκαν οι ζημιές?
0: Ναι, αποκαταστάθηκαν οι ζημιές. Απλά είναι αυτό ότι πρέπει να καταλάβουμε, ήμασταν πάλι όλοι επιποδός πώς θα καθαριστεί ένα τόσο μεγάλο σχολείο που πέτυχε αυτό το μαγαζί. Δεν κάνουμε την αποκατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ συγκινήσεις μετά και όλα αυτά γίνονται στο πικ μία-δύο μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία. Αποκαταστάθηκαν ζημιές στο τρίτο Ιαλισσού. Αποκαταστάθηκαν κάποιες ζημιές σε κάποια νηπιαγωγεία που είχαν γίνει βανταλισμοί. Κάποια πράγματα χρειάζονται παραπάνω χρόνο. Δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν τα παιχνίδια στα βλέπεις του σχολείου, διότι πρέπει να μπουν παραγγελίες, να γίνουν μελέτες. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε όλοι με τις συμβάσεις. Να φύγω όμως από αυτό. Ευτυχές γεγονός, έγινε η ανακαίνιση του γυμνασίου Σορονής από το Μαριέτα Γιαννάκου. Τελείως έργο των ονασίων. Χτυπήσαν τα κουδούνια κανονικά. Ήταν σήμερα όλες αίθουσές τους. Ο Δήμαρχος έχει περάσει από 5 σχολεία σήμερα και έχει ελέγξει τα σχολεία, έχει κάνει το να έχει παρευρεθεί τους αγιασμούς. Για μας, νομίζω, σαν Δημοτική Αρχή, για μένα βασικά σαν Δήμαρχο, νομίζω τη μεγαλύτερη χαρά φέτος την παίρνω με την εξέλιξη που θα έχω λίγο καιρό για τα ειδικά σχολεία.
1: Ναι,
0: με τον Δήμαρχο τον κύριο Τσουβέλα και τον Δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη, ήταν προτεραιότητα από την αρχή της. Τα ειδικά. Ναι, είναι πάρα πολλά τα σχολεία του νησιού, συμφωνώ, αλλά είχαμε σοβαρές ελλείψεις στα ειδικά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών και προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα project, θεωρώ, μέχρι τον επόμενο μήνα θα τα έχουμε καταφέρει, και για να λειτουργήσει δεύτερο ενεργή στον Αρχάγγελο και για να λειτουργήσει νέα πτέρυγα στο ΕΕΚ Ρόδου, και για να μετακινηθεί το ειδικό νηπιαγωγείο σε δικό του κτίριο και να απελευθερωθεί και το ειδικό της ΡΟΔ να μπορέσει να πάρει περισσότερα παιδιά, όπως περισσότερα παιδιά θα πάρει και το ειδικό της κρεμαστής, διότι κάναμε κάποιες διαμορφώσεις στην θέση.
1: Στο χώρο, μπράβο. Εντάξει, αυτό δείχνει μεγάλη ευαισθησία, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
1: Όταν δείχνει μεγάλη ιδιαίτερα τα θέματα των ειδικών σχολείων.
2: Κοινωνική προτεραιότητα.
1: Ακριβώς. Θα έχουμε δηλαδή τη μετακίνηση μέσα στο 2027.

0: πόσα σχόλια ειδικά υπάρχουν στη Ρόδο αυτή τη στιγμή εν λειτουργία?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 ειδικά δημοτικά σε Λάρδο, Ρόδο, Κρεμαστής. Το ειδικό της Ρόδου συστεγάζεται το ειδικό της αγωγής. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο λυπηρό, γιατί τα παιδιά είναι σε 2 αίθουσες 9 τετραγωνικών. Είναι αυτή τη στιγμή 13 παιδιά και 11 οι εκπαιδευτικοί τους σε 2 αίθουσες η κάθε μία 9 τετραγωνικών.
0: Είναι στενάχωρα. Είναι στενάχωρα.
1: Ναι. Και αυτή τη στιγμή η ανάγκη φέτος για το ειδικό νοσοκομείο, η ανάγκη των παιδιών που είχαμε είναι στα 27.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αγαπητέ, είναι δηλαδή δικαιολογημένος έτσι ο θαυμασμός και ο σεβασμός απέναντι στην κυρία Γιαννέλη. Δεν ξέρεις τι τρέξιμο ρίχνει. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή ήρθε, έλαχε στη βάρδια της να αντιμετωπίσει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Πέστε μας, κυρία, ξέρεις τι τρέξιμο έχει ρίξει πάνω σε αυτό? Ξέρεις ότι πολλές φορές που ξέρεις ότι εγώ έχω μια διαστροφή με την νομοθεσία, ενημερώνομαι από τη Γιαννέλη για την νομοθεσία, μου λέει, άλλαξε ο νόμος αυτός.
0: Άκουσα και την ημερίδα που πάνω.
2: Δώστε μας, κυρία Γιαννέλη, τώρα πώς την είδατε την κατάργηση των σχολικών επιτροπών?
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι η κυρία Μπίλη είναι η κολόνα μου στην πρωτοβάθμια. Να ευχαριστήσω βέβαια και την κυρία Δοντά στην δευτεροβάθμια. Και η αλήθεια είναι ότι οι δύο αυτές κυρίες έχουν ρίξει πάρα πολύ δουλειά το καλοκαίρι. Νομίζω ότι ήταν το πιο δύσκολο στάδιο που έχει αντιμετωπιστεί στο θέμα σχολείων τα τελευταία χρόνια. Χάσαμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τα σχολεία.
2: Τώρα θα δεις, αγαπητέ,
1: χάσαμε
2: τα προβλήματα.
1: Την αμεσότητα την εγρήγορση ότι τώρα μπορώ να μπω, είναι πράγματα που ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί καλά. Και για μας που λειτουργούμε τα σχολεία με τους δύο υπηρεσιακούς, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι τόσο το πρόβλημά μας οι προμήθειες. Θα πάρουμε γραφική ύλη, θα πάρουμε καθαριστικά. Ναι, εντάξει, λόγω της διαδικασίας μπορεί να τα πάρουμε, θα τα πάρουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν είμαστε μακριά από αυτό. Ήδη έχουν δώσει τις παραγγελίες στα σχολεία. Και από την επόμενη εβδομάδα θα διευθυνθούν αυτές τις παραγγελίες. Για μας όμως το άγχος είναι η αμεσότητα.
2: Κυρία Γιαννέλη, που... μην επέρεστε. Μην το θεωρείτε δεδομένο ότι αυτό που πετύχατε εσείς εδώ ισχύει στους υπόλοιπους μεγάλους δήμους που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Ένα χάος ισχύει. Εδώ πέρα είναι οργανωμένα τα πράγματα, διότι ήταν η δημοτική αρχή σε εγρήγορση, είναι η προσωπική δουλειά που βάλατε και η ίδια. Ξέρεις, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το παίξουμε, δεν έχω χρόνο τώρα, επειδή διαμορφώθηκε ερωτικά το πρόγραμμά μας, έγινε ένα, αγαπητέ, τις προηγούμενες μέρες έγινε μια συγκέντρωση πάνω σε αυτό το θέμα και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρόν ο πρώτος που ήταν ο Δήμαρχος. Ήταν ο Δήμαρχος ο οποίος ήρθε εκεί να στηρίξει, να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς μαζί με την Αντιδήμαρχο για την στήριξη. Και ήρθε, που θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε προσωπικά, ο επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου.
0: Δημοσιεύθηκε αυτή.
2: Ήρθε να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια να δείξει την ευελιξία του.
0: Και τον απεγκλωβισμό από τη γραφειοκρατία.
2: Θα μας τα πει Αντιδήμαρχος καλύτερα, λέτε Αντιδήμαρχε. Όχι, εγώ το λέω γιατί έχω αποσπάσματα και από την ομιλία του Δημάρχου, από την τοποθέτηση του Δημάρχου και του Επιτρόπου του Γιάννη του Κορνιλάκη, πραγματικά τα οποία θα τα παίξω τη Δευτέρα. Ελάτε, Αντιδήμαρχε.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Επίτροπο. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος του είναι πολύτιμος, αλλά στην προκειμένη φάση χρειαζόμαστε βοήθεια και χρειαζόμαστε και τις γνώσεις του να τον μπλακούν από όλο αυτό και να βρούμε μια ομαλή ροή. Και οφείλω να παραδεχτώ ότι στεναχωρήθηκα και όλος ο άνθρωπος ήταν εκεί 4 ώρες με υπομονή, παρακολούθησε όλη τη διαδικασία, μας βοήθησε, απάντησε στις ερωτήσεις. Να τον ευχαριστήσω και δημόσια για τον χρόνο του. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο που ξέρω ότι το πρόγραμμα ήταν βεβαρημένο και άφησε άλλα ραντεβού στην άκρη για να έρθει, γιατί ήθελε να είναι εκεί και να καθησυχάσει τους διευθυντές, οι οποίοι είναι λογικό αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταλάβει πολύ καλά πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα και νομίζω ότι ο καθένας μας σε ένα τομέα που δεν είναι δικός του, ας πούμε τα οικονομικά στην προηγουμένη περίπτωση, το να το ακούσει τη θεωρία προκαλεί ένα άγχος. Όλο αυτό το σύστημα θα αρχίσει να ομαλοποιείται από την ώρα που θα ξεκινήσει να γίνεται πράξη και να βλέπουν στην πράξη πώς λύνεται το κάθε πρόβλημα, το οποίο για όλους μας είναι πρωτόγνωρο. Αυτό που θέλω να πω και δημόσια είναι ότι όλοι πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα προκύψει και δεν θα το λύσουμε. Τρόπος θα βρεθεί. Εννοείται ότι για μας προτεραιότητα είναι ασφάλεια των παιδιών. Δεν θα περιμένουμε να δούμε όμως πρέπει να γίνει μια διαδικασία όταν θα πέφτουν τα βάνια ή θα σπάνε τζάμινα. Δηλαδή αυτό είναι το άγχος των εκπαιδευτικών και των γονιών και είμαστε σίγουροι ότι σε κέρια ζητήματα θα βρίσκουμε τη λύση όλοι μαζί. Κυρία Μπίλη, έχει σηκώσει τα κινητά της και 12 και 1 και 5 ώρα το πρωί. Έχουμε βρεθεί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες τέτοιες ώρες γιατί έχουν προκύψει πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία. Δεν θα αλλάξει κάτι την αμεσότητα τη δικιά μας λόγω της κατάργησης των σχολικών επιτροπών. Ήμασταν εκεί για τα σχολεία, όλοι οι διευθυντές έχουν τα κινητά μας, εκεί θα είμαστε και στη συνέχεια.
2: Κοιτάξτε,
1: και δύσκολη.
2: Τώρα με κάνετε και κοκκινίζω, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ με ό,τι και να καταπιαστώ δεν έχω δει τίποτα, ούτε δημοσιογραφία, ούτε το έτερο σπίτι μου το Δημαρχείο, δεν το είδα ποτέ σαν επάγγελμα, πάντα το βλέπω σαν λειτουργήμα. Και αυτό, ξέρετε, αυτό αναπτερώνει περισσότερο τον λειτουργό όταν και οι συνεργάτες του έχουν τα ίδια ένστικτα, τα ίδια κίνητρα και τις ίδιες έτσι αντιδράσεις και οπτικές, κυρία Αντιδήμαρχε, και σας χαίρω γι' αυτό, γιατί παράγετε, κάνετε έργο.
1: Οι δύο σχολικές μου επιτροπές με βγάλαν στο πρόσωπο. Δηλαδή, δημόσια να ευχαριστήσω και εσάς και την κυρία Δουντά. Ήσασταν κολόνα δίπλα μου και ειδικά τη δύσκολη αυτή φάση του Αυγούστου. Οφείλω να ομολογήσω ότι ό,τι ώρα χτυπούσε το τηλέφωνο η τρελή αντιδήμαρχος.
2: Είναι λειτουργός, αγαπητές, το λέω, δηλαδή. Όχι, ξέρεις ότι δεν εκφράζομαι πάντα.
0: Κύριε Γιαννέλη,
2: δεν μιλάω με κοινό γράμμα.
0: Ναι. Επειδή ασχολούμαι με τα κοινά αρκετά χρόνια, πριν γίνεται εσείς αντιδήμαρχος.
2: Α, το βάλουμε το αυτό, έτσι.
0: Δεν υπήρχε χρόνος που να μην υπήρχε πρωτοσέλιδο θέματα προβλήματος κτηριακών θεμάτων για την παιδεία. Επί θητεία σας δεν εμφανίζεται το πρόβλημα πρωτοσέλιδο. Δηλαδή βλέπετε ότι η ίδια κοινωνία αποδέχεται την εργασία σας αφήνοντας πίσω τα προβλήματα. Είναι μεγάλη υπόθεση το σχολικό κτίριο να φεύγει από το πρωτοσέλιδο του προβλήματος μιας εφημερίδας ή ενός ραδιοφώνου. Αυτό είναι το μέτρο επιτυχίας σας. Χαρητήρια για το έργο σας.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς θα επανέλθουμε τη Δευτέρα, επειδή μιλήσαμε, θα ακούσουμε την τοποθέτηση του Επιτρόπου, γιατί έχει την αξία του, πραγματικά συγκίνησε. Δηλαδή, εμένα προσωπικά, επειδή ξέρω τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, είδα έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί ένα ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει τα δημοσιονομικά της περιοχής μας. Είδα μια εξωστρέφεια, έναν άνθρωπο έτσι επαγγελματία λειτουργό, να θέτει μέσα τις αρχές της δημόσιας της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας, και μάλιστα μου κάνει την εντύπωση που δείχνει ευελιξία, έδωσε ευελιξία στον νόμο και, λέει, και μου έκανε ιδιαίτερη η αποστροφή του λόγου του που λέει, μα δεν είναι το θέμα, εδώ δεν θα τιμωρήσουμε κανένα, αν κάνουμε κάτι αυστηρά θα τιμωρηθούν τα παιδιά μας. Και αυτό λέει πολλά. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά τη Δευτέρα σε αποσπάσματα και ο Δήμαρχος να δείτε τη δυναμική παρουσία του Δημάρχου. Εσύ θα σε αγαπητέ εδώ. Βεβαίως. Κυρία Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Και συνεχίστε αυτό που κάνετε, το κάνετε καλά.
1: Εγώ μέσα από τη δικιά σας εκπομπή θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και σίγουρα την οικονομική που τρέχει μαζί μας τον τελευταίο μήνα. Αλλά επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ενότητες, γιατί όλοι τρέξανε για να είναι έτοιμα τα σχολεία, όλα τα τμήματα καθημερινότητας, όπως και το πράσινο και η πολιτική προστασία και η καθαριότητα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν πήρα κάποιον τηλέφωνο να πω θέλω βοήθεια εκεί και δεν ήταν εκεί το επόμενο πεντάλεπτο. Και ευχαριστώ όλους τους αντιδημάρχους για τη στήριξη και όλο το προσωπικό του.
2: Σας τιμάει αυτό, σας τιμάει.
1: Είναι συλλογική η προσπάθεια των σχολείων στο νησί μας.
2: Να σας ευχαριστήσω σαν θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά και ούτε. Γεια σας.
0: Βεβαίως.
2: Κύριε Καλπακίδη, να μην πω για. Θα κλείσουμε μαζονάκι. Κάνε μου αυτή τη χάρη.
0: Τελείωσε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Κατά την παραμονή του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, καθώς και να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, επισημένοντας ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί από κοντά με τα προβλήματα του νησιού. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η ενόχληση από την Τουρκία αποτελεί κατά την άποψή του ένδειξη ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη δρομολογούνται για την Κάλυμνο καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Στο επικεντρό βρέθηκε και η διαχείριση των απορριμμάτων με τα έργα που αφορούν το νησί αλλά και το νησί της Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, όπου αναδείχθηκε ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας. Αναφερόμενος μιλώντας στο Κόσμος, ειδικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Καλύμνου, ο κ. Χατζημάρκος εξήγησε ότι αυτά μεταφέρονται πλέον με σύγχρονο εξοπλισμό και οδηγούνται στον Χιτά της ΚΟ. Τόνισε ότι η επιλογή αυτή δεν μεταφέρει το πρόβλημα από το ένα νησί στο άλλο. Ωστόσο, αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν και στα δύο νησιά. Όπως σημείωσε, η σημερινή υποδομή στην ΚΟ δημιουργήθηκε σε έναν χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως χωματερή, ενώ πλέον εφαρμόζονται κανόνες και προβλέπονται μέτρα πλήρους περιβαλλοντικής προστασίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η λειτουργία της υποδομής δεν επιβαρύνει ούτε τα ριάκια ούτε το υπέδαφος, καθώς πρόκειται για οργανωμένη εγκατάσταση με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που μεταφέρεται από την Κάλυμνο στην ΚΟ προβλέπεται οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου ΚΟ, στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές διαθέτουν οικόπεδα, αλλά δυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κριτικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τήλου, όπου η έλλειψη κατοικιών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Επίτροπος χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η επιχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκια σχολιάζοντας το Κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2%. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Κόμματος. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση, που όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ενδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: μπακάλι και λεμόνι. Μπε στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση τη νίκη. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
9: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
10: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
9: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
10: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
9: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
10: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και ΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον ΧΙΤΑ ΚΟ με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου της ΚΟ για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ακριτικά νησιά με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το αίτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκιας. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έκανε λόγο για τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας υπέρ του πολιτικού σκηνικού που, όπως είπε, διαμορφώνεται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Αμέσως τώρα,

0: Κόσμος 938.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα.

0: ελαιών μόνο 10,64 το κιλό.
1: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer μόνο 14,90 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και ΕΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον ΧΙΤΑΚΟ, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δημοκό για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτικά νησιά, με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το ζήτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των αποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ενεργείας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε μιλώντας στο κόσμο ο Γιώργος Πόκιας. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έκανε λόγο για τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας υπέρ του πολιτικού σκηνικού.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

0: Ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και Κο βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον Χιτά Κο, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου της Κο για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ακριτικά νησιά, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το αίτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκιας. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έκανε λόγο για τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας υπέρ του πολιτικού σκηνικού που, όπως είπε, διαμορφώνεται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
1: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
1: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410

0: Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και ΕΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον ΧΙΤΑΚΟ, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δημοκό για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτικά νησιά, με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το ζήτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστική στήριξη των αποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ενεργείας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο Γιώργος Πόκιας. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έκανε λόγο για τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας υπέρ του πολιτικού σκηνικού.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις.

0: Με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246070619.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και ΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον Χιτά ΚΟ, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου της ΚΟ για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ακριτικά νησιά, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το αίτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκιας. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έκανε λόγο για τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας υπέρ του πολιτικού σκηνικού που, όπως είπε, διαμορφώνεται γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Καλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και ΕΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον ΧΙΤΑΚΟ, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δημοκό για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτικά νησιά, με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το ζήτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των αποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ενεργείας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το Πασόκ, άφησε μιλώντας στον Κόσμο ο Γιώργος Πόκιας.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ κόκο ποπς, μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωση του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων καλύμνου και ΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον Χιτάκο, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου της ΚΟ για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ακριτικά νησιά, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το αίτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος

on with the show. So much I just didn't know.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
1: τα
0: της.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού και σειρά επαφών με τοπικούς φορείς. Ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού για τα προβλήματα του ακριτικού νησιού, ενώ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων Καλύμνου και ΕΚΟ βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έργα συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε στο Κόσμος ότι τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό στον ΧΙΤΑΚΟ, με περιβαλλοντική προστασία και οικονομική πίστοση υπέρ του Δημοκό για κάθε τόνο. Ο Γιώργος Αυτιάς έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας σε νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτικά νησιά, με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο να χαρακτηρίζει σημαντικό το ζήτημα και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των αποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας υπογραμμίζει ο βουλευτής Γιάννης Παπάς. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο Γιώργος Πόκιας. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έκανε λόγο για τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας υπέρ του πολιτικού σκηνικού.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.